0: ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα γραφίζω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, το δεν πάμε για πρωτάθλημα, πως χάθηκε με τον Ιωνικό, ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
1: όλο το project,
0: για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε, κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς, πάμε. Και ίσως κάπου εκεί
1: να χάσουμε. Εκεί χάλασε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατεπέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα
1: ναι,
0: ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί
1: χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Σοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ζητιάνα,
0: του ΙΑΚ, να βρει το έδρα στο γήπεδο του Ακράτη του. Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κ. Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΙΑΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις καθόλου? Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας, κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ?
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα. Την παρακολουθεί την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως.
0: Αποτελέσματα άλλα.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως

0: το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στη, με τη, στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
1: Και έγινε 1+6.
0: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φίλες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
1: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που αποκρούσεις, που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν δεν πρέπει να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
0: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι αποκρούσε πέναλτι.
1: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
0: Όχι, είχα αποκρούσει.
1: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
0: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι. Είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
1: Είναι αυτή η νυχταμένη.
0: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠΗ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Ήτανε, αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από 2 χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε παίζει την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
1: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής.
0: Γιωβάνοβιτς.
1: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε.
1: Ναι,
0: ανέβασε πάλι την καριέρα.
1: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
0: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Πατέρας του Θωμά.
1: Ο πατέρας του.
0: Τον είχα προπονητή των Ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
1: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1+7, 1+8 στον ΑΠΟΕΛ?
0: Θα μπορούσε, ναι. Από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμενο διαφορετικά.
1: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
0: Μεγάλη ιστορία αυτή. Εντάξει.
1: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί?
0: Φεύγω από τα ΑΠΟΕΛ. Και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα. Και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω: «Δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και Β' Εθνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς στο σπίτι». Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε. Συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι μπόνους εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.

0: Yeah,
1: ναι, δηλαδή του άρεσε.
0: Του άρεσε ότι η αυτοπεποίθηση.
1: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σωστό, το εκτιμάμαι.
1: Όχι, ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος. Ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
2: Αλλαγή.
1: Μου λέει, ναι, πάμε, πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να δει στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά.
0: Ξαφνικά πάμε στα Τρίκαλα.
1: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
0: Πήγε στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρίζει και πήρε στον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
1: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
0: Τέλος πρωταθλήματος.
1: Ναι. Φιέστα και τέλος.
0: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, αν δεν το ζήσει στην πράξη, εσύ το άκουγε θεωρητικά. Ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει είσαι, για πολλά χρόνια.
1: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης για αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά. Ή εν πάση περιπτώσει ότι άκουσες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
1: Βόρειο-Ιρλανδία.
0: Με την Ιρλανδία. Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
1: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League. Και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήταν και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3. Ζά, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
0: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό συνέχεια της.
1: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ. Στο...
1: Τελικό αυτή ήταν...
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είναι σουτ.
1: Κεφαλιά. Ο Τζιοβάνι.
0: Ο Τζιοβάνι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
1: Ναι, ναι. Αυτή ήταν τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
0: Και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου. Αυτό όχι.
1: Και χειρότερα.
0: Έχουμε και χειρότερα.
1: Μία στιγμή ήταν. Παίζουμε με την ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν.
0: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
1: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίσει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας, αυτό το μάτς είναι.
1: Όχι,
0: είναι άλλο μάτς, έτσι.
1: Όχι.
0: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου σε ένα μάτς από ΑΠΟΕΛ Ομόνια.
1: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνιας.
0: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
1: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνοια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνοια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
0: Σωστό.
1: Μας σοφαρίζει η Ομόνοια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο. Μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνοιας, περνάει.
0: Γκολ.
1: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
0: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
1: Δεν είχα πρόβλημα.
0: Δεν είχες.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
0: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, δηλαδή, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να... Μην έφτανε.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
0: Δεν είχατε και σκάουτ.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
0: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός

0: να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή, τι να πω, θα
1: θυμάμαι. Σπαναγιά τα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, δεν
0: λέω. Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι ότι παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει τον αδερφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά, αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Να, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
0: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου.
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κότσια.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις
0: γιατί,
1: δίκιο.
0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός. Στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιαν τον αναφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
0: Ναι, ναι.
1: Να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξε μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε.
1: Yeah,
0: είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα, όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γάμα εθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο γάμα εθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφη?
0: Ο Γάλλο προοδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
1: στον Ιωνικό.
0: Ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ, ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κόντι πώς κόρησες?
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπάρι έχετε?
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι. Ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία το 2005 και από τότε.
1: Είσαι...

0: ναι, είστε μαζί.
1: Ναι.
0: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
1: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
0: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι, στην Κύπρο μαζί.
0: Τι καλό έχει ο Κόντης. Που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Που είναι πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
1: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή, είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
0: του διηλίζει.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
0: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει, έτσι.
1: Ναι. Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων.
0: Προπονητές.
1: Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων
0: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, περίμενα να κάτι. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενε ότι θα μείνει 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
1: Όχι.
0: Για πατσινόγη.
1: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
0: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατασκηνοπία. Αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς. Στη League Phase του Europa League υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω. Σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, θέλω να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι,
0: ναι, ναι,
1: εμπιστεύσουμε.
0: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση.
1: Ναι,
0: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό. Ό,τι χρειάζεται να μετασχηματίσει τη διάταξη, OK, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
1: Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά την πρόκληση του Τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό. Σωστά. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
0: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμαγε.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο και
1: να έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία, πλέον το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα. Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες. Και δεν το βλέπεις, υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: παίχτη. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα, πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά. Πιο
0: να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα
0: έχει ο Γεωργιανός.
1: Όταν λοιπόν έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι είναι από την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι... υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Ενώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
1: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των τερματοφυλάκων Ντόφι αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, τέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είναι... Είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RPE, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα, λοιπόν όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
0: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν, προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω, εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Λέω, λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούνε για να πάμε για φαΐ, okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή,
0: ναι, ναι,
1: μια
0: σωστό,
1: καλή παρέα.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
0: Ναι, είμαστε... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου, ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία.

0: λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντινα Λιβάδα, θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτά, να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν πολλά
1: πέρα. Περνάμε καλά.
0: Καλά, σίγουρα είναι αυτό.
1: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
0: Mm-hmm. Γεγονός.
1: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά. Και αυτό.
0: Ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση να διεκδικήσει πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού Λέι και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζει ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις. Δηλαδή ήταν το Super Cup, OK, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
1: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
0: της ομάδας.
1: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται.
0: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
1: Μας έχουν βγει τα μάτια.
0: Καλά, σίγουρα σίγουρα.
1: Ευτυχώς και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
0: Το γιο.
1: Ναι.
0: Εργαλείο. Φτού.
1: Το νέο χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει, ο κόσμος.
0: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν μες στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζούνε. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω 3 ή 2 ή 4 ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Ανοίξει όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε 3.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις 3 διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε, κάνουμε και ντάμπλ στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Και
0: ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και 2 flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, Αγγελέα, τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχεις περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το.

0: Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουν.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγα. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Sport, παρέα με την Ετανά και τα νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για την νομιμότητα των ιατρίων που υπόσχονται θαύματα με θεραπείες που μόνο και στο άκουσμά τους προκαλούν πολλαπλές απορίες. Οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας πέφτουν βροχή και πλέον οι πολίτες και ειδικά θύματα τέτοιων πρακτικών αποφασίζουν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Τις τελευταίες 2 μέρες έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η περίπτωση μια συνταξιούχου οδοντιάτρου που με βίντεο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο διαφήμιζε τις θαυματουργές της θεραπείες. Η συγκεκριμένη ανέφερε στο βίντεο πως είναι βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίους εντέρου και υπόσχονταν ευεξία και σωματική ενέργεια μετά τις θεραπείες της.
1: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις.
0: Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου

0: έχει κινήσει τις διαδικασίες, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του στον Αντένα.
1: Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχαίως εντέλου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι πραγματοποιεί όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγελματός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι η μοναδική, καθώς στα Χανιά η εκεί πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που έχουν γίνει για διάφορα κέντρα αισθητικής που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, ενώ όπως είπε υπήρξε και καταγγελία πως ακόμα και κτηνίατρος είχε δηλώσει πως μπορούσε να κάνει μπότοξ και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους χώρους που επιλέγουν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Η ανακοίνωση εστίαζε στην ομιμότητα των ιδιωτικών ιατρείων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτός είναι νόμιμος, καθώς και τους τίτλους σπουδών αλλά και τους τίτλους ειδικότητας των γιατρών που κάνουν τις ιατρικές πράξεις.
2: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς, οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όπου καταχωρούνται δηλώσεις ως ΔΕ. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους, υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
3: Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα μια εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του TaxNet και μετά να έρθει με τα χαρτιά, τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια, είναι αναρτημένα εκεί, για να κάνει την ενεργοποίηση.
4: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί, τον μπέρδεμα?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί. Και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
4: Κατά περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
3: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
5: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
6: Προχθές εστάλλε ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
2: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
6: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 το Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω, σύντομα, χθες και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον μπολάκι στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο.

0: έκτο δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
1: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
2: Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από τη τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτη τουρισμού.
3: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
1: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
4: Very happy and glad to be here.
2: Είναι εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριό μας. Θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές όπως είναι και η Κρήτη.
4: I'm so happy to be here. It's my second time to come to Crete.
2: Δεύτερη φορά που επισκέφτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Ningbo και άλλα πανεπιστήμια, από όσο γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
1: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
5: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον Κρητικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
6: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον Κρητικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς το φάγει ο γαϊδάρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
5: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
6: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
5: Παράλληλα, όπως σημείωσε, η παραγωγή αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
6: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής.

0: από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
1: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιεργίες τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
0: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπους ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κριτικό αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή, όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
0: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα, το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
2: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΕΔΙΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
3: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΕΔΙΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
2: Συνολικά η ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η Καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
3: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
4: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
2: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
5: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα

0: να μας πούν, είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος, πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
1: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλλικερινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλλικερινού 2, από την Αγία Μαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
2: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
3: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούριο σχολείο, στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας, αλλά και των δημοσίων κτηρίων, και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
4: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνης με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
2: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
3: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη, και όταν λέω να είναι ενημερωμένη, και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
4: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ότι όταν δεν έχεις προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
2: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
3: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια, κατ' επέκταση, και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
4: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008, Αυτό που πει, το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη.

0: τώρα επεκτείνεται σε όλο τον, το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
1: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημί μέτρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
2: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει γρηγορείται. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουνε για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
2: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: βάζουμε την πινέζα, είμαστε νομό Ρεθύμνου, είμαστε κούφοι και όχι κουφοί και ακούμε καλά, μέσα στα μπέλια είμαστε, εποχή τρίγου είναι, κούφοι ολέ λέει ο προϊστάμενος πίσω, είναι αραχτός, είναι αραχτός, ο άλλος έφερε νερό, πάμε να τριγίσουμε, έχω φέρει και το σουγιά μου εγώ το κατάλληλο εδώ το slim.
1: Φέρτα να τα κονίσουμε πρώτα.

0: Μανώλης με κάλεσε.
1: Καλώ στα παιδιά.
0: Εμείς ήρθαμε.
1: Και εδώ πέρα τριγούμε, μετά πάμε σπίτι.
0: Α, στο σπίτι, εδώ στον τρίγο θέλω να μας πεις τώρα. Βιολογικό τα μέλη, έτσι. Βιολογικό. Το σταφυλάκι τι είναι, το λιάτικο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Λιάτικο. Και πες μου τώρα, θα μαζέψουμε. Θα φορτώσουμε. Θα πάμε να πατήσουμε.
1: Θα πάμε να πατήσουμε και μετά κάτσουμε σπίτι.
0: Και θα μου πεις και τη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Και θα κάνετε όλα κανονικά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πότε...
1: Τίποτα κρυφό.
0: Α,
1: από τον, τον ήλιο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι πρόσημο.
2: Ναι,
0: είναι πρόσημο. Να φάω.
1: Τι δεν τρώγεται, αυτό το κάνουμε κρασί, δεν τρώγεται.
0: Τρώγεται,
1: ναι, παιδί μου, φάτο.
2: Εκεί θα το κάνω το βίντεο.
1: Δεν είναι πολύ γλυκό.
0: Πάρα πολύ γλυκό,
1: είναι πολύ βαθμό. Φέτο πήγαμε καλό κοντά.
0: Μη σε βλέπει το φάρμακα πάνω.
1: Όχι, ρε. Αυτό που βλέπει άσπρο είναι.
0: Ωραίο, ρε, νόστιμο είναι.
1: Καλό είναι, καλό.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, αν δεν είχε τέτοιο, τα σπόρια.
1: Είναι
0: σταφίδα,
1: μια σιγουριά. Είναι και κάποια άσπρα, είναι και κάποια.
0: Α, και λευκά.
1: Όπως βλέπεις στην αφιέρα, αυτά είναι
0: τα λευκά τι είναι.
1: Είναι επιτραπέζιο, είναι πιο.
0: Για φέρε το επιτραπέζιο. Ωραία είναι. Απλά εγώ δεν τρώω σπόρια, δεν μου αρέσουν τα σπόρια. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το φάει. Να δω. Και το επιτραπέζιο.

0: Μέχρι πού το γεμίζεις το τηλάρο?
1: Μέχρι εδώ.
0: Μέχρι εκεί.
1: Δεν είναι για άλλο.
0: Πόσα κιλάκι περίπου αυτό?
1: Καμιά 20, ρε βγαίνει.
0: Έχει 20 κιλά το τηλάρο?
1: Κι άλλα 17.
2: Σιγά μου πάρω τηλάρο.

0: Ρε, άδειο το φέρνεις στον τελάρο.
1: Ε, τι άδειο, ρε.
0: Άδειο το φέρνεις. Έλα να δεις το άλλο τελάρο. Πού είναι. Μανώλη.
1: Μου ήρθες με τα φορμάκια σου, παπίλα και με τα...
0: Με τι δε... Με τα φορμάκια. Άδειο το φέρνεις. Κοίταξε το τελάρο αυτό και κοίτα αυτό.
1: Ναι, και πώς θα βάλουμε από πάνω το άλλο που θα πατηθεί.
0: Α, μπράβο. Ο άλλος την έκανε την πλάτη.

0: Α, βοηθήσω, γιατί μου είπες ότι ήρθα με τα φορμάκια.
1: Έλεγες με τα φορμάκια σου.
0: Και με τι θα έρθω με στο τρίγο. Λοιπόν, κάνουμε λίγο κενό. Ωε, κολλάει ρε φίλε. Εντάξει, μας καλά είναι. Σιγά, μαζέψουν εδώ. Κάνα δύο τετράρια και θα φύγουν. Δεν τους βλέπω, Αλεξάνδρος.

0: Το χωριό δεν είναι πολύ μεγάλο. Μαγείρισα, τοπ βρήκαμε. Κυρία Χρυσούλα, έτοιμη, περιμένει. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε ξανακάνει, το μόνο σίγουρο. Κυρία Χρυσούλα.
1: Παρακαλώ. Ω, τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Καλά είσαι.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Εγώ έχω ξανάρθει στο χωριό. Μ' άρεσε, το οργάνωσα και πού να ξέρω ότι θα έβρισκα και αν όχι, μου έχουν πει καλύτερα από τις καλύτερες μαγείρισες.
1: Και... έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Να σου πω που το κατάλαβα, καταρχάς. Να σου πω. Το κατάλαβα από το πόσο περιποιημένο έχεις στο σπίτι και από αυτή την αυτοσχέδια που θα δείξουμε σε λίγο.
1: Α, ναι.
0: Στη σταριά.
1: Ναι.
0: Θες να πούμε μέσα τι θα μαγειρέψουμε. Για πάμε.
1: Ελάτε.
0: Άλλος ένας λόγος που καταλαβαίνω ότι είσαι αστέρι είναι ότι έχεις κλιματόβεργες.
1: Ωραία.
0: Και τα κουμπίσεις πάνω, ε.
1: Λοιπόν, είναι καθαρές, πλημμένες.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ωραία.
0: Τις πας και να βγει, είναι...
1: ναι. Όποιες δεν
0: τσακίζουμε,
1: τσακίζουμε απλά.
0: Ναι. Κάνουμε ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Θα ψήσουμε το αρνάκι πρώτα για αρκετή ώρα, το λιγότερο ένα τριώρο θέλει το πουτάκι για να...
0: δημιουργούμε μια σχάρα εδώ πέρα από κλιματόβεργες. Οι οποίες κλιματόβεργες τι κάνουν, γιατί τις βάζουμε.
1: Πέρα από την νοστιμιά. Κρατάει και το κρέας σαν σκάρα δημιουργείται, αλλά δίνει και μια ιδιαίτερη γεύση.
0: Δίνει.
1: Η γιαγιά μου όλα τα κρέατα που ανάβαμε το φούρνο τότε στη Μεσαρά,
0: ναι,
1: το ξυλόφουρνο, το κουνέλι αυτά, τα χρησιμοποιούσε...
0: αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα. Ωραία.
0: Και μετά παίρνεις μάλλον, το μπούτι, το ακουμπάς πάνω ή ναι, κάνεις μια διαδικασία.
1: Λοιπόν,
0: εκεί
1: θα κάνουμε τη διαδικασία.
0: Έλα από εδώ, να πάρω εγώ τις βέργες, το ταψί με τις κλιματόβεργες και ξεκινάσαι.
1: Λοιπόν...
0: είπαμε, αυτό είναι περίπου 2 κιλά, ούτε 2 κιλά.
1: 1,5 κιλό.
0: 1,5 κιλό. Ναι. Θέλει γύρω στις 2,5 ώρες με 3.
1: Ναι.
0: Σε
1: σιγανή.
0: 150.
1: 150. Στην αρχή το βάζω λίγο πιο δυνατά.
0: Το ψήνεις πού?
1: Το ψήνω
0: εδώ.
1: Όχι, στη γάστρα.
0: Αφού βάλαμε κλιματόβεργες για το ψήνεις.
1: Ναι. Στη γάστρα ή στο τεψί μου και το σκεπάζω με αλουμινόχαρτο.
0: Μπράβο.
1: Να σιγοψηθεί.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Πρώτη λοιπόν διαδικασία. Κάνουμε εγκοπές με το μαχαιράκι.
1: Χαράζουμε
0: για να βάλουμε μέσα τα σκόρδα, ε.
1: Ναι.
0: Ολόκληρα.
1: 3-4 χελίδες είναι αρκετές.
0: Ναι. Βούτη τώρα για να έχει ψαχνό. Βάζεις χεράκι.
1: Να βάλω γάντια, θέλετε.
0: Όχι, γιατί να βάζεις γάντια. Όταν μαγειρεύεις βάζεις γάντια.
1: Όχι.
0: Τι, άλλο. Γάντια βάζουνε...
1: στο νοσοκομείο το βάζαμε. Ήμουν νοσηλεύτρια.
0: Έτσι. Από εκεί σου έμεινε.
1: Ναι.
0: Λαδάκι, για να κολλήσουν τα μυρωδικά και το αλάτι. Θυμάρι βάζεις.
1: Ναι.
0: Θυμάρι. Μ' αρέσεις, ωραία. Το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι. Θες να ρίξω εγώ να σε βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αφήστε αέρα σε πάνω κοντά, πιπεράκι, αλάτι μπόλικο. Κανονικά ναι, πρέπει να βάλουμε και μέσα τώρα αλάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί, αλλά δεν πειράζει. Μετά στο μείγμα του γιαουρτιού βάζεις.
1: Ναι, βάζω.
0: Το γυρίσουμε
1: ναι,
0: και την άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα. Ωραία, θα βάζεις λάδι τώρα εδώ.
1: Ναι,
0: βάλε.
1: Ξανά.
0: Βάλε και έρχομαι. Ωραία. Μας πήραν χαμπάρι, βαράνε οι κόρνες, έλα. Περιμπόλικο, γιατί θέλει τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Κάποιοι δεν βάζουν στα μεγάλα κομμάτια πιπέρι για να μην μαυρίσει, λέει, αλλά θέλει τώρα. Λοιπόν, είμαστε καλά, το ξαναγυρίζουμε. Το ξαναγυρίζουμε και

0: Πάμε φούρνο.
1: Το τοποθετούμε.
0: Έλα, βάλτε μου εδώ. Πάμε φούρνο σκεπασμένο, είπαμε.
1: Να φέρω το
0: λαδόκολλα. Κοιτάξτε, μπορούμε να βάλουμε τώρα εδώ λαδόκολλα για αλουμινόχαρτο. Λαδόκολλα αλουμινόχαρτο, να πάει φούρνο. Θα πάει 3 ώρες και το λέμε. Πάμε, πάμε, πάμε.

0: Έχουμε καθίσει. Που Παναγία μου. Εδώ τώρα τι θέλουμε. Πες, τι θα ήθελες εδώ. Αυτή την ώρα μεζέ, λίγο ρακί, ναι. Άντε. Αργότερα το απόγευμα, εγώ θα ερχόμουν εδώ για καφέ ελληνικό, για ένα υποβρύχιο όπως παλιά και να βλέπω. Τι βλέπω απέναντι.
1: Λευκά όρη.
0: Πού είστε, Παναγία μου, στον παράδεισο.
1: Είμαστε στον παράδεισο, πραγματικά.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα, φίλη μου, καλή μου φίλη. Γεννήθηκες εδώ, ε?
1: Γεννήθηκα εδώ.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Δεν έφυγα ποτέ.
0: Και πες μου κάποια χαρακτηριστικά του χωριού και τι το κάνει διαφορετικό αυτό το χωριό. Εγώ είδα, αλλά θέλω να μου το πεις εσύ.
1: Κοίτα, εκτός από τους κατοίκους που είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Δεν υπάρχει κανένας κακός εδώ.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους.
0: Αφού είστε 30 άτομα, όλοι καλοί.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, κάτι που δεν γίνεται σε όλα τα χωριά.
0: Όχι, δηλαδή, κουτσομπολιό πάει σύννεφο.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Στις μικρές κοινωνίες γενικά.
0: Ενώ στις μεγάλες δεν γίνεται τίποτα.
1: Στις μικρές γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει και τι να κάνει ο καθένας. Δηλαδή ασχολείται ο ένας με τον άλλο γενικά. Αλλά εντάξει, όμως συνεργάζονται τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που συνεργάζονται μεταξύ τους. Βοηθάει ο ένας τον άλλον.
0: Το αγαπάτε, το διατηρείτε.
1: Το αγαπάνε πάρα πολύ και το αγαπάνε.
0: Καθαρό.
1: Το διατηρούμε πολύ καθαρό. Φαντάσου ότι έχει πάρει βραβείο το χωριό της καθαριότητας. Ότι ανήκει στο δεύτερο, νομίζω πρώτο ή δεύτερο χωριό πιο καθαρό.
0: Στην Κρήτη.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρέθυμνο.
1: Στο νομό Ρέθυμνης, ναι.
0: Θες να περπατήσουμε να πάμε και στην εκκλησία?
1: Ναι, θέλω.
0: Θέλεις.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία και από
0: τώρα εκεί. Τώρα που σε βλέπω και χαλαρώσες.
1: Ναι, τώρα σου πάει χαλαρώνω. Είναι πιο ωραία από εκεί, ρε, εσύ. Ναι. Είναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, πού πας?
2: Εδώ.
0: Ψωμί. Όπα, ήρθε το γλυκό.
2: Ήρθε το γλυκό.
0: Εδώ αυτό είναι κέικ, ε?
2: Είναι. Η γιαγιά μου το έλεγε κέικ καμπούρου.
0: Πώς.
2: Κέικ καμπούρου.
0: Κέικ καμπούργου. Σμυρνέικο. Ωραία, μυρίζει. Τι έχει μέσα?
3: Γεια σου, αδερφέ. Για το έργο. Να είσαι περήφανος που κάνεις, προβάλλεις πολύ και την Κρήτη και απάνω τη δικιά σας μεριά.
0: Τα
3: έχω δει, ρε φίλε. Εγώ μου αρέσει, είμαι κυμπάρης κι εγώ. Και
0: από
3: την γειτονιά μου από εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
0: Από πού
3: το
0: είσαι?
3: Σπίτι μου από εδώ, καταγωγή σας η γωνιά. Έχει κάμιση για αδερφή μου, έχει κάμιση στο μαγαζί.
0: Τι είναι, αγαπάμε και στη γωνιά.
3: Κάτσετε να κεράσουμε κάτι εδώ πέρα, ένα νερό.
0: Νερό. Δοκιμάζω.
2: Κάτσε μόνο. Για δοκιμάσαι, ρε μου. Τι καιρό είσαι, σήμερα το έφτιαξα.
0: Και γιατί έφερε τόσο πολύ?
2: Για να φάτε όλοι. Το έκανα αύριο γιατί θα τριγίσουν και οπότε είπα να τους γλυκάνω με τον τρίγο.
0: Όσο πρόσθεσαι δεν μπορείς να αρέσει. Γι' αυτό πάρτο εδώ στο γιο γιατί εγώ είμαι και επικίνδυνος. Να έκανα πράγμα στην Ευρωπία. Σμυρνέικο γλυκό. Η ονομασία κέικ Αμβούργο.
2: Λοιπόν, γεια σας.
0: Μπερδεύει λίγο. Πού πας?
2: Πού πάω?
0: Αυτό ήταν?
2: Αυτό ήταν.
0: Τι μαγείρεψες?
2: Α, σήμερα...
0: Μην πεις αρνίκη εσύ.
2: Όχι. Έχει βγάλει σαργούς ο άντρας μου. Έχουμε και ψαροκουφεκά.
0: Και θα τους κάνεις την εντός.
2: Όχι. Ανάψει
0: σκάρα. Εντόστια μέσα και τέτοια.
2: Όχι.
0: Δεν το τρώσουν το σηκώτη και αυτά.
2: Όχι.
0: Το σκάρο.
2: Όχι σκάρο, σαργός.
0: Εγώ σκάρος ονειρεύομαι.
2: Έχει και σκάρος, αλλά πρέπει να τους κάνεις την ίδια μέρα ή να είναι πρωί.
0: Ναι, αλλιώς τελειώσανε οι σκάροι.
2: Δεν είναι σημερινή.
0: Σκάρι μπουρδέτο θα κάνεις.
2: Όχι μωρέ μπουρδέτο.
0: Σκάρι μπουρδέτο, δοκίμασε τους σκάρους μπουρδέτο.
2: Όχι, εγώ κάνω άλλα ψάρια.
0: Ξέρεις πως γίνεται μπουρδέτο?
2: Ναι, μωρέ, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
2: Σκορπιούς κάνω...
3: Να φέρω ουίσκι. Εγώ τα κρασιά τα έχω κόψει, τα τσικουδιά είναι όλα ψυκασμένα. Είναι αποσταμένα από τα
0: μάτια. Το άκυρο το πλέον να φέρω ουίσκι.
3: Είσαι φρανερό, δεν το πίνεις, δεν θα πω.
0: Δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν καπνίζουμε, περπατάμε.
3: Πολύ καλά, σε έλεγα στα ποτάμια προπατούσες.
0: Περπατάμε, προσπαθούμε να χάνουμε κιλά όταν παίρνουμε.
1: Όχι, είναι
0: όλοι. Αυτά. Λοιπόν, στην υγεία σας.
3: Εγώ ξέρω τι φαγητό έχω παραγγείλει.

0: Της γυναίκας άβολα μου ψήσει.
1: Για πες.
0: Χοιρινό με ρουβίθια.
1: Θα σε πάει την αύριο.
0: Την κατοχή του ψήνανε.
1: Πάρε σόδες.
0: Αυτό. Η γυναίκα μου ξέρει να λόδα πει και ξέρει και ψήνει την παλιά κουζίνα.
1: Και βάζει και κείμενο, ε.
0: Τα πάντα, ναι. Αλλά μια φορά με κάτι μεγάλο ξενοδόχιο το φάγανα. Και μου λέει, φέρε μου την στο ξενοδοχείο.
1: Χοιρινό ρεβίθια κάναμε στα λιβάδια μιλοποτάμου.
0: Ναι. Στους προγάμους το κάνουν αυτό. Mm. Στα λιβάδια. Mm.
1: Και κάναμε και στην Παναγιά, ρου.
2: Με
1: πάνω, ρούσα. Ρούσα Παναγιά. Ρούσα Παναγιά, ανόγια πάνω.
0: Ανόγια.
1: Με τον φίλο μας τον. Τον Πάσχα. Γεια σου, φίλε Πάσχα.
0: Ή να φας πόρτα άγρια τσιγαριαστά με το χοιρινό.
2: Να τρελαθεί.
0: Να τρελαθεί.
1: Σκέτα το χόρτα δεν παίζουν. Ε.
0: Παίζουν, αλλά. Να τα φάσει αυτά να μας χομυρίζει, να είναι δικό μας το χειρινό.
1: Γιατί τρώμε τόσο πολύ, τρώτε τόσο πολύ κρέας στην Κρήτη.
0: Και το όνομά σου ξέχασα το μικρό.
1: Βασίλης Πατσής.
0: Βασίλης, το θυμάμαι.
1: Εκφαρσάλλου, το ξαναπώ πάλι,
0: Βασίλη, για να μπορεί να αντέξεις την πίεση.
3: Ναι, και καλά τώρα.
0: Να παλέψεις
3: ναι.
0: Την καθημερινότητα και στους τρελούς που αντιμετωπίζουμε.
1: Θες κρέας.
0: Ναι, κρέας.
1: Το αγαπημένο μου κρέας σήμερα είναι η προβατίνα.
0: Μπράβο. Ψητή, όπως την κάνετε απάνω. Ψητή. Εγώ έχω ζήσει όλη την άλλη Ελλάδα. Απάνω και ξέρω ότι.
1: Και κοντοσούβλι είναι.
0: Κοντοσούβλι, παϊδάκια προβατίνα.
1: Σταμάτα.
0: Η παϊδάκια προβατίνα.
1: Λουκάνικο, ωραίο.
0: Λουκάνικο, απάνω. Ναι, τα έχω φάει. Εγώ παλιά ήμουν ανοίχτα. Δούλευα όλα πάνω τα μαγαζιά πάνω.
1: Α, ναι. Όνομα επίθετο δεν μου πει.
0: Γιώργης Κοκκινάκης.
1: Κοκκινάκης, ε. Δώσ' το χέρι κανονικά. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Όλα καλά.
1: Ουίσκι θα βάλεις που δεν πίνω.
0: Θα τα βάλω.
1: Δεν πίνω ουίσκι.
0: Έχω και βότκα, ρώσικη. Καθία σε τη Ρωσία, τι νομίζεις, εγώ δεν πίνω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Τι νομίζεις.
1: Πού θα δώσουμε ραντεβού για μια βότκα αργότερα.
0: Άμα θέλεις το απόγευμα, εγώ είμαι εδώ πέρα. Μετά τις 7.30-8.
1: Συγγνώμη, μετά τις 7.30-8 αν είμαστε εδώ, ραντεβού για μια ρώσικη βότκα.
0: Άμα ξέρω τι θα έρθεις, θα είμαι εδώ εγώ.
1: Κάνεις κοκτέιλ ή θα την πιούμε έτσι.
0: Θα την πιούμε όπως γουστάρουμε. Θα πάω να προφέσω πορτοκάλια, θα τα στύψουμε.
1: Θα πάρουμε βιταμίνη C.
0: Yes.
1: Ολόφρεσκια και καλοκαιρινή ντομάτα. Είμαστε μέσα στο κέντρο της Κρήτης και θα κάνουμε ντάκο. Ντάκο αυθεντικό, κρητικό, με ελιές που δεν πήρα και θα βάλω κάπαρι που πήρα. Θα κάνουμε τον ντακοζούμι. Αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι με ένα τέτοιο μαχαίρι και σοπινέλ, εδώ, ιδανικό, δείτε. Παίρνω το μεγαλύτερο και κόβω την ντομάτα στη μέση. Και πάμε στο χοντρό μέρος του τρέσι. Ελαιόλαδο μέσα έχω βάλει. Μπόλικη ρίγανη. Υπήρου. Πυραμίδες αλατιού. Σολτόντιση. Αλάτι Μεσολογίου. Και κάπαρη ολόκληρη ή ψιλοκομμένη. Ανακατεύουμε. Αφήνουμε να μαριναριστεί λίγο η ντομάτα να βγάλει τα αρώματά της. Και πάμε να βρέξουμε αρχικά τον τάκο. Έτσι τα βρέχω εγώ. Παπ, παπ. Τα βαφτίζω. Παπ, παπ. Τώρα ήρθε η ώρα του ντακοζουμίου. Έτσι. Ξινομιζήθρα. Μπορείτε να βάλετε και φέτα μαζί με ξινομιζήθρα, αλλά μην κάνουμε τον αφεντικό τον τάκο. Ελιές ζύπλα, αλλά σε ελιές, το ξέχασα πάλι να πάρω. Συγχαρητήρια με το βέβαιο σε Παναγία μου. Άρα από τα τυχιά μπαρί μου. Πολύ ζωμένοι βέβαια, πολύ νερό. Αυτή είναι όλη η σημεία. Και το ελαιόλαδο, το παρθένο, το αγνό, το κριτικό, το τίμιο. Μυζήφρα χανιώτικη. Με τα χεράκια χωριάτικα, γιατί ο ντάκος είναι παραδοσιακός

0: Είμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού, να υποθέσω. Κάνετε καν πανηγύρι εδώ.
1: Στην κεντρική πλατεία τα πανηγύρια γίνονται συνήθως εδώ απ' έξω. Mm. Έχουν φτιάξει επίτηδες, έχουν διαμορφώσει το χώρο.
0: Κάτσε να βγάλω το γυαλί.
1: Ούτως ώστε ο πολιτιστικός συνήθως βολεύει να κάνει εδώ, γιατί μέσα υπάρχει και μαγειρίο μέσα στον πολιτιστικό.
0: Α, ναι, εδώ.
1: Υπάρχει χώρος, ναι,

0: που πιάζουν πράγματα. Και...
1: Βλέπω και ένα μνημείο Πεσόντων. Ναι. Και πες μου λίγο για την εκκλησία, αφού είμαστε στην εκκλησία.
0: Η Αγία Μαρίνα είναι
1: πολιούχος. Έλα πιο δίπλα μου, δεν με αγαπάς.
0: Πολιούχος του χωριού, φυσικά και σ' αγαπάω.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι εδώ
1: ναι.
0: Είναι Μαρίνος και Μαρίνα. Δηλαδή τα ονόματα αυτά επικρατούν σε αυτό το χωριό.
1: Θαυματουργεί, είπα.
0: Θαυματουργεί πάρα πολύ και τα αφιερώνουν στη χάρη της. Οπότε εδώ θα ακούσεις πάρα πολλούς Μαρίνους και Μαρίνες.
1: Είναι και ωραία εκκλησία.
0: Είναι πανέμορφη.
1: Ο Πάτερ
0: είναι...
1: είχε μια δουλειά σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει, δεν πειράζει. Θα τη δείξουμε απ' έξω και θα προχωρήσουμε στα μονοπάτια...
0: Της Κούφης.
1: Της Κούφης.
0: Τα παραμυθένια.
1: Κούφης, όχι Κούφης.
0: Τα Κούφης.
1: Γιατί γράφεται και Κούφη κάπου.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Είναι λάθος,
0: το οποίο πρέπει να διορθωθεί, ναι.
1: Πάμε.
0: Είναι λάθος. Στα παραμυθένια στο Πάτερ.
1: Γράτσι. Γράντζι. Όχι, πορτοκάλι είναι. Πορτοκάλι δεν είναι. Γυαλί. Πορτοκάλι, ε.
2: Πορτοκάλι για σεμί.
1: Από πού το καταλαβαίνουμε ότι είναι πορτοκάλι. Από το σχήμα του, ε.
2: Το σχήμα
1: το νεράτζι έχει άλλο.
2: Είναι, ναι, είναι πιο πορόδες.
1: Και μου είπες, επειδή δεν είχε νερά και πότιστο, θα έπρεπε τώρα να είναι διπλάσιο.
2: Να το ποτίζουμε μια φορά, δύο φορές το μήνα.
1: Εμείς όμως δεν ήρθαμε για το πορτοκάλι εδώ, ήρθαμε γι' αυτό πίσω μας εδώ.
2: Ναι, είναι ένα ιστορικό για σεμί.
1: Είναι ένα ιστορικό για σεμί.
2: Πιο μεγάλο από μένα.
1: Πιο μεγάλο
2: από 70 χρόνια και πάνω.
1: Αμφισμένο αυτό πόσα είναι?
2: Τριπλό.
1: Τριπλό.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνει κάτι τεράστια. Και η μυρωδιά...
1: Και πώς εξεράθηκε 70 χρόνια?
2: Δεν εξεράθηκε. Είναι... Δεν είχε μεγάλες ανάγκες από νερά και από... Εν πάση περιπτώσει, είναι ενδεικτικό...
1: Ήρθα πάλι.
2: Ενδεικτικό της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε.
1: Αυτό, ναι.
2: Μετά από 70
1: πήγε
2: χρόνια,
1: φέτος, θα πάθει ζημιά.
2: Πρώτη φορά που έγινε έτσι.
3: Έχω κι εγώ, μωρέ.
4: Πες να κάθε δύο ώρες δεν τα αποτελέσματα να
1: βγάλει. Τι έτσι σας άπινα.
5: Τι έχεις.
1: Κάτι έχω.
5: Δεν θέλουμε άλλα, κράτη έχουμε γεμίσει.
1: Δεν μπορεί.
6: Την τα λέγαμε να τις σβήσουμε.
1: Όχι μωρέ, κρατάει αυτό, είναι καπνιστά. Του φίλου μας του Αντωνάκη. Τι θέλετε. Λουκάνικα έχετε.
5: Δεν έχω βγάλει και μέσα.
1: Πανσέτα καπνιστή.
5: Όπα.
6: Καπνιστή δεν
1: περίμενε.
5: Καπνιστή δεν την έχουμε καπνίσει ακόμη.
1: Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι.
7: Από τα ψαρά.
1: Κοίταξε, έφερα. Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι. Καπνιστό λουκάνικο χωριάτικο από το stop κωδικούς. Πάρε μαντονάκι, τα αφήνω εδώ.
5: Όχι, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Αυτά από εδώ θα τα βάλουμε μετά. Για να τα βάλουμε κατευθείαν.
1: Κατευθείαν βάλαμε.
5: Σημαίνει να είναι ρόδισμα μόνο.
6: Βάμε λουκάνικα.
5: Έχει τη γάστα.
6: Βάμε λουκάνικα.
8: Γεια σου, Λάρι, εξίστη.
1: Καθίστε να σας πω τώρα πως ήρθα εγώ σε αυτό το όμορφο χωριό, την Κούφη και όχι Κουφή. Γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύονται, ε.
9: Τη λένε και Κουφή.
1: Τη λένε και Κουφή.
9: Τη λένε και Κουφή γιατί...
1: Αλλά δεν είναι Κουφή.
9: Έχουν βγει δύο έννοιες, λέω. Παλιά έλεγαν ότι και καλά ισχύουν δύο γνώμες ή είναι Κούφια από κάτω.
1: Α.
9: Ναι, ή για μια παλιά γριά που ήταν Κουφή και τη φωνάζουν Κούφια. Στο... Έχουν δύο έννοιες για το χωριό. Αλλά μάλλον η έννοια είναι ότι από κάτω είναι Κούφια.
1: Αυτό μάλλον.
9: Αυτό είναι το πιο.
1: Και η ουσία όλο αυτό τη Κούφη, Κούφη χωριό είναι ότι. Δίπλα στο Ρέθυμνο, 15 με 20 λεπτά
9: έχεις
1: μπορείς να ανακαλύψεις ομορφιές που δεν πάει ο νους πραγματικά. Εγώ ήρθα τυχαία για να τσιμπήσω κάτι σε ένα καφενείο εδώ. Ο Μανώλης κάπου με ανακάλυψε, μου στέλνει μηνυματάκι και όλα αυτά γίνανε σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ήρθαμε στον Τρίγο, ήρθαμε στο χωριό. Εσύ μένεις μόνιμα εδώ?
9: Εγώ μένω μόνιμα εδώ. Παλιά μείνα χρόνια στο Ρέθυμνο όμως.
1: Και γιατί να μείνεις στο Ρέθυμνο?
9: Είχα τη βαβούρα του Ρεθύμνου,
1: παιδί
9: μου, και δεν χρειάζεται.
1: Μια κατεβασιά είναι και μια.
9: Σε ένα τέταρτο είσαι στο Ρέθυμνο, σε πέντε λεπτά είσαι στην παραλία.
1: Και άμα πας και πιεις και λίγο παραπάνω στο Ρέθυμνο, κοιμάσαι εκεί, ρε παιδί μου. Δεν μπαίνεις στο αυτοκίνητο να γυρίσεις εδώ.
9: Εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι.
9: Δεν μπαίνουμε στο δρόμο πιο μένος.
1: Ακριβώς.

Ξεκινάμε με σπάσιμο ποτηριών. Θα ξαναψήσω, θα ξαναφάμε. Εγώ μπορώ να γυρίσω, αλλά μόνος μου. Σε θα φύγεις. Πάμε πουθενά αλλού. Πάμε, περπατήσουμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μετρήσαμε ώρες.
1: Περίπου 3,5 ώρες.
0: 3,5 ώρες αυτός τους.
1: Αλλά στο σιγανό, 150.
0: Είπαμε και από πριν 150.
1: Ναι.
0: Για να γίνει, για να δω. Τι να γίνει, να δες, βλέπεις. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτοιμο. Τώρα θα το ξεψαχνίσεις.
1: Ναι.
0: Για κάνε τη διαδικασία να δω. Ωραία, με ζέσπανε.
1: Ανοίγει μόνο του.
0: Ναι, βέβαια. Τα κόκκαλα τα κρατάω εγώ, μου αρέσουν.
1: Ωραία.
0: Είμαι ζε. Ωραία. Πήγαινε κόκκαλο έτσι, ωραία. Ωραία, φίλε, τι είναι αυτό. Αυτό και τίποτα, μην το κάνεις, με αλάτι και πιπέρι τώρα, ε.
1: Ναι, τρως.
0: Αλλά το γιαούρτι θα δώσει την οξύτητα, θα δώσει. Και λεμόνι βάζεις.
1: Λοιπόν, επειδή θα βάλω ξινομιζήθρα,
0: δεν θα βάλω
1: λεμόνι. Τη φτιάχνω εγώ την ξινομιζήθρα.
0: Ναι. Πώς με τι, από πού είναι αυτό το αρνητικό μας έχω μυρίζει, έτσι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Είναι δικό μας.
0: Πω, Παναγία μου, πώς μυρίζει.
1: Έχουμε πρόβατα. Σε λίγο θα τα δεις κιόλας.
0: Να τόσο με ζες μου. Ωραία, φίλε.
1: Λοιπόν, και τώρα.
0: Κάτω. Και.
1: Θα κάνουμε περίπτωση. Όπως χωρίζονται, δεν είναι ανάγκη να είναι όλα.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές.
1: Ναι.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές. Ρίχνεις από πάνω μετά το τέτοιο και.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις τι νόμιζα εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι θα το ξυψανίσεις και θα το ξαναμαζέψεις και θα βάλεις από πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι. Ανοίγω τη γάστρα. Ρε εσύ, αυτό τρώγεται από μέσα, από τη γάστρα μετά.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι μπουκές μέσα στη γάστρα.
1: Ναι.
0: Χτυπάς τώρα τα αυγά.
1: Ναι.
0: Ας θα το πλώσω εγώ όμορφα.
1: Να το πάω από το μέσα.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Με ζευγάρα, ε. Έτσι μου έρχεται να πάρω να πω. Να δοκιμάσω τώρα. Δεν μπορεί καλά, ε. Με τρώσε έτσι και εδώ. Σαν αντικριστό είναι. Καλή ακόμα. Δεν με βλέπει. Ωραία, ο κόμμα που δεν με βλέπει. Ε. Πω, πω, τι, δικό σου, ε. Άντε, γεια.
1: Λοιπόν.
0: Για φάγα λίγο σκηνή. Οπα, κόλπο.
1: Το ζουμί αυτό που έχει βγάλει.
0: Α, τη σάλτσα,
1: ναι. Εγώ πάντα τη... Τη ρίχνω, γιατί το διατηρεί μετά μαλακό.
0: Και ζουμερό.
1: Και ζουμερό.
0: Μη σε δάρα είναι αυτή. Ο φούρνος τώρα, να υποθέσω, είναι ψηλά. 180.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή, 200. Το έχω στο 200.
0: Μπράβο, για να πιάσει την κρούστα, ε.
1: Ναι.
0: Ένα. Δύο. Βάζεις ρίγανη.

0: Από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Και ντομάτα είπες, ε!
1: Ναι, μέχρι στο τέλος.
0: Καλά. Ολοκίτρινα. Μεζές βασικά είναι αυτό, δεν φαΐ. Αυτό είναι μεζές για την παρέα, ε!
1: Ναι.
0: Και με τι το συνοδεύεις εδώ, ε!
1: Λοιπόν, συνήθως
0: με πατάτα τηγανητή.
1: Μπορεί να το συνοδέψει σαν μεταχυμερίζει,
0: σπιρωτό.
1: Αλλά είχαμε βάλει αγκινάρες πατάτες.
0: Ω, ναι. Γύρω-γύρω τώρα τη τέτοια, από πάνω από το γιαούρτι.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω από εδώ για να κατεβάσει σιγράκι αυτό, ε. Ό,τι φάει μας δείχνει σήμερα τέλειο. Πρόβγαινε το γιαούρτι.
1: Ναι, σε
0: αλλά,
1: στραγιστό.
0: Αλλά έχει στραγιστεί, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι φτάνει.
0: Ναι. Να κατέψω ή όχι ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν σε βολεύει και ο...
0: Τι?
1: Από κόφης.
0: Πολλά με βολεύει. Και μισή θα έτσι το...
1: Οι κουταλιές είναι αρκετές.
0: Οπότε ουσιαστικά κάνεις ένα παχύρευστο έτσι χυλό γιαουρτιού. Και τέτοιο μέσα. Ωραία,
1: και κασέρι.
0: Θες να είναι έτσι, αλάτι.
1: Λίγο αλατάκι.
0: Το γιαούρτι όσο το χτυπάμε, το έχουμε ξαναπεί ότι γίνεται πιο ρευστό. Βέβαια τώρα έχω και τα αυγά.
1: Λίγο φέρι.
0: Ναι. Σκόρδο το έχουμε βάλει με σταρνή, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Ναι, πλέον, έχει γίνει... πάρει ήδη την ερωδιακή.
0: Ναι, ας τα καλύψει τώρα αυτή την νοστιμιά όλη. Χτυπάω, ανακατεύω,
1: ναι.
0: Γίνομαι μίξερ. Είσαι εντάξει εδώ.
1: Ναι.
0: Είσαι εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θες κι άλλο να χτυπήσω.
1: Όχι. Μια χαρά είναι.
0: Κοίτα.
1: Τέλειο.
0: Δικό σου. Και ποιος το έμαθε το φαγητό, είπες.
1: Η μαμά μου.
0: Η μαμά το έκανε, το κάνει εκεί, ε.
1: Ναι.
0: Και θα,
1: πάρα πολύ.
0: Θα έβαζες και αγκινάρες κομμάτια μέσα.
1: Ναι, ανάμεσα στο κρέας θα μπαίνανε αγκινάρες. Αν ήταν
0: ομές,
1: θα τις είχαμε σοτάρει στην αρχή λίγο με λαδάκι, λίγο νερό να έχουν μισοψηθεί.
0: Ναι.
1: Και μετά θα το βάζαμε.
0: Ναι, γιατί θέλανε σκληρά τσάψιτες μετά.
1: Ή αν τις είχαμε στο βάζο, θα τις βάζαμε μετά τώρα, αμέσως. Δεν
0: χρειάζεται. Βάζω ντομάτα τώρα.
1: Ωραία.
0: Να έχεις λίγο ακόμα.
1: Να μην πεταχτεί.
0: Όχι βέβαια, δεν πετάμε τίποτα. Ειδικά αυτά τώρα που είναι όλα αγνά εδώ και... Να, από εδώ πάρε λίγο. Κοίτα, εδώ δεν είναι. Πάρε λίγο εδώ. Έχεις τη γωνίτσα και ξεκινάω, βάζω το μάτα. Να βάλω εδώ πάνω να μην ξεχαθεί το κρέας. Τρεις, τέσσερις, πέντε και είμαστε εντάξει. Σταυρό έκανα ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ρίξεις και ρίγανη πάνω.
1: Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγη ρίγανίτσα.
0: Σκέπασμα.
1: Σκέπασμα και φούρνο.
0: Ένα τέταρτο και δείχνουμε τα αποκαλυπτήρια.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Καλά, εσείς πως
0: είστε. Αυτό το ωραίο σπίτι είναι δικό σας.
2: Όλο. Αν δεν μας το πάρουνε.
0: Ποιος το πάρει, μωρέ.
2: Ξέρω εγώ.
0: Κάτσε καλά, δεν το παίρνει κανένα, θα γίνει χαμός εδώ.
2: Σίγουρα.
0: Έτσι σαν τη μάνα μου. Μάνα μου έχει τέτοια λουλούδια πολλά. Φουλ.
2: Ναι.
0: Απορώ πώς τα ποτίζετε αυτά κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα πρωί βράδυ.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι θέλει νερό, σαν φουλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι μαγείρεψε σήμερα. Είναι η ερώτηση της ημέρας.
2: Ντολμαδάκια με ανθούς.
0: Και ντολμαδάκια ανθή.
2: Ναι.
0: Φούρνο ή κατσαρόλα.
2: Φούρνο.
0: Γάστρα. Και ντομάτες από πάνω.
2: Όχι.
0: Καλησπέρα.
2: Αλουμινόχαρτο.
0: Αλουμινόχαρτο από πάνω.
2: Ναι, για να μην.
0: Τι ώρα τρώτε συνήθως εδώ, για να έρθω, να ξέρω.
2: Εξαρτάται.
0: Κάτσε να δω.
2: Τρεις, τέσσερις.
0: Ω, αργούμε ακόμα. Είναι νωρίς πρωί. Πρωί ακόμα.
2: Πάγαμε
0: ένα κέικ, πιάμε έναν καφέ που νωρίτερα και προχωράμε για το χωριό να πάτε στο καλό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: είχες δίκιο που επέμενες να περάσουμε πριν από εδώ. Γιατί είναι ο δρόμος του παραδείσου.
1: Είναι,
0: έχει πανέμορφο. Σίκα, τα οποία είναι η σικιά χειμωνιάτικη, παρακαλώ. Έχει παραπάνω μήλα.
1: Έχει και μήλα.
0: Και ήθελες να μου πεις για αυτό.
1: Είναι, κοίτα, θυμάμαι, ναι, και αυτό το πανέμορφο λέω. Πραγματικά είναι πανέμορφο και αν κοιτάξετε και από εδώ μέσα θα δείτε όλο δέντρα.
0: Τι κάνατε, παιδάκια μου πει.
1: Α, παιδάκια, μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε. Σε αυτό το σημείο ήταν το αγαπημένο μας.
0: Εδώ,
1: ναι, ναι. Και νομίζαμε ότι από εδώ βγαίναν τα παραμύθια. Δηλαδή, μια τέτοια
0: κατάσταση. Τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ήταν.
0: Γιατί είναι όντως ο δρόμος του παραμυθιού εδώ.
1: Είναι, είναι πολύ όμορφα.
0: Έχει και τα μιλαράκια, είναι περπατάς, εδώ φαντάζεσαι παιδάκι.
1: Και προχωράς και παρακάτω, αν προχωρήσουμε, που δεν το κάνουμε τώρα, είναι όλο το σημείο να φτάσει μέχρι πολύ μακριά.
0: Αν και πάει έτσι μια ευθεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι σπίτια.
1: Είναι
0: γι' αυτό
1: σπίτια,
0: παίζατε εδώ.
1: Ναι, ναι, μας άρεσε πάρα πολύ.
0: Προχώρα και στα μήλα.
1: Και πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Τα μήλα βέβαια αυτά θέλουν τώρα.
1: Κοίτα, ακόμα όπως βλέπεις.
0: Ξέρεις, μικρός μου άρεσε να τα τρώω έτσι τα μήλα. Εμένα.
1: Όπως είναι,
0: όπως είναι, ναι. Γενικότερα μ' αρέσει να κόβω. Λεμόνια, πορτοκαλί, δεν ξέρω γιατί. Όπου περνάω, να σταματάω για να κόβω. Τώρα αυτό βέβαια, άμα το φάω.
1: Ε, τώρα ναι, δεν είναι ακόμα.
0: Θα πάω εκεί που πρέπει μετά από καμιά εβδομάδα. Ρε, δεν είναι μήλο.
1: Τι είναι, καλέ.
0: Λωτός είναι.
1: Καλά, εμείς τώρα γιατί να το αλλάξουμε.
0: Λωτός είναι, παιδιά. Θα γίνουμε ρεζίλι πανελλαδικό.
1: Γιατί, φαίνεται.
0: Μιλολωτός.
1: Συγγνώμη, φαίνεται ότι είναι λωτός.
0: Να το πω, το φαίνεται.
1: Μήλο είναι.
0: Λωτός είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πώς θα το αλλάξουμε.
0: Μα είναι μήλο. Λωτός.
1: Μα είναι μήλο.
0: Λωτός.
1: Είναι διασταύρωση.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κάτσε ρε εσύ. Είναι διασταύρωση αυτή. Δεν το αλλάζουμε.
0: Λωτός είναι.
1: Εντάξει, μήλο λωτός. Μήλο λωτός είναι. Δεν το αλλάζουμε.
0: Εγώ ή εσύ ανοίγεις.
2: Εσύ.
0: Εγώ.
2: Άντε, ναι.
0: Α, μας
2: θέλω να σου δώσω τη χαρά.
0: Ναι, τη χαρά εγώ την πήρα και τώρα. Α, αυτά είναι. Και να σου πω και κάτι. Εσύ τι θες, να πάρει και άλλο χρώμα. Όχι,
2: Όχι. Τώρα πιστεύω, εντάξει,
0: το
2: λίγο,
0: πάει
2: λίγο
0: τώρα.
2: Ήθελα, αλλά εντάξει.
0: Να σου πω, δεν τρώγεται αυτό, παίρνει το κουτάλι ο καθένας
2: και
0: βγάζει.
2: Ναι, ναι,
0: ε?
2: Ναι.
0: Αλλά ντρέπεσαι να το χαλάσεις, ρε παιδί μου.
2: Και τι.
0: Ντρέπεσαι να το χαλάσεις, θα αφήνεις το κρυώσει ή το παίρνει αυτός που έρχεται εδώ στο σπίτι.
2: Ωραία, παίρνει. Όπως είναι θα το πάρεις, το χαρίζω, με όλη μου την καρδιά.
0: Ακούστε τώρα, πίσω ακριβώς έχει. Καταρχάς είναι όλα δικά τους εδώ, πέρα από το αρνί. Ντολμαδάκια, καταπληκτική κολοκυθοκεφτέδες που δεν υπάρχει στην ταγή. Είπαμε, βάζεις μέσα πατάτα, μυρωδικά,
2: ναι, μυρωδικά,
0: πάπρικα.
2: Κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, άνηθο μαϊντανό και δυόσμο.
0: Μπράβο.
2: Αρκετό, ρίγανη, ξύνο μυζήθρα δικιά μας.
0: Στο ένα κιλό κολοκύθια, έτσι.
2: Στο ένα κιλό που
0: και το παίζεις με το μάτι,
2: ναι.
0: Και αυγά.
2: Και ένα
0: κρασί. Όχι αυγά.
2: Δύο αυγά.
0: Ακούστε, ακούστε συνταγή.
2: Ένα κρασοπότηρο αλεύρι, περίπου.
0: Η πάπρικα το πάει αλλού, έτσι το κάνει
2: δεν
0: λίγο.
2: Δίνει.
0: Άμα κλείσει το στόμα, νομίζω ότι τόσο κρέας.
2: Ναι, αν έβαζα.
0: Τόσο κρέας.
2: Την είχα φτιάξει την ίδια συνταγή με μπέικον, ψιλοκομμένο μπέικον.
0: Όχι, μου. Α, θα εντάξει, ναι.
2: Απογειώθηκε.
0: Αλλού.
2: Την άλλη φορά θα στο φτιάξω.
0: Εγώ δεν. Αφαιρεί. Αφαιρεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο κολοκυθοκευτές. Το σπάω, έχει κρυώσει τώρα και θα είναι πιο νόστιμο, ναι, γιατί βγάζει αρώματα. Και ψιλοκομμένη πιπεριά κόκκινη.
2: Ναι.
0: Δεν, να μυρίσετε δεν μπορείτε, εγώ μπορώ, μυρίζω. Μεζές για μπύρες. Και όχι μόνο. Το αρνί, θα βγάλεις.
2: Ναι,
0: να βγάλω,
2: ναι,
0: να φάω λίγο κόκκινη, γιατί δεν έφαγα 5-6. Τα περάκι έχει.
2: Βέβαια.
0: Υπάρχει, παιδί μου. Μπορεί να μην έχω φάγει καλύτερο κολοκυθοκεφτέ. Ούτε εγώ που είμαι μάγειρας δεν κάνω τέτοιους. Πω πω. Έτσι μη λέγα μέχρι να έρθει σήμερα μόνος μου.
2: Ωραία.
0: Βγάλε. Αυτό δεν θέλει να κρυώσει λίγο κανονικά.
2: Κανονικά, ναι. Θέλει να κρυώσει λίγο.
0: Σ' έχουν ευκαιρία να ξανάρθω στο σπίτι. Μπράβο, κι άστο δίπλα. Γιατί έχω και μια δουλειά εδώ πέρα. Θα φάω ένα κολοκυθοκεφτέ.
2: Ορίστε.
0: Βουαλά, αυτά είναι. Και καλή μας τύχη. Ωραία, ακούγεται και το πιπέρι. Θερματίζω παξιμάδια, τα βάζω μέσα.

και τα μουλιάζω με εμφιαλωμένο καλό νερό. Εμφιαλωμένο, βραβευμένο και από τον αποκόρονα. Νερό σαμαριά, τα αφήνουμε λίγο να μουλιάσει. Μέσα στο χοιρινό κυμά ένα αυγό. Εγώ κάνω τη μισή ποσότητα από ό,τι δίνω στα υλικά. Σκόνη σκόρδου. Μπορείτε να βάλετε και κανονικό σκόρδο. Τρίβουμε μία πατάτα. Το κρεμμύδι. Μισό. Και ψιλοκόβω σύγκλινο. Σαν κυμά και πιο ψιλοκομμένο. Και κάνουμε κυμά, είπαμε, το σύγκλινο ή και το απάκι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Έξτρα γεύση θα δώσει. Α, αυτό είναι. Μηλόξιδο. 10 σταγόνες. Αλατάκι. Πιπέρι, λίγο λάδι, πολύ λίγο, γιατί ο χοιρινός κυμάς έχει λίπος. Δυόσμο και μαϊντανό, μπορείτε να βάλετε και ξερό δυόσμο αν θέλετε. Εγώ τα έχω μαζί εδώ, το κόβω. Βλέπετε εδώ το παξιμάδι. Με την υγρασία που πρέπει, το έχω στύψει, το βάζω μέσα, ανακατεύω και ζυμώνω. Πάμε τώρα να κάνουμε ντυπάρα με, κοιτάξτε εδώ την τσίπα πάνω από το πρόβιο γιαούρτι, αυτό τη βγάλω στην άκρη, τη φάω εγώ. Εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Γιαούρτι, παραδοσιακό πρόβιο Μαστοράκης. Όσο μπορείτε πάτε στα τρυφερά κοτσανάκια του μαϊντανού, γιατί έχουν περισσότερο άρωμα. Και εμένα, να μην το λέω συνέχεια, θα το λέω με ένα καλό μαχαίρι, και ειδικά αυτό εδώ είναι ιδανικό το σαντόκο. Ψιλοκόψτε, δεν χρειάζεται τόσο γρήγορα, αργά το μαϊντανό. Βασικό κρεμμύδι. Σκόνη σκόρδου. Μείγμα ζατάρ. Αλατάκι, πιπεράκι, ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι. Για να ψήσουμε και φτέδες.

0: Ίσιοσε.
1: Έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, Μανώλη, έλα, έλα. Έλα. Έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα κι άλλο. Έλα, έλα, έλα.
0: Οπα!
1: Έλα, έλα λίγο ακόμα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα.
0: Οπα!
1: Έλα κι άλλο.
0: Οπα, ρε, πόρτα, ρε.
1: Εντάξει, αυτό.

0: Έλα, πες μου τι. Δεν μου έχεις πει εσύ.
1: Άμα δεν γίνει καλό το κρασί, για να κλείσεις βάψη.
0: Ήρθα εδώ με κομμένο νύχι πρωινό. Θα κάνω απολύμανση τώρα το πόδι.
1: Εντάξει, ο Μίκητας βοηθάει στη ζήμη σας.
0: Τι κρασί να πιείτε τον χρόνο. Τρίψε κάτι το κορμάτι. Έλα, πού θα πατήσω.
1: Είναι να πάτε, τι με τώρα.
0: Δεν μ' αρέσουν εμένα, εγώ θέλω αποστηρωμένα πράγματα.
1: Συνέχνε, φέρε τα...
2: Τα
1: baby oil.
0: Ρε, φέρε τα baby oil. Φέρε τα baby oil. Φέρε
1: το, φέρε το λάστιχο.
0: Μα έτσι.
2: Δεν πάρε τα μεζά, κατεβαίνω κάτω. Πομπά.
1: Πού το λάστιχο, ρε.
0: Πλύνε.
2: Τώρα έχει το γέλιο.
0: Ρίξε.
2: Έλα, φέρε το μάνικα.
3: Πού τα μέσα τώρα, πού τα μέσα.
2: Φέρε την καρέκλα να πατήσω.
0: Πλύση μου
1: πόδι.
0: Φέρε αυτή το ποτό.
1: Σου βάλει νερό, Βαγγέλη.
2: Πάμε.
1: Μη μου το...
2: Έτσι,
1: μη μου το
0: λοφεύει. Όχο, φίλε, σπα.
3: Έτσι, έτσι, αυτό είναι το σπα.
0: Φίλε, είναι σπα κανονικά, έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι,
0: έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι, δώσε. Έτσι.
0: Έχει ενέργεια, όντως. Πάτε εσείς, πιείτε και λάτε μετά.
1: Ας αφήσω μια μισά ώρα, πάμε.
0: Φίλε, αλήθεια, έχει ενέργεια, έχει, γιατί είναι... ζωντανός οργανισμός. Έχει ζύμωση τώρα. Όποτε θα πιείτε το χρόνο. Αν είχε περισσότερο θα έκανα και μια βουτιά μέσα.
1: Λοιπόν, τώρα τα σπάσαμε με το μηχανάκι μια φορά.
0: Τα περάσαμε με το μηχανάκι.
1: Μια φορά.
0: Κανονικά τώρα γίνεται το πάτημα.
1: Τα περάσαμε με το μηχανάκι για να φύγει η τζαμπούρα. Η τζαμπούρα δεν κάνει να είναι σαν στράφυλλα μέσα, διότι όταν βγαίνει η ρακή έχει ξυλοκαίνη και αυτό στραβώνει τον άνθρωπο. Η τζαμπούρα πρέπει να μην υπάρχει μέσα στο
0: κεφάλι. Τον καταστρέφει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Μέχρι και τύφλωση προκαλεί.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τους κάνουμε ένα πάτημα λοιπόν μετά από το μηχανάκι.
0: Ειδικά αν είναι το πάτημα δικό μου τώρα, φανταστείτε τι θα πιέσει του χρόνου. Του χρόνου?
1: Όχι του χρόνου, πιο νωρίς.
0: Θα με φωνάξεις.
1: Ναι, με έχει.
0: Όταν είναι έτοιμο, να δοκιμάσω.
1: Σε δύο μήνες είναι έτοιμο το κρασί. Τρεις το.
0: Ναι, ωραία, αυτό θέλω
1: να ζω, ρε.
0: Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Λοιπόν, τώρα το κάνουμε έτσι.
0: Στάδιο πρώτο.
1: Τα αφήνουμε, το βράδυ θα του κάνουμε άλλο ένα πάρτι. Θα μπω μέσα, θα του κάνουμε ένα πάρτι.
0: Αυτά επειδή γίνεται ζύμωση, βγάζουν υγρά. Αφρίζει.
1: Το βάζουμε στο βαρέλι, αλλά το βαρέλι όχι να είναι γεμάτο, να έχει α πούμε 15-20 πόντους.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αφρίζει, τα αφήνουμε ανοιχτό με ένα τούλι.
0: Ναι.
1: Τα αφήνουμε εκεί
0: ευνόητος,
1: να ξεβράσει και μετά το μεταγγίζουμε σε όποιο βαρέλι θέλουμε.
0: Το περνάμε, πάει, μετά.
1: Ναι. Βγάζουμε τα... αύριο τώρα θα βγάλουμε αυτές τις ρόγες. Θα τις βάλουμε σε ένα βαρέλι.
0: Ναι.
1: Σε πλαστικό βαρέλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα στράφιλα για να πάει για μούθο. Σε ένα μήνα που μηδενίζουνε, πρέπει να μηδενίσουμε τα στράφιλα, τα πηγαίνουμε για να βγάλουμε ρακί. 20 μέρες.
0: Πόσο να είδες που αφρίζει, ε!
1: Α, μπράβο, να είναι μέσα.
0: Να το αφρίζει.
1: Να μην είναι όξο το ζυρόγα από το μούστο. Κατάλαβες. Έχεις κάνει ωραία δουλειά τώρα.
0: Κοίταξε, άμα μου αφήσεις σε μένα καμιά ώρα εδώ και το πάω. Καταρχάς θα ξεκινήσω, παιδί μου, σταδιακά και θα πηγαίνω από εδώ. Τι θα κάνεις τώρα.
2: Τώρα θα κάνουμε τη μέτρηση.
0: Θα κάνουμε τη μέτρηση,
1: ε. Να δούμε τι βαθμούς είναι. Αν και πάνω κάτω...
0: Πόσο είναι, λες.
3: Εγώ λέω ότι είναι 14,5 τώρα.
1: Έτσι, 14,3, 14,5.
0: Τίποτα, δε. Χυμός.
1: Πόσο πολύ καλό.
0: Χυμός.
1: Κανονικά, 13,5 πρέπει να είναι το κράσι, το μούστος, για να μην βάλεις πράγμα, ας πούμε.
0: Για να μετρήσουμε.
1: Έχω εκεί πέρα το δοκιμαστικό σύντομο.
3: Κράτησε μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
3: Με τέτοιο τρόπο, ωραία.
0: Έτσι να το σηκώσω λίγο να βλέπεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σοβαρή δουλειά.
0: Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαροφανείς δεν είμαστε. Με πιασές.
1: Ναι, ωραία.
0: Κοίταξε. Έχει ήδη ωραίο χρώμα.
1: Ναι, ναι. Μα θα
0: πού είναι, πού είναι θολό. Αυτό λέγα το πόσο
3: είναι το μουστο μετρό, το οποίο τώρα το βάζουμε για να μετρήσουμε. Να γίνει
1: είναι
3: μέτρηση.
1: Το κίτρινο μετράει.
3: Με αποτέλεσμα τώρα, βγάλτε λίγο το δάχτυλο σας από εκεί, γιατί είναι και η αφρία εδώ πέρα να καταλάβει.

0: Γεια σου. Πού είμαστε, πόσο είπες?
1: Εγώ είπα 14 και 3.
0: Μην μιλάς. 14 και 3.
1: Βάλε λίγο μουστο ακόμη.
2: Είναι ακριβώς 14.
0: Είναι ακριβώς 14, ε. Άρα είμαστε τέλεια.
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Σας επιφύλασα έκπληξη. Ιστορικός τόπος εντός εισαγωγικών, το συγκεκριμένο καφενείο, ταβέρνα, μεζεδοπολείο, Νίκος εδώ κάνει πράγματα δικά του. Περίπου το 80% που θα φάτε όταν έρθετε εδώ στον Αμαδόλακο, στην Κούφη, τα παράγει ο ίδιος. Γι' αυτό ήρθα, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να δείτε και να έρθετε.

0: εσείς δεν τα έχετε δοκιμάσει, εγώ είμαι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά.
1: Τι κάνεις εκεί τώρα?
0: Βιολογικό. Βιολογική και μερακλίδικο. Α, φάει και σαλάτα εκεί. Ο Κώστας είναι εδώ, στη γωνιά του. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στη ζέστη του, ναι.
2: Το χειμώνα, πάλι εδώ, όταν δεν βρέχει. Όταν βρέχει, μόνο μαγειρευτό.
3: Όταν βρέχει, μόνο το φούρνο και μαγειρευτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει εδώ πέρα τώρα γκάζια, ιστορίες,
2: πλατό.
0: Και πλατό και τέτοια. Εδώ έρχεσαι και τρως ό,τι έχει φρέσκο. Και με το που λέω φρέσκο, γυρίζει το μάτι μου στη σαλάτα και πάμε εκεί. Όταν έρχεσαι εδώ, πέρα ότι δεν περιμένεις να δεις κανένα κατάλογο που να σε εντυπωσιάζει, σε εντυπωσιάζει το φαγητό και αυτά που θα σου φέρει ο Νίκος και αυτά που θα σου ψήσει ο Κώστας και αυτά που θα σου ετοιμάσει μέσα. Η κουζίνα είναι φαρμακείο, δεν μπαίνεις, έτσι. Η φίλη μου, όπως αυτό εδώ το σηκωτάκι που είναι από χωριάτικο κοτόπουλο, οι πατάτες κόβονται κυδονάτες και τηγανίζονται σε ελαιόλαδο, χωριάτικο επίσης κοτόπουλο σιάρα και τα καλτσουνάκια ή αλλιώς πιταράκια εκεί, στο κάρβουνο και αυτά. Σαλάτα χωριάτικη με ντοματίνια, με ντομάτα, με μυζήθρα, το βασιλικό τον κόβουμε από τη γλάστρα, τζατζίκι διαφορετικό με πιπεριά φλωρίνης και μια βιολογική μωρέ, μπριζόλα έρχεται. Σπλινά ντερό ή σπλινό γάρδομο δεν είχε σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ο Νίκος εκπλήσει εδώ. Έρχεσαι 4-5 ώρα το μεσημέρι και μπορεί να φύγει την άλλη μέρα το μεσημέρι. Μέχρι να σταματήσει ο Κώστας να ψήνει. Πόδια πιτινού, εδώ δεν θέλει ούτε το μαχαίρι, και ας το χρησιμοποιούμε, το κουτάλι το θέλει, αλλά τι θέλει, χέρι, καλό στόμα, γλύφεις να παίρνει όλο το ζελέ εδώ. Και φυσικά θέλει ένα εκπληκτικό κρασί που έχει ο Νίκος εδώ, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν πίνω κρασί. Θα πιω το χειμώνα, θα δοκιμάσω, είσαι σίγουρος? Ζελέ, παιδί μου. Καλύτερο και από τον πατσά. Ο Κώστας πίσω σου λέει ότι είμαι ο τρίτος τυχερός που το τρώω.
1: Δεν αρέσει.
0: Εγώ τώρα πρέπει να φάω τα πόδια, να λερωθώ, να κολλήσω, να ξαναπάω, να ξαναπληθώ και του μπαλίνι.

φεύγω από κούφι. Με ανοιχτά τα μάτια, με καλή διάθεση, νομός Ρεθύμνου και δεν ξέρω πού θα τα ξαναπούμε, αλλά επιφυλάσσομαι. Bye.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στο Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται από

0: Γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην νονές και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Εν Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από το Εν Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ σε αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?

0: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν, ε.
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους. Ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορνό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου, ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Η δυσκολία στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κηπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπαστης εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε

0: Εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
1: Αφού σας καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, θα πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
0: 13ο.
1: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από τρία χωριά και ένα συνοικισμό, τρεις οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνι, το Μετόχι, ο Σοκαράς, ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός του Σαραγγενά.
0: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
1: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνι που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία. Είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμη ζωής. Το χωριό συντηρείται βασικά με ελαιόλαδο. Έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
0: Αγροτική ζωή λοιπόν.
1: Αγροτική ζωή, μερικά αμπέλια. Έχουμε κυπευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.
0: Πολιτιστικούς λόγους.
1: Πολιτιστικούς λόγους έχουμε τέσσερα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο Αποϊνίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το Σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω ότι δουλειά συντόμως να γίνει και αυτό.
0: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
1: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες: την Παναγία στα Φαραγγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγα συντόμως. Και έχουμε για καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση, μια
0: χώρα. Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
1: Ναι, την προηγούμενη την παραμονή κάνουμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάνουμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχουμε μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
0: Και
1: έχουμε και, έχουμε και το διπλανού, τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί. Άλλη μία βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοκλήσια. Ο παπάς μας για να σχετίσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουν.
0: Όρεξη να έχει να κάνετε γιορτές δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ?
1: Όχι, δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 1984 εδώ πέρα, δραστηριοποιούμαι εδώ πέρα επαγγελματικά.
0: Πόσα χρόνια πρόεδρος?
1: Αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. 4,5 τέλος πάντων μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
0: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
1: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξανακτεθώ.
0: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
1: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, το Τζαγκαρο Ηράκλη, Τσαγκαράκι Ηρακλή, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκι Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω να το δούμε. τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει τον Θωμά τον Λαμπράκη συγχωρεμένο σήμερα, τον Γιώργο τον

0: Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
1: Έχεις ματιναδολόγοι εδώ, στο χωριό?
0: Ναι, έχουμε κάποιους ματιναδολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
1: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι ή τους παλιότερους με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
0: Γενικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν οι παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλίσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω. Δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
1: Άρα
0: αυτή είναι η Σοκαριανή Κούπα.
1: Εξάγεται και την κούπα.
0: Σαν κουλτούρα, ναι.
1: Σαν κουλτούρα.
0: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
1: Τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα?
0: Το χωριό, σου είπα, είναι αγροτικά προϊόντα, όπως επιτοπλίες των ελαιόλαδων. Έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαιολαδιού, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουμε.
1: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στη Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
0: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσεις όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρχιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάται. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο χωριό. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους κινδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία ματινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
0: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μια που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχτίδα να στέλνεις λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει. Να διαφορείς τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία. Πρέπει,
0: ναι, πρέπει να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονά για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
1: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής, με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
0: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε αιρετός την εποχή της 7ετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρτσονάκη και τον Γιώργο τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
1: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση,
0: ναι,
1: που πραγματικά χωράει, χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ και...
0: Κάπως έτσι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλύση και Αριθμιές, στο Αγίου Βασιλείου, η οποία έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 8 μηνών, συγγνώμη, έγκυος γυναίκα, την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. ενός υπαξιωματικού ο οποίος αρπάστηκε τη γερμανική σημαία και έχει κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
1: συζήτηση. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω επιπλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
1: Έτσι είναι.
2: Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουν πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν, εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον, όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια.
1: Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας, φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
3: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα κι εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που για, στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει ας πούμε το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
1: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν
3: ωραία.
1: Σήμερα.
3: Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιαιτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε.
1: Σφαγή,
3: ας το πούμε, γιατί σφαγείται το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρο ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίνανε σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πλούσιο και έφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μια μπάντα της Κρήτης και της άλλης, ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάρα του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροσιατική καταστροφή και ήρθαν εδώ με την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκισμό των Φαραγγενών, στο Αποίνι, αμυγός πρόσφυγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές. που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
1: Ιδανικά.
3: Ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
1: Συμφωνώ.
3: Οπότε, η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ.

αν είσαι, ας το πούμε, αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά σου και πολύ πιο σκληρός σε ορισμένα πράγματα. Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνεις στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε.

0: πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε και κάποιες πράξεις οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα, δεν το δίνανε, τον φόρο που δίναμε λάδι ή τυρά στους Γερμανούς, δεν τα δίνανε.
1: Το οποίο τιμωρούνταν.
0: Τιμωρούνταν, βέβαια. Στο Καρυγενείο όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν και την αποθήκη και τα κλέβανε και τα πέρανε, τέλος πάντων. Ναι, ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά
1: του
0: κατακτητή, πρόδειναν και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλανε πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
1: Πάντα, σε
0: αυτό
1: όλα,
0: ήταν
1: σε
0: το μεγάλο τους. Το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά, λάθος, ήταν και το μεγάλο, η μεγάλη τιμή τους. Έτσι. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι τα βάλανε στην αρχή με δύο, πιάσαν εδώ πέρα δύο, οι οποίοι ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε, της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κουρσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζανε ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
1: πρόδωσε
0: μετά τη σειρά του Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές. Θέλαν να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Mm. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σύμπια, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά τους, νομίζω ότι δεν έχει αξία. Έτσι. Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου του 1944, 17 όπως σας θυμίζω, έγινε η εκτέλεση. Πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από τον Τζούτσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο μεσοχωριό κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί, το εκτελέσανε στις μοίρες μετά από μερικές, ένα-δυο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε. Οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα. Είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά, άτομα από τα Αποίνη, όπως ήταν ο
1: Πολυκαγός, λοιπόν,
0: είχε λάβει μέρος του σαμποτάζ, στα δυο σαμποτάζ του αεροδρομίου. Φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι εκεί που είχαν τα αρχηγεία του. Θέλω να σου πω, υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως τη τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17
0: του. Οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή Σοκαριανοί το ξέρανε, προφορούσαν, είχαν δηλαδή, ήταν δυναμικό ρε παιδί με το χωριό, πώς να το πω τώρα. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και ο Γιάννης που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί στη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα. Οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στον πρόεδρο Τασιμίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί η τόπο. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί οι Χωριανοί και είδανε ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκανε στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά,
0: τα γυναικόπαιδα αλλού.
1: Λένε ότι ναι. Σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Την ώρα που τους είχαν μαζί, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνες, δεν θέλουν να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε, η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα. Αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29. Νομίζω 30, το ένα το δίρανε και τον αφήσανε 29. Τους δύο τους πήρανε γιατί ήταν αρχηγοί, υποτίθεται, τους οργανώσεις, όχι παραρριστήριζαν να τον πηγαίνανε στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Και, και 27 τους δέσανε κατά 30 και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα, δίπλα είναι το Ριάκι, ας το πούμε. Το λέμε σπηλιάρα, το λέμε εδώ. Είναι Ριάκι, είναι Πρανές, είναι και. Οπότε τους δίνανε τριάδες. Και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια, αυτά με τα διηγείται η μάνα μου, ήταν τότε 11 χρονών, Και μου του λέει, βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό, τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόσχε και κάπως το γλιτώσανε, τους πήγανε μετά, τους πήγανε στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχανε. Αυτό ήταν το κύριο.

0: γεγονός, ας το πούμε.
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ναι, ναι.
0: Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο.
1: Μας ενδιαφέρει.
0: Μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου, μου το διηγείται και έκλαιγε όταν μου το έλεγε, τις 16 Αυγούστου το βράδυ, σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό. Και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν και το πήρε στον παππού μου. Το σπίτι μου είναι, έχω τη δουλειά, που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουν. Του είπε λοιπόν: σήκω και φύγε, γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι, και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Ναι. Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου
1: και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει. Τι θα λέγανε τότε ο κόσμος?
1: Ότι ήταν
0: το ήξερε, γιατί ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά.
0: Ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ
0: και δεν μπορεί να...
1: θα το μαζέψω, γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές, για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία, γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27. Να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά, δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού παντού.
1: Εξαφανίσανε
0: ο κόσμος, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. Και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλη που λέμε, ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Μνημείο και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δηλαδή η μη αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Έτσι. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνος, Πασχέζη.
1: Μα έχουμε πολλά χωριά, όλα χωριά,
0: πάρα
1: και
0: πολλά
1: με πολλά ιστορικά
0: χωριά.
1: Γεγονότα που έχουμε.
0: Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνουμε ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό? Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει, γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι. Και πήγαινε εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων. Ναι. Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο, εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσείς ψηφίζετε τους νόμους, εσείς τους κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος, μόνο και μόνο γιατί την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να τα αναδείξετε αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα για την ιστορία. Το 21 γράφει αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Για όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή?
1: Το ανέφερα και εκτός κάμερας. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε. Οπότε...
0: Σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμολογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική της ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουν πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, να η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της. Το στίγμα του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια ανωτελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα, κάτοικο του χωριού, τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες. Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις στο φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη είναι μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες εδώ πέρα.
2: Είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
2: Να είστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
1: Και έχετε ωραίο χωριό.
2: Πολύ ωραίο χωριό.
1: Κουζίνα βλέπω.
2: Πολύ ωραίο χωριό.
1: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
2: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
1: Πολλά διαφορετικά.
2: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα. Χόρτα,
1: ανάμεικτα,
2: που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένο και είναι στην κατάψυξη για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι, ναι.
1: Και εδώ?
2: Εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτά τα βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν, ένα χορταράκι,
1: αγαλατσίδες.
2: Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους, εγώ έτσι μαθημάνα μου, αυτό.
1: Μαγικό χορταράκι αυτό.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάρτιση τώρα και δεν φαίνονται.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, είναι διάφορα χόρτα.
1: Το κάνετε συχνά στο φαγητό?
2: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
1: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο
2: πάρα
1: φαγητό?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά.
2: Και γιαγιά.
1: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
2: δύο έχω.
1: Δύο!
2: Το άλλο στην Αθήνα.
1: Πάνε για να τα χαίρεστε. Να έχουν κι άλλα με το καλό.
2: Έρχονται κι όταν. Έρχονται κι όταν.
1: Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
2: Ευχαριστώ.
1: Να ταΐζετε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Που λαμβάνει και ο σύζυγος βέβαια, γιατί έχει πάρει καλή
2: παγίδα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
1: Πώς ξεκινάμε?
2: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
1: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί ναι, μου φαίνεται γολογοθάσεις όπως το βλέπω.
2: Τώρα που είναι όλα μαζί, δεν είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλυμμένα και θα είναι να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
1: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζεις και κολοκύθι, ας πούμε.
2: Όχι, όχι. Βάζεις την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
1: Χορτένες με το χοχλιό και τα χόρτα.
2: Ναι, όχι, πρέπει να βάλουν και πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς.
1: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
2: Στην παιδική μου ηλικία το πρώτο φαγητό που έκανα.
1: Το κάνατε εσείς?
2: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
1: Λαγό.
2: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά
1: και
2: είναι τα υλικά.
1: Τέλειος.
2: Μου είπε αυτά είναι τα υλικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
1: Άρα φάνηκε την αρχή η τέχνη, ταλέντο λοιπόν, δεν είναι
2: το
1: κάτι που το μαθαίνεις.
2: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
1: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
2: Το γαλακτομπούρικο, ναι. Ναι.
1: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι?
2: Ναι, ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
1: Πολύ τάλαντοι είστε.
2: Διάφορα. Για το σπίτι.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
2: Για το σπίτι.
1: Πού ήρθαμε.
2: Ναι.
1: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει κανείς.
2: Παραδοσιακό εννοείται.
1: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, α πούμε, σε κανένα γλέντι. Εμένα θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
2: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπύλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάθι, το τσιγαριαστό. Είναι τώρα τελευταία.
1: Δεν είναι δηλαδή
2: το αυτό.
1: Σκόπιμος ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλούς χοχλιούς στην περιοχή.
2: Όχι.
1: Α,
2: ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Είχαν πολλές εκδοσίες να τον ψήσουν. Και με το χόντρο και με το.
1: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα.
2: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
1: Και βγαίνετε, μαζεύετε. Τι άλλο, τι.
2: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί εμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
1: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό που έτσι.
2: Μετά δούλευα και.
1: Μετά δούλευα και.

0: και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 5 χρόνια στο Ασίμι.
1: Μπράβο.
0: Και μετά είναι, εδώ στο σπίτι.
1: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική.
0: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο το μαγείρεμα, η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβίες.
1: Τώρα εδώ. Και μυρωδιές.
0: Ναι, ζαχαροπλαστική, ναι. Άλλο κομμάτι.
1: Και τα εγγονάκια τι προτιμούν να συνειδεύετε.
0: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα.
1: Καλόφαγος.
0: Είναι καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε αυτό θέλω, είναι μωράκο.
1: Εσείς μια μνήμη, κάτι.
0: Τα παιδιά ζητάνε.
1: Μια ωραία ανάμνηση, κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
0: Στο
1: να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει, έτσι, φαγητό. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το παιδικό τραπέζι.
0: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα ό,τι και να θέλαμε να σέψουμε. Θυμάμαι, αξέχαστα, εντάξει, φαγητά, τα ψήνε όλα, μας αρέσαν όλα, ό,τι και να ψήνε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα όταν το φτιάχναμε με την αδερφή.
1: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι δηλαδή. Μιλάμε...
0: όχι, το παστίτσιο ενώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου, ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και να δεκονόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη μυζήθρα. Τη γλυκιά μυζήθρα τα μπουρεκάκια.
1: Γλυκάκια δηλαδή.
0: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το καλαφτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό.
1: Α,
0: και εσύ. Αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα δεν το βρίσκει.
1: Δεν το βρίσκει.
0: Το είχαμε φάει εμείς.
1: Και σας μάλωνε.
0: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
1: Okay. Κόρες είχε.
0: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
1: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλλον, αφού ήταν τόσο καλό το γλυκό.
0: Ήταν καλή και αυτή.
1: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά. Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Έθιμο.
0: Έθιμα είναι του Άγιου Γεωργίου, που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Γεωργίος Αμεθιστής. Και έχουμε το... τα σφουγγάτα τα Γεωργίου που λέμε εμείς, είναι ο Μελέτα που το έχουμε κάνει, το έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια ο παπάς το είχε διοργανώσει και γίνεται, πάνε όλοι, πάνε σφουγγάτο. Είναι το σφουγγάτο σπίτι τους, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
1: Το σφουγγάτο. Το έχω,
0: ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα Γεωργίου τα σφουγγάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε κι εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή. Κάνουμε τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Έχουμε βραστά να έρθει. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό. Φέρνει κυνηγή λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
1: Πολύ πρά, εδώ πέρα είστε.
0: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
1: Πλούσιος τόπος εδώ.
0: Θα βάλουμε τώρα και το πράσο.
1: Θα βάλουμε.
0: Βάλαμε το πράσο.
1: Το κρεμμυδάκι ή όχι.
0: Όχι, αυτό είναι πράσο, είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι, το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
1: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
0: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι, μυρίζει και αυτό, φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
1: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουμε.
0: Ναι, το δεύτερο νερό.
1: Να βράσουν και να πάρει και τη γεύση ο χλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
1: Όπω ένα τσικάλι πράσινο. Είναι η Κρήτη πλούτσιξε.
0: Ναι, έχει πολλά. Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό, είχε να κάνει νερό, ήδη θα είχαν βγει τα μάρα.
1: Και δηλαδή, τι δίνει η γαλατσίες, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό.
0: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ.
1: Αυτή
0: είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει και είναι 3-4 λογιό χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα θα αναψηθούν.
1: Πόσο περίπου?
0: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας

0: Zoo Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που παίρνουν τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι, θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Στο τέλος λοιπόν η ντομάτα μας.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
0: Ανάλογα τώρα την πατάτα ποσότητα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
1: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Μου αρέσει.
0: Δεν μετρά.
1: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή έχουμε
0: κάτι άλλο? Βάλουμε, ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
1: Ωραία.
0: Το αφήνουμε μετά πιπέρι, αλάτι, πιπεροκύμινο, ναι.
1: Και
0: πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θέμα το κύμινο.
1: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
1: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: κάνετε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Και εσείς να είστε καλά, να
0: ξανασμίξουμε. Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε
1: καλά και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος καλά και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ. Και συγκινούμε, αλήθεια.
3: Σε λόγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Είστε από εδώ.
3: Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό. Έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου λέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνω αμέσως χοροσπερίδα για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, τον καλό, το δάσκαλο Στεγή. Έχω γράψει και τραγούδια για το Σοκαρά, για τους ήρωες που πέσανε εδώ. Σ' αγαπώ και μ' αγαπούνε.
2: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
3: Έχω πάρα πολλές ιστορίες από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ,

0: Για πρώτη φορά για γύρα και θα τα σοκάρα να μ' ακούσουν. Με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρινε στα χωριά. Και με κερνούσανε όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα γίνει η χωροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι και πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε και πήρανε. Ο ένας έδινε μια κότα, ο άλλος έδινε την ότηση, βάνανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δασκαλοστελή, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε και με τρέξανε και με πήγανε στη φιάλη της Χαρίκης στο σπίτι και έβγανε το γλέντι ο δασκαλοστελής με σκέτη γύρα, δεν είχε και έπαιξα εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φιά μου και μου φόραζε. Βρε Σιμισελιό, βράχισε καλά μου να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φιά. Και ποιος μου είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος. Όχι, ο δασκάλος θελής, κρατεί το γλέντι μου να σηκωθείς, αν μπορείς να πάει να παίξεις. Γιατί ξεζιβεντίστησες, μην τα μου θα δεις αύριο τους χωριανούς. Δεν μπορώ φιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα, άμα τελειώσουμε. Και το πρωί μου φέρε τη γύρα η θιά μου, μεταξύπησε νύχτα, γύρα τη γύρα και πήρα τη γύρα, χωστά-χωστά και έφυγε από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ καόρκο στον εαυτό μου, εγώ τεφτά σε μην ξανάπιω κρασί, είστε γλέντε, και δεν ξανάπια.
1: Άι, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
0: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και δεν έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα γλένια, αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Το εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδο έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι.
1: Απίστευτες εμπειρίες αυτές. Ναι,
0: μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
1: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
0: Είδε το τραγούδι που έγραψα αυτό που λέει ότι τζαγκάρι είμαι και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το γλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της, και αυτός είπε καλά παίζει, αλλά δεν μας οργάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο δεν είχα μουσική. Οι κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκει, μάλλον οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά, αλλά δεν
1: βγάζει
0: κέφι. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ και πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της κουτσομπόλες και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το έδωσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια.
1: Και μπράβο σας.
0: Και όλα τα είδη του τραγουδιών.
1: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
0: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα και πήγαινα στο σχολείο και έφυγα από το διάδυμα και πήγαινα, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έξω ένα τη γύρα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ, για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και το τσατσάρα και βουβαίνεται η γύρα.
1: Ναι.
0: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι. Τα αδέρφια μου, έχω το 4 αδέρφια.
1: Και αυτή η μουσική.
0: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
1: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια ευχή. Με μια μαντινάδα ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει. Και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουν.
0: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες. Εγώ θα το πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γύρα να γίνουν επαγγελματίες. Γιατί και εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε, με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, Γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι.

0: και τα γλαιάδια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θα μου την πείτε τη ματινάδα, αλλά θα μου την πείτε είτε μετά είτε όπου θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Και μιας και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο, ασχολείσαι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο. Δεν ήταν δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα,
1: μου
0: λέει, η οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το
1: αγαπάς. Ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και πεινόμαστε και στον εαυτό μας, νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχεις σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ. Κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συστηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχεις γεννηθεί εδώ,
1: ναι,
0: και έχεις ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου, ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο, η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής, δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Είσαι πολύ ωραία πάντως, ποιητικά, πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό, απλά.
0: Όνειρο να παίξεις με κάποιον συγκεκριμένο, καλύτερα.
1: Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή.

0: Σήμερα ήταν σπουδαίο γιατί θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί ένας χωριανός λιράς δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά. Και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά, απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σε απολαύσουμε.
0: Ευχαριστώ.

Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του,

0: για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά. Έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδίφη.
2: Γιατί όχι.
1: Έχετε μεγάλο αρχείο.
2: Ερευνητής.
1: Ερευνητής, έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη που ήταν. Τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια. Από την εκδημία του. Με τον Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι. Όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο τη στρατιωτική μας θητεία και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τας υποδείξεις. Με το Σύφη συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982 που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν οι 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διάθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο Σύφης έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποίηματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σοκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
1: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για το ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
2: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις, τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σοκαριανών.
1: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
2: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα. Γιατί ο Σύφης είχε ήδη κάνει μια σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σοκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτά και Αγαφάνη.

0: Άγγελο, ο οποίος διατέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσήφη, το Δημήτριο Βαλαβάνη, ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της Αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στις Μοίρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, του θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μαγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο και την εποχή εκείνη έγινε η δενδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη Δασική Υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το Σύφη, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου όπου υπηρέτησε και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι

0: εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του στις 20 του Οκτώβρη του 2014 έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μια, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε, γιατί χορηγός των 3 βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνοντάκης. Ο Σύφης μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του. Και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του, ούτε για το χαρακτήρα του, και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του, και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο Σύφης εν ζωή να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων σύμφωνα με την πρόσφατη για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος με τον πρόεδρό του τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνηστη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραυγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραυγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα, και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά, να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το Σύφη, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκο Αώτα και στους ανιστόρητους

και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο καθένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνεται ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Διμερείς επαφές έχει στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Αύριο μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα Ερντογάν και τα ήρεμα νερά. Όλοι κατά Τσίπρα μετά την δήλωσή του «Ή εμείς ή κανείς». Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι κάτοικοι των αθανάτων. Σφοδρή κριτική στην αυτοδιοίκηση για την ΠΕΔ παροδία. Συνεχίζονται οι εργασίες της

0: Γόλγοθας για τους παραγωγούς, η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Εν αμφιβόλο τίθεται η προκαταβολή του Οκτωβρίου, αλλά και η εξόφληση του Δεκεμβρίου. Προς αύξηση 50% σε οφειλές για νερό μέσα σε ένα εξάμηνο προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως, καλεί τους δημότες η ΔΕΙΑΗ. Στη Νέα Υόρκη, το βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει σήμερα διμερείς επαφές και αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον να είναι το μεταξύ, ακούει η Αθήνα σε μια ταραγμένη περίοδο τα όσα δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έστειλε μήνυμα συνεργασίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με την Ελλάδα. Ενώ στην εσωτερική επικαιρότητα επικρατεί σήμερα η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με τη δήλωσή του ή εμείς ή κανείς, άναψε φωτιές και προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Πασόκ.
1: Στροφή 180 μοιρών έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει σειρά δηλώσεων εναντίον της χώρας μας, ακολουθώντας μια ρητορική έντασης, κάτι που υιοθετήθηκε και από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας της γειτονικής χώρας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υποστήριξε πως οι διαφορές για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να λυθούν μέσα από το πνεύμα καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο.
2: Αιγαίο και Δυτικό Ακτινίζδε, μεβτούτ μεσέλελερίν, ή κομσουλουκ ηλισκυλέρι τεμελίντε, ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz.
1: Είχαν προηγηθεί οι φιλοφρονήσεις του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο Πρόεδρο τόσο κατά την αφήξή του όσο και κατά τη συνάντηση των ηγετών του κόλπου στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΟΗΕ. Φιλοφρονήσεις όμως που δεν συνοδεύτηκαν με αυτό που περίμενε η Τουρκία από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δηλαδή μια συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν μαζί του, αλλά και το να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ το πράσινο φως για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία.
3: My friend right over here from Turkey. He's a tough cook. You don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
4: Vermeyecek, verecek, vermeyecek hikayesi. Bana yarın sabahleyin deseler ki F-35'i size veriyoruz. Sence hangi yıldan önce alamayız F-35'leri? Serhat, ben sana söyleyeyim. En az 2032'de alırsın.
1: Στο εσωτερικό της χώρας, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ενώ έχει διαδοχικές ήττες απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε ως ο μοναδικός που μπορεί να τον κερδίσει, θέτοντας μάλιστα και το δίλημα Τσίπρας ή κανείς. Αναφορά που όπως είναι λογικό προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυβέρνησης όσο και του Πασόκ.
5: Ή εμείς ή κανείς.
6: Ή εσείς ή κανείς.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Mm-hmm. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη.
6: Αυτή
5: κάποιοι
6: τη στιγμή
5: θα πούνε κανένας.
6: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
5: Αν υπάρχει κάποιος είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
6: Άρα εσείς δηλαδή.
5: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο.
6: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
5: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
7: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζόνια και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγάλη. Καλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε στο στούντιο να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα που έχει πολλές, μας δίνει πολλές αφορμές. Η πρώτη μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εννοώ και την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα όσα δήλωσε σε μια ταραγμένη περίοδο, όσο να πεις. Καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα Σώτια. Νομίζω ότι μεταφέρεται η κόντρα του Αιγαίου, ας το πούμε έτσι, στη Νέα Υόρκη. Αν πεις δεν είναι και η πρώτη φορά επειδή είναι ο ΟΗΕ, αλλά ο Ερντογάν μοιάζει να είναι σε πανικό. Και δεν το λέω, ξέρεις, από την ελληνική πλευρά που λέμε αυτά τα ωραία ότι οι Τούρκοι ανησυχούν και έτσι, αλλά τώρα έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν. Γίνεται αυτό που λέγαμε και χθες, προχωράει η συμμαχία με το Ισραήλ, προχωράνε ένα-δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά και το πώς εμείς διασφαλίζουμε, το πήγε ο Πρωθυπουργός, τα θαλάσσια πάρκα, γιατί θα τα υπερασπιστούμε. Ήρθε και αυτό το πλήγμα με τα F-35, όπου σχεδόν πανηγύριζα.

0: ότι θα τα πάρουν, ότι τα έχουν ήδη πάρει, αλλά μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Και ο Ερντογάν έκανε μια, θα έλεγα, ομιλία η οποία περισσότερο σαν απευθυνόταν σε κάτι δικούς του εκεί, του κόμματος που κατά καιρούς ανεβάζει τους τόνους για εσωτερική κατανάλωση. Νομίζω ότι...
1: Ήταν πάντως σε υπιότερες τόνους και από τον Φιντάν, από τις χθεσινές προχθεσινές δηλώσεις Φιντάν και από όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αποσπάσματα είδαμε και στο βίντεο τώρα
0: ήτανε, που μιλήθηκε ο Χάρης. Είπες πιο οξύς, δεν άκουσα, πιο οξύς.
1: Όχι, ήταν σε πιο ήπιους τόνους. Μίλησε για διεθνές δίκαιο, μίλησε για ειρηνική επίλυση. Ήταν πιο ήπιος.
0: Κοίταξε τώρα να μιλάει η Τουρκία για διεθνές δίκαιο. Πώς το
1: και σε τι ακροατήριο κιόλας,
0: Ο Νεοκλής Σαρής έλεγε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Έτσι, να συζητάμε για αυτούς είναι περίεργο. Πάντως, μάλιστα, φαίνεται ότι έχουν μια μεγάλη ανησυχία. Ας μην σπεύσω κι εγώ να το χαρακτήσω πανικό με τα όσα γίνονται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διασφαλίσει σε κάθε επίπεδο τα νότα της, ενώ αμυντικά. Είναι σε μια φάση που δεν ήταν, σου θυμίζω, πριν 10-15 χρόνια, πολύ ευάλωτη λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι πάρα πολύ καλύτερα και το ξέρουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Mm-hmm. Όσο και αν έχουν το φιλαράκι τους στον Τραμπ, ο οποίος μια τους τα λέει έτσι, μια τους τα λέει αλλιώς, και δεν βγάζουν τίποτα επί της ουσίας, νομίζω ότι είναι λογικό να ανεβάζουν τους τόνους. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Με τον Ερντογάν τόσα χρόνια, μόνο τους τόνους έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι. Επί της ουσίας δεν έχει κάνει κάποια κίνηση που κάποιοι άλλοι και μαλλιστές στρατηγοί τα κάνανε. Mm-hmm. Τώρα,
1: στο εσωτερικό,
0: υπάρχει η πολιτική επικαιρότητα όπου πραγματικά τώρα ακούω τον κύριο Τσίπρα. Τον άκουσα σήμερα, φαντάζομαι τον ακούσαμε όλοι στο Sky, εμείς που έχουμε δηλαδή λόγω επαγγελματικής διαστροφής την ανάγκη,
1: ναι,
0: να ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Πραγματικά αναρωτιόμουν σώτια ποιος τον συμβουλεύει για το rebranding αυτό. Δηλαδή το να πει ή εγώ ή κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι σαν να ήρθε αυτός τώρα στη χώρα, ήρθαμε εμείς. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κολλάει. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ, προσπαθούσα τώρα που τον άκουγα ξανά να σκεφτώ πόσες φορές έχει χάσει τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξί, 7. Πραγματικά, δηλαδή είναι εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές. Έχει χάσει από το 19 και μετά
1: όλες τις εκλογικές
0: αναμετρήσεις. Έκανε δε κάτι που νομίζω ότι όσο και να το έχουμε ψάξει, δεν έχουμε βρει κάτι αντίστοιχο. Να χάσει όχι μόνο τις εθνικές εκλογές του 19 ως πρωθυπουργός, λες, okay, έχασε. Έχασε το 23. Τη μισή δύναμη του κόμματός του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτό νομίζω και μόνο που το λέει μοιάζει περισσότερο σαν ανέκδοτο. Ξέρεις ότι δεν μπορεί κανείς άλλος να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και όπως νομίζω καλά το είπε και το Πασόκ, ειδικά όταν επικαλείται συγκυβέρνηση και συνεργασίες με κόμματα ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να είναι λίγο πιο σεμνός, γιατί το μόνο που θυμόμαστε ότι έχει κάνει είναι μια σύμπραξη με τον κύριο Καμένο. Έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Έτσι είναι αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων μετά την χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας, η οποία όμως όχι μόνο έληξε χωρίς να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση, αλλά είχε και πολύ μικρή συμμετοχή. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, πάντως, οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου συνεχίζονται κανονικά, με το Υπουργείο Μετανάστευσης να διαμηνύει ότι η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
2: Στις 16.000 πλησιάζουν οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου, με την αύξηση να κυμαίνεται κοντά στο 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και τον αριθμό των περιστατικών να είναι σχεδόν διπλάσιος από πέρσι.
3: Και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος. Μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
2: Είναι χαρακτηριστικό της αύξησης των περιστατικών τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης για το Σεπτέμβριο, που ενώ υπάρχει μία ακόμα εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας, ο αριθμός των μεταναστών είναι κατά 600 περίπου περισσότεροι σε σχέση με πέρσι.
3: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1800

0: 51 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
1: Την ίδια στιγμή στους αθανάτους και τις γύρω περιοχές οι κάτοικοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων διαρκείας μετά το ναυάγιο που υπήρξε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, όπου συμμετείχαν μόλις 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρξει φυσικά κάποια πρόταση για άλλο χώρο για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Είναι μαζί μου στο στούντιο Κώστας Κεφαλογιάννης να συζητήσουμε με φόντο αυτή τη συνεδρίαση της ΠΕΔ, που τα λέγαμε και χθες, μάλλον ήταν φιάσκο.
4: Όχι, μάλλον ήταν φιάσκο. Είτε. Ήταν μια σύσκεψη άνευ λόγου.
3: Είχε αντικείμενο βέβαια, αλλά τώρα που εν τέλει.
4: Ναι, δεν είπα άνευ αντικείμενο, επί της ουσίας άνευ λόγου. Νομίζω ότι όλοι μπορούσαμε να προβλέψουμε λίγο πολύ τι θα συμβεί. Κοίταξε, Σότια, το θέμα έχει δρομολογηθεί. Για ποιο λόγο θα πήγαιναν σε μια σύσκεψη της ΠΕΔ οι άλλοι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου, όταν γνωρίζουν ότι η δομή έχει ουσιαστικά χωροθετηθεί στα όρια του Δήμου Ηρακλείου? Για ποιο λόγο δηλαδή να μπουν εσκεμμένα ή θελημένα ξανά σε μια συζήτηση που για εκείνους έχει κλείσει και, όπως είχε αποδειχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν και μια πολύ δυσάρεστη συζήτηση. Ήταν μια καυτή πατάτα που κανείς δεν ήθελε. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να πάνε οι δήμαρχοι εχθές. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμπεριφορά τους μπορεί να εκλειφθεί ως απαξίωση προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για αυτήν την τηλεδιάσκεψη, η οποία κράτησε λιγότερο από 20 λεπτά. Και από αυτά τα 20 λεπτά, ζήτημα να συζητήθηκαν 5 λεπτά κάποια πράγματα σε σχέση με την δομή εκ του αποτελέσματος. Αλλά νομίζω ότι και από πριν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει, εκτός και αν ο Δήμαρχος Ηρακλείου θέλει να τη χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ως επιχείρημα προς τους κατοίκους των αθανάτων που έχουν ξεσηκωθεί ξανά, για να πει ότι εγώ προσπάθησα να βρω μια λύση, αλλά κανένας άλλος Δήμαρχος δεν με βοηθάει. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό προς την κοινωνία.
3: Θέλω να σε ρωτήσω αν κρίνεις ότι θα περάσει ένα τέτοιο επιχείρημα.
4: Κρίνω ότι οι κάτοικοι είναι εξασηκωμένοι. Έχουν από χθες, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης, βγάλει μια ανακοίνωση και λένε ότι θα αρχίσουν να κλείνουν το δρόμο, ή μάλλον θα κλείσουν το δρόμο, την Ηρακλείου Μυρών επαόριστον, μέχρι να αποφευχθεί, να αποτραπεί η δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επειδή κάτι τέτοιο δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει, να αποτραπεί η δομή, δεν ξέρω αν αυτή η κινητοποίηση δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Οι προηγούμενες φορές που είχε κλείσει ο δρόμος ήταν, ας πούμε, συμβολικές. Δεν ξέρω τώρα τι εννοούν, αν εννοούν δηλαδή ότι θα διακόψουν εντελώς την κυκλοφορία, γιατί βέβαια μιλάμε για ένα πολύ βασικό οδικό άξονα της Κρήτης και αν διακοπεί η κυκλοφορία εκεί θα προκύψουν πολλά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθες απαξιώθηκε επί της ουσίας και η λειτουργία της ΠΕΔ, που έτσι κι αλλιώς σε αυτή την ιστορία έχει επιλέξει από την αρχή να παρακολουθεί κυρίως παρά να συμμετάσχει.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Όλα θα ερευνηθούν στο μέτρο που μπορούμε, είπε σήμερα ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρης Ξηδάκης, αναφερόμενος σε επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, πρόσφατες αλλά και παλιότερες, που αφορούν σε παράνομες και επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούν διάφοροι που αυτοχαρακτηρίζονται γιατροί. Μιλώντας στον Sky Κρήτη, 92,1, τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ανακριτική η αστυνομική αρχή, αλλά και ότι θα φτάσουν στον εισαγγελέα σοβαρές περιπτώσεις που ενέχουν κίνδυνο για τους ασθενείς. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ξηδάκης σήμερα.
5: Ναι, έχουν φτάσει σε εμάς καταγγελίες, αλλά όχι τώρα μόνο, από παλιά. Έρχονται καταγγελίες και πολιτών, ακολουθώντας την επίσημη οδό. Δεν θέλω να φανώ τώρα αδικολάτρης, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια καταγγελία που θα γίνει θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία. Για

0: έχει και βάρος η περαιτέρω αντιμετώπιση. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνει σε ένα screenshot από ένα κινητό κτλ. Ναι. Θα πρέπει να το ψάξουμε κι εμείς να δούμε τι συμβαίνει. Σαν γιατρός βασικά και σαν μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σαν πρόεδρος, θεωρώ ότι όσα καταγγέλνονται το τελευταίο διάστημα, που κάποια τα ξέραμε κι εμείς από πιο παλιά, απαιτούν και σοβαρή και σταθερή όμως αντιμετώπιση. Μην μείνουμε δηλαδή την παρούσα κατάσταση σαν πυροτέχνημα επειδή ο ατυχής συμπολίτης μας ήταν διάσημος και να σβήσει αυτό σιγά σιγά όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως στη χώρα μας.
1: Καλά, αν γίνεται, είπατε ότι τις έχουμε από παλιά. Εντάξει, εσείς στο πειθαρχικό είστε τώρα, αλλά
0: ναι.
1: Τι κάναμε για αυτές που είχαμε από παλιά? Έχουν διερευνηθεί, μπήκαν στο αρχείο?
0: Όχι. Έχουν διερευνηθεί, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και μάλιστα αρκετών εκατοντάδων, αρκετά χιλιάδες ευρώ πρόστιμα. Έχουμε αφαιρέσει άδειες ιατρείων. Είχαμε μία καταγγελία για ιατρείο το οποίο έκανε επεμβάσεις αισθητικής φύσεως. Από τα αρχεία μας, τα οποία είναι και δημόσια, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να ελέγξει το όνομα του συναδέλφου τι ειδικότητα έχει, συγκεκριμένη συνάδελφος ήταν άνευ ειδικότητας. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα στο ιατρείο της.
1: Ναι.
0: Και εκεί πήγαμε, κάναμε τον έλεγχο,
1: ναι.
0: Στοιχειοθετήθηκε, διότι δεν μας επιτράπει η είσοδος, έτσι. Στοιχειοθετήθηκε με κάποιο φωτογραφικό υλικό τύπου πινακίδες κτλ. Μπήκε ένα μεγάλο πρόστιμο και από εκεί και πέρα έχει πάρει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Καταλαβαίνετε ότι κανένας ιατρικός σύλλογος, ό,τι και να λέει στην τηλεόραση, δεν μπορεί να ελέγχει καθημερινά και διαρκώς όλα τα ιατρεία. Καταρχήν, πολλοί, ας πούμε, συνάδελφοι εντός εισαγωγικών, μπορεί να κάνει ένα ιατρείο το οποίο δεν το έχουν δηλώσει πουθενά. Νοικιάζει ένα γραφείο, βάζει μια ταμπέλα και ξεκινά. Αν δεν το δηλώσει, πού θα ξέρουμε εμείς ότι σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, στο κέντρο του Ηρακλείου κάνει αυτό το ιατρείο?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό.
1: Αν το μάθετε όμως και το τζιμπήσετε, συγγνώμη για την έκφραση, θα πέσει πρόστιμο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι μόνο πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι πολύ λίγο.
1: Ναι, το λέω γιατί.
0: Μπορεί να γίνει και αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
2: Λοιπόν, επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί είχατε όντως, Κώστα, εγώ σας άκουσα και live, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Ξηδάκη το πρωί. Είπατε πολλά για τις καταγγελίες, για τις πληροφορίες που φτάνουν στον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχουν και παλιότερα βέβαια θέματα και ήταν σημαντικό ότι διευκρίνησε και μερικά πράγματα στο πνεύμα που το συζητάμε και εδώ κάθε βράδυ. Δηλαδή ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κάθε Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δεν είναι ανακριτής, φτάνει μέχρι ενός σημείου μπορεί να φτάσει, ενώ τους ελέγχους και τη δράση τους σε σχέση με αυτούς όλους τους επιτίδιους.
3: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει καταγγελία. Εντάξει, ο Ιατρικός Σύλλογος, ας πούμε, Ηρακλείου, που είναι μεγάλος σύλλογος, να φανταστούμε τι έχει, εκτός από μια γραμματεία, μια διοίκηση που συνεδριάζει συχνά πυκνά, δεν έχει σημασία, το πειθαρχικό του και τα άλλα όργανα, δεν έχει τη δυνατότητα να είναι κάθε μέρα παντού. Αυτό είπε ο κύριος Ξηδάκης. Είναι και πάρα πολλοί γιατροί σε ιατρικούς συλλόγους όπως το Ηράκλειο, όπως τις υπόλοιπες Κρήτης. Και για να μην μιλήσουμε για το χάος της Αθήνας, έτσι. Λοιπόν, μετά από καταγγελίες κάνουν έρευνα, η οποία το ξεκαθάρισε επίσης ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι μετρημένη, πρέπει να έχει μια συνέπεια και να είναι σε βάθος. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, υπάρχουν, να το πω έτσι, και τα προσωπικά. Υπάρχουν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καταγγελίες που είναι εκ του πονηρού. Όλα λοιπόν πρέπει να μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Γιατί το είπαμε και με τον γιατρό το πρωί που μιλήσαμε, επίσης δεν πρέπει να υπάρχει ένα τσουβάλιασμα. Έτσι, γιατί γίνονται πάρα πολλές, αν θες, επεμβάσεις, παρεμβάσεις, ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορεί, αν θες, οριακά να μην έχουν σχέση με την ειδικότητα, αλλά άντε τώρα να πεις, ας το πω δηλαδή έτσι, σε ένα γαστρεντερολόγο να μην κάνει το ένα ή το άλλο. Γιατί κανονικά, αν το πάρουμε με το γράμμα του νόμου, ο γαστρεντερολόγος στο ιδιωτικό ιατρείο πρέπει, ας πούμε, να κάνει μια κολονοσκόπηση απλώς με τη βοηθό του?
2: Ναι.
3: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί θέλει αναισθησία, θέλει να υπάρχει ένας άνθρωπος, να υπάρχει μια ομάδα. Υπάρχει ομάδα σε το ιδιωτικό ιατρείο? Όχι. Υπάρχουν δηλαδή πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Όμως,

0: Το βασικότερο έχει να κάνει με τους κομπογιανίτες, έχει να κάνει με τους τσαρλατάνους, όλες αυτές οι καταγγελίες που συζητούσαμε και χτες και προχτές, σε ότι έχουν φτάσει τώρα στον Ιατρικό Σύλλογο, θα τις δουν. Εκείνο που επεσήμανε ο κ. Ξηράκης, νομίζω και συμφωνούμε όλοι, ότι προφανώς η πολιτεία έχει τη βασική ευθύνη με τα θεσμικά της όργανα και τους συλλόγους, τους ιατρικούς, για να ελέγξουν πρόσωπα και πράγματα. Πρέπει να έχουμε και εμείς όμως το νου μας για το τι βλέπουμε γύρω μας, πού πάμε, ποιος μας προτείνει τι, αν πραγματικά είναι γιατρός, δεν χρειάζεται να του πεις κατέβαση στα πτυχία. Υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και πάντα να ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς κάθε ιατρική πράξη έχει μια επικινδυνότητα.
1: Έχει
0: από
1: κίνδυνο,
0: το απλό μέχρι το πιο μεγάλο και είδαμε τι συνέβη στο πιο σοβαρό βέβαια που έγινε με το Μακαρίτη το Μαζονάκι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Με όνειρο θερινής νυχτός μοιάζει κυρίες και κύριοι αυτή την ώρα τουλάχιστον η καταβολή της προκαταβολής της ενίας ενίσχυσης στους παραγωγούς στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς ακόμα δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους πάνω από το 50% των δικαιούχων. Εν τω μεταξύ, οι προθεσμίες τρέχουν, τα τεχνικά προβλήματα παραμένουν στην πλατφόρμα και έτσι η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αναμονή και ταλαιπωρία για τους παραγωγούς. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη που είναι μαζί μου και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: 610 με 615 χιλιάδες είναι όλη η παραγωγή και μένουν ακόμα 340 χιλιάδες να υποβάλουν αιτήσεις. Νομίζω ότι αυτό το νούμερο τα λέει όλα. Και παρά την παράταση που δόθηκε, παρά τα όσα λέει η ΑΔΕ, παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τις 42, πρόσεξε, 42 αναβαθμίσεις της πλατφόρμας. Και 42 αναβαθμίσεις που δεν είναι σε εισαγωγικά η λέξη ανώδυνες. Γίνεται μια αναβάθμιση της πλατφόρμας και σε λίγη ώρα χάνονται τα δεδομένα που περνούσε εκεί την
1: στιγμή. Αυτό και μόνο αποδεικνύει τις λειτουργίες, έτσι.
2: Όλα αυτά μετέφεραν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον πρόεδρο της ΑΔΕ, στον διοικητή, συγγνώμη, της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και συνδικαλιστικά στελέχη αγροτών, τονίζοντας το ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και ότι έτσι όπως πάει οι αγρότες θα μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς προκαταβολή, παρά τα όσα λέει η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ έστειλε ένα SMS πριν 2 μέρες, βράδυ, τέτοια ώρα, συγγνώμη, πιο αργά ήταν, 9.30 ώρα το βράδυ πριν από 2 μέρες, και έλεγε στους παραγωγούς τρεχάτε να προλάβετε να ενεργοποιήσετε. Ναι. Με την προοπτική ότι με την ενεργοποίηση θα παίρναν τα χρήματά τους μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Έτσι.
2: Κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο.
1: Ναι.
2: Άκουσαν προσεκτικά, άκουσαν την ανησυχία και την αγωνία των εκπροσώπων των κέντρων υποδοχής, άκουσαν το άγχος τους για τα πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν σε κέντρα υποδοχής αν κάνουν λάθος στις αιτήσεις. Δεσμεύτηκαν ότι θα δώσουν λύσεις. Μάλιστα, ο κύριος Πιτσιλής είπε ότι μέχρι τη Δευτέρα το σύστημα θα λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Βέβαια, προφανώς και ο κύριος Πιτσιλής ίσως να μην είχε και την πλήρη εικόνα με τα όσα άκουσε. Μένει να δούμε.
1: Και το σίγουρο είναι ότι κάτι μικρό καλάθι, όσοι τον άκουσαν, έτσι, τον Γιώργο Πιτσιλή, δεδομένου ότι αυτές οι δυσλειτουργίες τρέχουν από τις 4 Αυγούστου, νομίζω έχει ανοίξει
2: σωστά,
1: η πλατφόρμα.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Αλλά φάνηκαν, επειδή υπήρξε μια ουσιαστική αναφορά των όσων έχουν συναντήσει όλοι όσοι καταχωρούν αιτήσεις στο σύστημα. Είχε μια πλήρη εικόνα και ο Υπουργός αλλά και ο κύριος Πιτσιλής. Σε ορισμένα πράγματα φάνηκαν ότι μάλλον δεν είχαν την πλήρη ενημέρωση που έπρεπε να έχουν ή νόμιζαν ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Άρα πιθανολογούμε Πιτσιλής ότι όντως θα ρυθμιστούν μερικά θέματα έως τη Δευτέρα ενδεχομένως.
2: Μακάρι να ρυθμιστούν, και λέω μακάρι να ρυθμιστούν γιατί καταλαβαίνεις, όταν επί δεκαετίες οι αγρότες έπαιρναν τις επιδοτήσεις το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ξαφνικά μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα.
1: Φυσικά.
2: Όχι μόνο για τους αγρότες.
1: Έτσι, ακριβώς, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα κινδυνεύουν να βρεθούν, κυρίες και κύριοι, οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με όσο προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή αν δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
3: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας

0: κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
1: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή για τη ΔΕΙΑ, ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν, οι οφειλές δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
2: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1500.
1: Ναι, ακριβώς, το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Αυτό εγώ τοπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλήξει πουθενά, ούτε κανένας άλλος φορέας, ούτε στα θέματα πρόσθετα προς το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό τον λόγο η ΔΕΙΑ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
1: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Είναι, θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια που καταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογο το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΙΑΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί.
1: Τα ποσά που χρωστούνται στη ΔΕΙΑΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια. Αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει 2 μέρες το λογαριασμό.
2: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί λογικό. Που δεν έχουν πληρωθεί, είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
1: Μεγαλοφιλέτες, τώρα το πω έτσι με λίγα λόγια, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου είναι που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019, είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
0: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι οι μεγαλοφιλές, αν πούμε το
2: και 15 ας πούμε τους δημότες πάνω κάτω.
1: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΙΑ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
3: Ο Κώστας Κεφαλογιάννης είναι και πάλι μαζί μου για να πούμε τα περισσότερα. Καταρχάς να σχολιάσω ότι τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά στην πράξη τις προβλέψεις και τις νέες ρυθμίσεις που έφερε ο κώδικας της αυτοδιοίκησης.
4: Ναι, τον ανακαλύπτουμε σιγά σιγά και δεν είναι πολύ βέβαιος ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση ή για μια αλλαγή με πολλά προβληματικά σημεία. Υπάρχουν και άλλα. Ευκαιρία ζωθεί, θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Εμπροκειμένου όμως, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι νόμος του κράτους πια. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια πρόταση ή για μια ότι είναι κάτι προαιρετικό. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο και η ΔΕΙΑΗ. Δηλαδή, αν μέσα σε 6 μήνες από την έκδοση ενός λογαριασμού ο οφειλέτης δεν τον έχει εξοφλήσει ή δεν έχει μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, τότε το αρχικό ποσό παίρνει αύξηση 50%, το οποίο είναι σχεδόν εξωφρενικό. Δηλαδή, το συζητούσαμε και με τον Σωτήρη Μεταξά Σώτια το μεσημέρι στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης. Αν στη δημόσια διοίκηση υπάρχει τέτοιου είδους προσάυξηση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Και δεν μας ερχόταν κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί σε ένα αγαθό ύψιστης σημασίας όπως είναι το νερό εφαρμόζεται αυτή η πάρα πολύ αυστηρή πρακτική. Τόσο αυστηρή που έχω την εντύπωση ότι πέρα από τραγιλαυκές καταστάσεις με δημότες που δεν θα έχουν πάρει χαμπάρι τι έγινε και ξαφνικά θα βρεθούν με υπέρογκα χρέη, θα δούμε προβληματικές καταστάσεις και ανάμεσα σε δήμους και ΔΕΙΑ. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιες ΔΕΙΑ ήδη λένε ότι δεν θα το εφαρμόσουν. Ότι παρότι είναι νόμος του κράτους, ξέρεις, με πολιτική απόφαση ενδεχομένως, να αποφασίσουν να μην το κάνουν αυτό. Η ΔΕΙΑ που θα το εφαρμόσουν, υπό το φόβο του καταλογισμού, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, πάντα υπάρχει ο φόβος του καταλογισμού σε υπαλλήλους. Δηλαδή, ένας νόμος του κράτους, εάν δεν εφαρμοστεί και αφορά τέτοιου είδους διαδικασίες, πρόστιμα δηλαδή και οφειλές, υπάρχει περίπτωση του καταλογισμού στον υπάλληλο που δεν έκανε τη δουλειά.
3: Ό,τι ισχύει στο δημόσιο, ισχύει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους.
4: Οι ΔΕΙΑ λοιπόν που θα κληθούν να το εφαρμόσουν θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις άλλες ΔΕΙΑ και ξέρεις, με τον κόσμο που να λέει, να,

0: Πελετίδης, για να πω ένα τυχαίο παράδειγμα.
1: Ο δεν το έκανε.
0: Ναι, δεν το έκανε. Εδώ, γιατί το κάνουμε. Στην ΔΕΗ Ηρακλείου υπάρχουν σκέψεις για να δουν πώς μπορούν να το αποφύγουν. Όμως, επί του παρόντος, το μέτρο ισχύει, ο νόμος ισχύει και γι' αυτό έβγαλαν σήμερα ανακοίνωση. Και εγώ θα πρότεινα προς τους δημότες που μας ακούν, προς τους τηλεθεατές, να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν τα χρέη τους εφόσον μπορούν, γιατί δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τελικά δεν θα εφαρμοστεί.
1: Αρκεί, το ρωτώ ξανά για να δω αν το έχω καταλάβει και το μεταφέρουμε πιο σωστά. Αρκεί να μπει ο φιλέτης σε μία ρύθμιση.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δεν
0: αρκεί
1: είναι.
0: Να μπει σε μία
1: ναι. ρύθμιση προκειμένου έτσι να γλιτώσει αυτή την προσάρξη.
0: Υπάρχουν και κάποια κενά στοιχεία. Είπα νωρίτερα ότι ξεκινάει να εφαρμόζεται από τη στιγμή που θα εκδοθεί ο λογαριασμός. Mm-hmm. Από πότε όμως, από ποιον λογαριασμό και μετά, αν δηλαδή θα ισχύει από πρώτους του 27, ας πούμε, ή αν ισχύει από τη μέρα που ψηφίστηκε ο κώδικας, είναι κάτι το οποίο οι ΔΕΗΑ περιμένουν οδηγίες για να διευκρινιστεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Ισχυρό παραμένει, κυρίες και κύριοι, το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά κινητών του Ηρακλείου μετά και τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων, με αρκετούς μάλιστα από αυτούς να ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου.
2: Ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά κινητών του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, κυρίως από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αράπογλου εξηγεί στην τηλεόραση Κρέτα γιατί.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 Εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν, αγοραστές από Ισραήλ ή από Τουρκία, σε συνδυασμό με ότι εξασφαλίζουν δικαίωμα χρυσής βίζας, έχουν εκδηλώσει εντονότατο ενδιαφέρον και γίνονται αγοραπολισίες αυτής της κατηγορίας.
2: Όπως σημείωσε ο κύριος Αράπογλου, πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων και ενώ παράλληλα οι τράπεζες δίνουν δάνεια για αυτό το λόγο.
3: Επίσης και από Έλληνες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαμερίσματα εν ώψη του ότι έχουν ανέβει οι τιμές των ενοικίων. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με ασφαλή τραπεζικά κριτήρια βέβαια και σε αυτό πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αγοραστές, όπως επίσης να φροντίζουν να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων που αγοράζουν.
2: Οι ξένοι ενδιαφέρονται κυρίως για εξοχική κατοικία, ενώ οι Έλληνες για πρώτη κατοικία παλαιότερης κατασκευής, έτσι ώστε να επισκευαστεί με τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και 3.
3: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία, όπως είπαμε, ιδίως οι κάτοικοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτι κατά προτίμηση παλαιό για να το επισκευάσουν γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και το 3 που έχει εξαγγελθεί, με τα οποία όμως το αρνητικό που έχουν τα προγράμματα αυτά είναι ότι έχουν ανεβάσει τις τιμές γιατί έχουν αυξήσει τεχνητά τη ζήτηση.
2: Αρκετοί Έλληνες ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου, όπου είναι οικονομικότερα και εν συνεχεία θα χτίσουν με χαμηλότερο κόστος την κατοικία τους.
3: Επίσης, Έλληνες ενδιαφέρονται για αγορά οικοπαίδου σε περιοχές που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Αυτά όμως ακίνητα των οποίων υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν, επειδή έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις. Κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή μπορούν ακόμα στα εντός οικισμού να εκδώσουν οικοδομική άδεια με χαμηλότερο κόστος οικοπαίδου και με σκοπό να κατασκευάσουν ένα πετρόκτιστο ή ένα λιόμενο που έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
1: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά και να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά ή λιγμένα σκευάσματα σε ειδικούς κάδους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις φάρμακων.

0: φαρμάκων, από απλά καθημερινής χρήσης συσκευάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
1: Για ένα νέο πρόγραμμα, αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
2: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
1: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
2: Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
1: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
2: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
3: συμπληρώματα. Κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δυσκεία.
2: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
1: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
2: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μια κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμπλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτερευόντως τους φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να τα εξυπηρετήσουν.
1: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
2: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
0: Κάθε πέρυσι και καλύτερα, αυτό δηλώνουν οι παραγωγοί που εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου αναζητούν μάταια εργάτες γης. Ιδιώτες και συνεταιρισμοί αναζητούν υπαλλήλους, δηλώνοντας πάντως ότι ενώ γίνονται προσπάθειες μέσα από συνεργασίες με τρίτες χώρες να φτάσουν εργάτες στη γη, το πρόβλημα ολοένα και οξύνεται. Το μεροκάματο πάντως, όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή περίπου στα 60 ευρώ.
4: Αναζητούν εργάτες γης στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
5: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να το

0: Θυμίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
1: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επερισινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
0: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
2: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά τη δουλειά.
0: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κοιμαθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
2: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
0: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
0: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ηλεκτρομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
3: Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η ανεδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου συμπαρασύρει αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ακόμα και στο ψωμί, με τους πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο μηνιαίος προπολισμός σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται στο πρώτο δεκαπενθήμερο, με τους καταναλωτές πάντως να ελπίζουν, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν στο πρόσχερο το οικογενειακό πορτοφόλι.
1: Νέο κύμα οικονομικών επιβαρύνσεων αναμένεται να φέρει ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Μάλιστα, τις πρώτες αυξήσεις αναμένεται να τις δουν οι καταναλωτές στο ψωμί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δουν και σε πολλά βασικά αγαθά τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα.
4: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν. Και τα σχολικά ίδια ήταν γύρω στο 15-20% ακριβότερα από τις περισσότερες τιμές. Μάλιστα, εμείς το σχολιάσαμε ιδιαίτερα αυτό με την επάνωδο στα σχολεία, ότι ο γονιός πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι πέρυσι. Αυτό που για μένα αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα.
1: Γρίφο για δυνατούς λίτες αποτελεί και ο μηνιαίος προϋπολογισμός των οικοκυριών, με τα χρήματα να εξαντλούνται σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα.
4: Ένα κόστος μηνιαίο κατανάλωσης είναι 400-500 ευρώ το μήνα, περίπου. Ενός ατόμου μιλάμε. Για το σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και τι θα πάρει? Τα απολύτως απαραίτητα για να εξυπηρετηθεί. Και τις ανάγκες του μήνα. Με τα ίδια χρήματα αγόραζε πολύ περισσότερα προϊόντα.
0: Εντάξει, η ακρίβεια όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε και το ζούμε και καθημερινά. Δυστυχώς έχει μείνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουν αποδώσει. Συνεχίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όπως λέμε, στις πρώτες 15 μέρες.

0: Ο μισθός εξανεμίζεται και βλέπουμε τώρα τι γίνεται, τι κατάσταση επικρατεί με τα καύσιμα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό και τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
1: Και η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η ακρίβεια στα καύσιμα όμως αποτελεί καθημερινό βραχνά για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνητική επιδότηση, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τιμή εκκίνησης ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο και φέτος η αύξηση αναμένεται να αγγίξει περίπου το 55%.
2: Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιωδώς θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα όπως τη μείωση του ΦΠΑ που προχώρησε η Ισπανία στο 13%, χαμήλωση το ΦΠΑ των καυσίμων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, οπότε αυτό θα κατεβάσει την τιμή στην Αγγλία. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τιμή στην Αγγλία και να ελέγξει και τα κέρδη στην παραγωγή.
3: Αφιερωμένο στον άνθρωπο, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη αλλά και την προσφορά είναι το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί μια αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού» που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης.
1: Το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού από το Δήμο Ηρακλείου με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί μία αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού» που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου από την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη. Το φετινό φεστιβάλ εθελοντισμού είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο, στην αλληλεγγύη, στη συμπερίληψη και στην προσφορά.
4: Με χαρά και περηφάνεια σας ανακοινώνουμε σήμερα ότι Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου οργανώνουμε το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού. Είναι ένα αντάμωμα των συνδημοτών μας, των εθελοντικών ομάδων με επικεφαλή στο Δήμο. Δίδεται η ευκαιρία να γνωριστούν οι ομάδες μεταξύ τους, αλλά προπάντων οι συνδημότες μας, να γνωρίσουν τι μπορεί να προσφέρει η κάθε ομάδα, ποιος είναι ο ρόλος της και στην τελική αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και οι συνδημότες μας και οι ίδιοι συμμέτοχοι σε αυτές τις ομάδες. Έτσι λοιπόν έχουμε ομάδες περιβάλλοντος, υγείας, φιλοζωικές, από όλες τις κατηγορίες. Και με σύνθημα «Όλοι μαζί μια αγκαλιά», η κάθε ομάδα το τριήμερο αυτό καλείται μέσα σε ορισμένο χρόνο να παρουσιάσει κάποιες δράσεις. Έτσι, μέσα από τις δράσεις ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει ως στόχο η κάθε ομάδα.
1: Στόχος του φεστιβάλ, σύμφωνα με την κυρία Δαφέρμου Χρονάκη, είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τον εθελοντισμό, η προσέλκυση εθελοντών και η διασύνδεση των εθελοντικών και κοινωνικών ομάδων του Δήμου Ηρακλείου.
4: Φέτος δεν απευθυνόμαστε μόνο στους μεγάλους, επειδή ακριβώς θέλουμε όλοι να είναι ενεργοί και συμμέτοχοι σε όλη αυτή τη γιορτή, θα έλεγα. Οργανώσαμε και το διαβατήριο του μικρού εθελοντή. Τι σημαίνει αυτό? Οι μικροί μας φίλοι θα πάρουν ένα διαβατήριο, λέμε εμείς, θα επισκεφτούν 5 εθελοντικές ομάδες, θα κάνουν ερωτήσεις, θα πάρουν τις πληροφορίες, θα επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στην κάθε ομάδα με σφραγίδα και στο τέλος θα έρθουν για να πάρουν την επιβράβευση. Με αυτόν τον τρόπο, από πολύ μικροί μαθαίνουν στον εθελοντισμό.
1: Στο φετινό φεστιβάλ αναμένεται να πάρουν μέρος 25 εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.
4: Ο εθελοντισμός, πιστεύουμε, δεν είναι το να προσφέρει στιγμία κάτι, αλλά είναι στάση ζωής. Πέρα από όλα αυτά, την επικοινωνία, τις δράσεις μεταξύ των εθελοντικών ομάδων και όλα αυτά τα ωραία, ο εθελοντισμός έχει άμεση σχέση και με τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν,

0: κάθε βραδιά ολοκληρώνεται με ψυχαγωγία.
1: Περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη». Για σένα, για μένα και για όλους όσους αγαπάμε θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά φέτος, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο».
2: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο» θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
3: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
2: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι αποστολή δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
4: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα στην Ουάσιγκτον τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπίνγκ. Είναι το πρώτο ταξίδι του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν 3 χρόνια με πολλά ανοιχτά μέτωπα στις διμερείς σχέσεις.
1: Καθώς ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έφτασε την Τετάρτη στη ΣΥΠΑ για τριήμερη σύνοδο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι θα παρακολουθούν στενά για τυχόν αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τα οικονομικά τους συμφέροντα. Η δεύτερη συνάντηση Τραμπ-Σι μέσα σε έναν χρόνο θα καλύψει θέματα από το εμπόριο ως την τεχνητή νοημοσύνη και τις σπάνιες γαίες. Η νέα αυτή σύνοδος ακολουθεί την κρίσιμη συνάντησή τους τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια εμπορική εκεχηρία έπειτα από εβδομάδες εμπορικών εντάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταξύ ξεκίνησε τον Ιούνιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο με στόχο τη μείωση του εμπορικού της ελλείμματος ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα, θέτοντας προθεσμία τον Οκτώβριο για επικείμενη απτή πρόοδο. Απ' τη σύνοδο, είπα Κίνας, πέρσι μέχρι σήμερα έχει ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν, προκαλώντας άλμα στις τιμές της ενέργειας και εντείνοντας την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Από την κινέζικη πλευρά, οι αποστολές προς τη ΣΥΠΑ αυξήθηκαν σε ένα χρόνο κατά 34,4%, διευρύνοντας το εμπορικό πλεώνασμα της Κίνας σε περίπου 29,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με κινέζικα στοιχεία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Την τελευταία του προπόνηση πραγματοποίησε χθες ο Όμφη πριν από τη μίνι διακοπή, με τους ποδοσφαιριστές να έχουν πλέον την ευκαιρία να πάρουν πολύτιμες ανάσες έπειτα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Χρήστος Κόντης αποφάσισε να δώσει στους παίκτες του ρεπό έως και την Κυριακή, 27 του μήνα, προκειμένου να ξεκουραστούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους εν ώψη και της απαιτητικής συνέχειας. Γιατί, Σότια, ο Όμφη με το που θα επιστρέψει έχει παιχνίδι τόσο με την ΑΕΚ στις 10 δεκάτου για το πρωτάθλημα της Super League και εν συνεχεία στις 15 δεκάτου θα ταξιδέψει για Ρεν, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ως εκ τούτου, το διάστημα της ξεκούρασης αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για την ομάδα του Όφη, που καλείται να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και να ανταποκριθεί σε ένα ακόμη απαιτητικό πρόγραμμα. Σότια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,76% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.651,07 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 326,62 εκατομμύρια ευρώ, 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Όσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα

Όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για την νομιμότητα των ιατρείων που υπόσχονται θαύματα με θεραπείες που μόνο και στο άκουσμά τους προκαλούν πολλαπλές απορίες. Οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας πέφτουν βροχή και πλέον οι πολίτες και ειδικά θύματα τέτοιων πρακτικών αποφασίζουν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Τις τελευταίες δύο μέρες έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η περίπτωση μια συνταξιούχου οδοντιάτρου που με βίντεο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο διαφήμιζε τις θαυματουργές της θεραπείες. Η συγκεκριμένη ανέφερε στο βίντεο πως είναι βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίου σεντέρου και υπόσχονταν ευεξία και σωματική ενέργεια μετά τις θεραπείες της.
1: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις.
0: Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει κινήσει τις διαδικασίες όπως δήλωσε ο πρόεδρός του στον Αντένα.
2: Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχαίου σεντέρου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι πραγματοποιεί όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και λέω θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγελματός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι η μοναδική. Καθώς στα Χανιά, η εκεί πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που έχουν γίνει για διάφορα κέντρα αισθητικής που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, ενώ όπως είπε υπήρξε και καταγγελία πως ακόμα και κτηνίατρος είχε δηλώσει πως μπορούσε να κάνει μπότοξ και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους χώρους που επιλέγουν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Η ανακοίνωση εστίαζε στην νομιμότητα των ιδιωτικών ιατρείων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτός είναι νόμιμος, καθώς και τους τίτλους σπουδών αλλά και τους τίτλους ειδικότητας των γιατρών που κάνουν τις ιατρικές πράξεις.
3: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όπου καταχωρούνται δηλώσεις ως δε. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους, υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
4: Ο κόσμος δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του TaxNet και μετά να έρθει με τα χαρτιά τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αναρτημένα εκεί για να κάνει την ενεργοποίηση.
5: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί τον μπέρδεμα?
4: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί. Ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
5: Σε κάθε περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
4: ναι,
5: πώς
4: να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
6: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
3: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να

0: γίνει λειτουργική στο 100%.
1: Προχθές εστάλει ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα. Αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
0: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
1: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος στις 16 του Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου, που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα χθες και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον μπολάκι στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
0: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
2: Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από τη τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτιου τουρισμού.
3: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
0: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
4: Very happy and glad to be here.
2: Εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριό μας, θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτιων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές όπως είναι και η Κρήτη.
4: I'm so happy to be here. It's my second time to come to Crete.
2: Δεύτερη φορά που επισκέφτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Ningbo και άλλα πανεπιστήμια, από όσο γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
0: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
5: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον Κρητικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης, όπως σημείωσε

0: Το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον Κρητικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά, ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς το φάγει ο γαϊδάρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
0: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
1: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
0: Παράλληλα, όπως σημείωσε, η παραγωγή αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
1: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
0: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιεργίες τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
1: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπους ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
0: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον Κρητικό Αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
1: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα, το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΕΔΙΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
1: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραφμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΕΔΙΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
0: Συνολικά η ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η Καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
1: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορία

0: με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Γκαρουχερινού.
1: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια. Μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
2: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
3: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
0: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2, από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
4: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
5: Τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγγένεια. Ένα στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων, και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
6: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνης με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
4: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
5: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα

0: σεισμών και φυσικών καταστροφών. Θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένοι, και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτά των αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
1: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει να γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει να γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
2: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
0: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
1: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
3: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημίμετρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
4: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει, είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, οι πολίτεχνοι ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουνε για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
3: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
4: θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία. Γιατί θα κλείσουν αύριο τα

γυμνάσια. Γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε, δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Όσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central

0: 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Διμερείς επαφές έχει στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Αύριο μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα Ερντογάν και τα ήρεμα νερά. Όλοι κατά Τσίπρα μετά την δήλωσή του «Ή εμείς ή κανείς». Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι κάτοικοι των αθανάτων. Σφοδρή κριτική στην αυτοδιοίκηση για την ΠΕΔ παροδία. Συνεχίζονται οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, έτοιμοι στα τέλη του μήνα. Παλιές, πρόσφατες, επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες δέχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου για θεραπείες από μη γιατρούς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, δηλώνει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού. Γολγοθάς για τους παραγωγούς, η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Ένα αμφιβόλο τίθεται η προκαταβολή του Οκτωβρίου, αλλά και η εξόφληση του Δεκεμβρίου. Προς αύξηση 50% σε οφειλές για νερό, μέσα σε ένα εξάμηνο προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως, καλεί τους δημότες η ΔΕΙΑΗ.
1: Στη Νέα Υόρκη, το βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει σήμερα διμερείς επαφές και αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον να είναι το μεταξύ, ακούει η Αθήνα σε μια ταραγμένη περίοδο τα όσα δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έστειλε μήνυμα συνεργασίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με την Ελλάδα. Ενώ στην εσωτερική επικαιρότητα επικρατεί σήμερα η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με τη δήλωσή του «Ή εμείς ή κανείς» άναψε φωτιές και προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Πασόκ.
2: Στροφή 180 μοιρών έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει σειρά δηλώσεων εναντίον της χώρας μας, ακολουθώντας μια ρητορική έντασης, κάτι που υιοθετήθηκε και από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας της γειτονικής χώρας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υποστήριξε πως οι διαφορές για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να λυθούν μέσα από το πνεύμα καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο.
3: Αιγαίο και Δυτική Ακτίνιζδε, μεύτουτ μεσέλελερίν,

0: İyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz.
1: Είχαν προηγηθεί οι φιλοφρονήσεις του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο Πρόεδρο τόσο κατά την αφήξή του όσο και κατά τη συνάντηση των ηγετών του κόλπου στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΟΗΕ. Φιλοφρονήσεις όμως που δεν συνοδεύτηκαν με αυτό που περίμενε η Τουρκία από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δηλαδή μια συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν μαζί του, αλλά και το να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ το πράσινο φως για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία.
2: My friend right over here from Turkey, he's a tough cookie, don't mess around with him, he's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
3: Vermeyecek, verecek, vermeyecek hikayesi. Bana yarın sabahleyin deseler ki F-35'i size veriyoruz. Sence hangi yıldan önce alamayız F-35'leri? Serhat, ben sana söyleyeyim. En az 2032'de alırsın.
1: Στο εσωτερικό της χώρας, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ενώ έχει διαδοχικές ήττες απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε ως ο μοναδικός που μπορεί να τον κερδίσει, θέτοντας μάλιστα και το δίλημα «Τσίπρας ή κανείς». Αναφορά που όπως είναι λογικό προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυβέρνησης όσο και του ΠΑΣΟΚ.
4: Ή εμείς ή κανείς.
5: Ή εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Mm-hmm. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
5: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται.
4: Αν υπάρχει, αυτή όμως, φαίνεται. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης.
5: Άρα εσείς δηλαδή.
4: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο.
5: Το αν ο κ. Ανδρουλάκης
4: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
6: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, η μέρα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας. Η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
7: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε στο στούντιο να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα που έχει πολλές, μας δίνει πολλές αφορμές. Η πρώτη μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εννοώ και την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα όσα δήλωσε σε μια ταραγμένη περίοδο, όσο να πει. Καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα Σωτία. Νομίζω ότι μεταφέρεται η κόντρα του Αιγαίου, ας το πούμε έτσι, στη Νέα Υόρκη. Αν πεις, δεν είναι και η πρώτη φορά επειδή είναι ο ΙΕ, αλλά ο Ερντογάν μοιάζει να είναι σε πανικό. Και δεν το λέω, ξέρεις, από την ελληνική πλευρά που λέμε αυτά τα ωραία ότι οι Τούρκοι ανησυχούν και έτσι, αλλά τώρα έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν. Γίνεται αυτό που λέγαμε και χθες, προχωράει η συμμαχία με το Ισραήλ. Προχωράνε ένα-δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά και το πώς εμείς διασφαλίζουμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός, τα θαλάσσια πάρκα, γιατί θα τα υπερασπιστούμε. Ήρθε και αυτό το πλήγμα με τα F-35, όπου σχεδόν πανηγύριζαν ότι θα τα πάρουν, ότι τα έχουν ήδη πάρει, αλλά μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Και ο Ερντογάν έκανε μια, θα έλεγα, ομιλία η οποία περισσότερο σαν απευθυνόταν σε κάτι δικούς του εκεί, του κόμματος που κατά καιρούς ανεβάζει τους τόνους για εσωτερική κατανάλωση. Νομίζω ότι
7: ήταν πάντως σε υπιότερες τόνους και από τον Φιντάν, από τις χθεσινές προχθεσινές δηλώσεις Φιντάν και από όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αποσπάσματα είδαμε και στο βίντεο τώρα.
8: Ήτανε, που μιλήθηκε ο Χάρης. Τι είπες, πιο οξύς, δεν άκουσα, πιο οξύς.
7: Όχι, ήταν σε πιο ήπιους τόνους. Μίλησε για διεθνές δίκαιο, μίλησε για ειρηνική επίλυση. Ήταν πιο ήπιος.
8: Κοίταξε τώρα να μιλάει η Τουρκία για διεθνές δίκαιο. Πώς το
7: και σε τι ακροατήριο κιόλας.
8: Ο Νεοκλής Σαρής έλεγε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Έτσι, να συζητάμε για αυτούς είναι περίεργο. Πάντως φαίνεται ότι έχουν μια μεγάλη ανησυχία. Ας μην σπεύσω κι εγώ να το χαρακτήσω πανικό με τα όσα γίνονται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διασφαλίσει σε κάθε επίπεδο τα νότα της, ενώ αμυντικά. Είναι σε μια φάση που δεν ήταν, σου θυμίζω, πριν 10-15 χρόνια, πολύ ευάλωτη λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι πάρα πολύ καλύτερα και το ξέρουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Mm-hmm. Όσο και αν έχουν το φιλαράκι τους τον Τραμπ, ο οποίος μια τους τα λέει έτσι, μια τους τα λέει αλλιώς, και δεν βγάζουν τίποτα επί της ουσίας, νομίζω ότι είναι λογικό να ανεβάζουν τους τόνους. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Με τον Ερντογάν τόσα χρόνια Μόνο τους τόνους έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι. Επί της ουσίας δεν έχει κάνει.

0: κάνει κάποια κίνηση που κάποιοι άλλοι και μαλλιστές στρατηγοί τα κάνανε. Mm-hmm. Τώρα,
1: στο εσωτερικό,
0: υπάρχει η πολιτική επικαιρότητα όπου πραγματικά τώρα ακούω τον κύριο Τσίπρα. Τον άκουσα σήμερα, φαντάζομαι τον ακούσαμε όλοι στο Sky, εμείς που έχουμε δηλαδή λόγω επαγγελματικής διαστροφής την ανάγκη να ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Πραγματικά αναρωτιόμουν σώτια ποιος τον συμβουλεύει για το rebranding αυτό. Δηλαδή το να πει ή εγώ ή κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη είναι σαν να ήρθε αυτός τώρα στη χώρα, ήρθαμε εμείς. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κολλάει. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ, προσπαθούσα τώρα που τον άκουγα ξανά να σκεφτώ πόσες φορές έχει χάσει τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξί, 7. Πραγματικά, δηλαδή είναι εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές. Έχει χάσει από το 19 και μετά
1: όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Έκανε δε κάτι που νομίζω ότι όσο και να το έχουμε ψάξει, δεν έχουμε βρει κάτι αντίστοιχο. Να χάσει όχι μόνο τις εθνικές εκλογές του 19 ως πρωθυπουργός, λες, okay, έχασε. Έχασε το 23 τη μισή δύναμη του κόμματός του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτό νομίζω και μόνο που το λέει μοιάζει περισσότερο σαν ανέκδοτο. Ξέρεις ότι δεν μπορεί κανείς άλλος να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και όπως νομίζω καλά το είπε και το Πασόκ, ειδικά όταν επικαλείται συγκυβέρνηση και συνεργασίες με κόμματα ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να είναι λίγο πιο σεμνός, γιατί το μόνο που θυμόμαστε ότι έχει κάνει είναι μια σύμπραξη με τον κύριο Καμένο. Έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Έτσι είναι αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων μετά την χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας, η οποία όμως όχι μόνο έληξε χωρίς να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση, αλλά είχε και πολύ μικρή συμμετοχή. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, πάντως, οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου συνεχίζονται κανονικά, με το Υπουργείο Μετανάστευσης να διαμηνεί ότι η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
2: Στις 16.000 πλησιάζουν οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου, με την αύξηση να κυμαίνεται κοντά στο 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και τον αριθμό των περιστατικών να είναι σχεδόν διπλάσιος από πέρσι.
3: Και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος, μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
2: Είναι χαρακτηριστικό της αύξησης των περιστατικών τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης για το Σεπτέμβριο, που ενώ υπάρχει μία ακόμα εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας, ο αριθμός των μεταναστών είναι κατά 600 περίπου περισσότεροι σε σχέση με πέρσι.
3: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
2: Την ίδια στιγμή στους Αθανάτους και τις γύρω περιοχές οι κάτοικοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων διαρκείας μετά το ναυάγιο που υπήρξε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, όπου συμμετείχαν μόλις 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρξει φυσικά κάποια πρόταση για άλλο χώρο για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
4: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο Κώστας Κεφαλογιάννης να συζητήσουμε με φόντο αυτή τη συνεδρίαση της ΠΕΔ, που τα λέγαμε και χθες, μάλλον ήταν φιάσκο.
5: Όχι, μάλλον ήταν φιάσκο. Ήταν...

0: μια σύσκεψη άνευ λόγου.
1: Είχε αντικείμενο βέβαια, άλλο τώρα που εν τέλει.
0: Ναι, δεν είπα άνευ αντικείμενου, επί της ουσίας άνευ λόγου. Νομίζω ότι όλοι μπορούσαμε να προβλέψουμε λίγο πολύ τι θα συμβεί. Κοίταξε, Σότια, το θέμα έχει δρομολογηθεί. Για ποιο λόγο θα πήγαιναν σε μια σύσκεψη της ΠΕΔ οι άλλοι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου, όταν γνωρίζουν ότι η δομή έχει ουσιαστικά χωροθετηθεί στα όρια του Δήμου Ηρακλείου? Για ποιο λόγο δηλαδή να μπουν εσκεμμένα ή θελημένα ξανά σε μια συζήτηση που για εκείνους έχει κλείσει και, όπως είχε αποδειχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν και μια πολύ δυσάρεστη συζήτηση. Ήταν μια καυτή πατάτα που κανείς δεν ήθελε. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να πάνε οι δήμαρχοι εχθές. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμπεριφορά τους μπορεί να εκλειφθεί ως και ως απαξίωση προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για αυτήν την τηλεδιάσκεψη, η οποία κράτησε λιγότερο από 20 λεπτά. Και από αυτά τα 20 λεπτά, ζήτημα να συζητήθηκαν 5 λεπτά κάποια πράγματα σε σχέση με την δομή εκ του αποτελέσματος, αλλά νομίζω ότι και από πριν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει, εκτός και αν ο Δήμαρχος Ηρακλείου θέλει να τη χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ως επιχείρημα προς τους κατοίκους των αθανάτων που έχουν ξεσηκωθεί ξανά, για να πει ότι εγώ προσπάθησα να βρω μια λύση, αλλά κανένας άλλος δήμαρχος δεν με βοηθάει. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό προς την κοινωνία.
1: Θέλω να σε ρωτήσω αν κρίνεις ότι θα περάσει ένα τέτοιο επιχείρημα.
0: Κρίνω ότι οι κάτοικοι είναι εξασηκωμένοι. Έχουν από χθες, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης, βγάλει μια ανακοίνωση και λένε ότι θα αρχίσουν να κλείνουν το δρόμο, ή μάλλον θα κλείσουν το δρόμο, την Ηρακλείου Μυρών επαόριστον, μέχρι να αποφευχθεί, να αποτραπεί η δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επειδή κάτι τέτοιο δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει, να αποτραπεί η δομή, δεν ξέρω αν αυτή η κινητοποίηση δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Οι προηγούμενες φορές που είχε κλείσει ο δρόμος ήταν, ας πούμε, συμβολικές. Δεν ξέρω τώρα τι εννοούν, αν εννοούν δηλαδή ότι θα διακόψουν εντελώς την κυκλοφορία, γιατί βέβαια μιλάμε για ένα πολύ βασικό οδικό άξονα της Κρήτης και αν διακοπεί η κυκλοφορία εκεί θα προκύψουν πολλά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθες απαξιώθηκε επί της ουσίας και η λειτουργία της ΠΕΔ, που έτσι κι αλλιώς σε αυτή την ιστορία έχει επιλέξει από την αρχή να παρακολουθεί κυρίως παρά να συμμετάσχει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Όλα θα ερευνηθούν στο μέτρο που μπορούμε, είπε σήμερα ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρης Ξηδάκης, αναφερόμενος σε επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, πρόσφατες αλλά και παλιότερες, που αφορούν σε παράνομες και επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούν διάφοροι που αυτοχαρακτηρίζονται γιατροί. Μιλώντας στον Sky Κρήτη, 92,1, τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ανακριτική η αστυνομική αρχή, αλλά και ότι θα φτάσουν στον εισαγγελέα σοβαρές περιπτώσεις που ενέχουν κίνδυνο για τους ασθενείς. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ξηδάκης σήμερα.
2: Ναι, έχουν φτάσει σε εμάς καταγγελίες, αλλά όχι τώρα μόνο, από παλιά. Έρχονται καταγγελίες και πολιτών, ακολουθώντας την επίσημη οδό. Δεν θέλω να φανώ τώρα αθωλάτρης, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια καταγγελία που θα γίνει θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία για να έχει και βάρος η περαιτέρω αντιμετώπιση. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνει σε ένα screenshot από ένα κινητό κτλ. Ναι. Θα πρέπει να το ψάξουμε κι εμείς να δούμε τι συμβαίνει. Σαν γιατρός βασικά και σαν μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σαν πρόεδρος, θεωρώ ότι όσα καταγγέλνονται το τελευταίο διάστημα, που κάποια τα ξέραμε κι εμείς από πιο παλιά, απαιτούν και σοβαρή και σταθερή όμως αντιμετώπιση. Μην μείνουμε δηλαδή την παρούσα κατάσταση σαν πυροτέχνημα επειδή ο ατυχής συμπολίτης μας ήταν διάσημος και να σβήσει αυτό σιγά σιγά, όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως στη χώρα μας.
3: Καλά, αν γίνεται, είπατε ότι τις έχουμε από παλιά. Εντάξει, εσείς στο πειθαρχικό είστε τώρα, αλλά
2: ναι.
3: Τι κάναμε για αυτές που είχαμε από παλιά? Έχουν διερευνηθεί, μπήκαν στο αρχείο?
2: Όχι. Έχουν διερευνηθεί, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και μάλιστα αρκετών εκατοντάδων, αρκετά χιλιάδες ευρώ πρόστιμα. Έχουμε αφαιρέσει άδειες ιατρείων. Είχαμε μια καταγγελία για ιατρείο το οποίο έκανε επεμβάσεις αισθητικής φύσεως. Από τα αρχεία μας, τα οποία είναι και δημόσια, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να ελέγξει το όνομα του συναδέλφου τι ειδικότητα έχει, ο ή συγκεκριμένος

0: συγκεκριμένη συνάδελφος ήταν άνευ ειδικότητας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα στο ιατρείο της.
1: Ναι.
0: Και εκεί πήγαμε, κάναμε τον έλεγχο.
1: Ναι.
0: Στοιχειοθετήθηκε, διότι δεν μας επιτράπει η είσοδος, έτσι. Στοιχειοθετήθηκε με κάποιο φωτογραφικό υλικό τύπου πινακίδες κτλ. Μπήκε ένα μεγάλο πρόστιμο. Και από εκεί και πέρα έχει πάρει τη διαδικασία που πρέπει να

0: καταλαβαίνετε ότι κανένας ιατρικός σύλλογος, ό,τι και να λέει στην τηλεόραση, δεν μπορεί να ελέγχει καθημερινά και διαρκώς όλα τα ιατρεία. Καταρχήν, πολλοί, ας πούμε, συνάδελφοι εντός εισαγωγικών, μπορεί να κάνουν ένα ιατρείο το οποίο δεν το έχουν δηλώσει πουθενά. Νοικιάζει ένα γραφείο, βάζει μια ταμπέλα και ξεκινά. Αν δεν το δηλώσει, πού θα ξέρουμε εμείς ότι σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, στο κέντρο του Ηρακλείου, κάνει αυτό το ιατρείο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό.
1: Εάν το μάθετε, αν το μάθετε όμως και το τσιμπήσετε, συγγνώμη για την έκφραση, θα πέσει πρόστιμο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι μόνο πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι πολύ λίγο.
1: Ναι, το λέω γιατί.
0: Μπορεί να γίνει και αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
2: Λοιπόν, επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί είχατε όντως, Κώστα, εγώ σας άκουσα και live, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Ξηδάκη το πρωί. Είπατε πολλά για τις καταγγελίες, για τις πληροφορίες που φτάνουν στον ιατρικό σύλλογο. Υπάρχουν και παλιότερα βέβαια θέματα και ήταν σημαντικό ότι διευκρίνησε και μερικά πράγματα στο πνεύμα που το συζητάμε και εδώ κάθε βράδυ. Δηλαδή ότι ο ιατρικός σύλλογος και ο κάθε ιατρικός σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δεν είναι ανακριτής, φτάνει μέχρι ενός σημείου μπορεί να φτάσει, ενώ τους ελέγχους και τη δράση τους σε σχέση με αυτούς όλους τους επιτίδιους.
3: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει καταγγελία. Εντάξει, ο ιατρικός σύλλογος, ας πούμε, Ηρακλείου, που είναι μεγάλος σύλλογος, να φανταστούμε τι έχει εκτός από μια γραμματεία, μια διοίκηση που συνεδριάζει συχνά, πυκνά, δεν έχει σημασία, το πειθαρχικό του και τα άλλα όργανα. Δεν έχει τη δυνατότητα να είναι κάθε μέρα παντού. Αυτό είπε ο κύριος Ξηδάκης. Είναι και πάρα πολλοί γιατροί σε ιατρικούς συλλόγους όπως το Ηράκλειο, όπως τις υπόλοιπες Κρήτης. Και για να μην μιλήσουμε για το χάος της Αθήνας, έτσι. Λοιπόν, μετά από καταγγελίες κάνουν έρευνα, η οποία το ξεκαθάρισε επίσης ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Πρέπει να είναι μετρημένη, πρέπει να έχει μια συνέπεια και να είναι σε βάθος. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, υπάρχουν, να το πω έτσι, και τα προσωπικά. Υπάρχουν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καταγγελίες που είναι εκ του πονηρού. Όλα λοιπόν πρέπει να μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Γιατί το είπαμε και με τον γιατρό το πρωί που μιλήσαμε, επίσης δεν πρέπει να υπάρχει ένα τσουβάλιασμα. Έτσι, γιατί γίνονται πάρα πολλές, αν θες, επεμβάσεις, παρεμβάσεις, ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορεί, αν θες, οριακά να μην έχουν σχέση με την ειδικότητα, αλλά άντε τώρα να πεις, ας το πω δηλαδή έτσι, σε ένα γαστρεντερολόγο να μην κάνει το ένα ή το άλλο. Γιατί κανονικά, αν το πάρουμε με το γράμμα του νόμου, ο γαστρεντερολόγος στο ιδιωτικό ιατρείο πρέπει, ας πούμε, να κάνει μια κολονοσκόπηση απλώς με τη βοηθό του. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί θέλει αναισθησία, θέλει να υπάρχει ένας άνθρωπος, να υπάρχει μια ομάδα. Υπάρχει ομάδα σε το ιδιωτικό ιατρείο? Όχι. Υπάρχουν δηλαδή πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Όμως το βασικότερο έχει να κάνει με τους κομπογιανίτες, έχει να κάνει με τους τσαρλατάνους. Όλες αυτές οι καταγγελίες που συζητούσαμε και χτες και προχτές, σε ό,τι έχουν φτάσει τώρα στον ιατρικό σύλλογο, θα τις δουν. Εκείνο που επεσήμανε ο κ. Ξηδάκης, νομίζω και συμφωνούμε όλοι, ότι προφανώς η πολιτεία έχει τη βασική ευθύνη με τα θεσμικά της όργανα και τους συλλόγους, τους ιατρικούς, για να ελέγξουν πρόσωπα και πράγματα. Πρέπει να έχουμε και εμείς όμως το νου μας για το τι βλέπουμε γύρω μας, πού πάμε, ποιος μας προτείνει τι. Αν πραγματικά είναι γιατρός, δεν χρειάζεται να του πεις κατέβασε τα πτυχία. Υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε. Και πάντα να ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς κάθε ιατρική πράξη έχει μια επικινδυνότητα. Από το απλό μέχρι το πιο μεγάλο, και είδαμε τι συνέβη. Στο πιο σοβαρό, βέβαια, που έγινε με το Μακαρίτη το Μαζονάκι.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Με όνειρο θερινής νυχτός μοιάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα τουλάχιστον, η καταβολή της προκαταβολής της ενίας ενίσχυσης στους παραγωγούς στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς ακόμα δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους πάνω από το 50% των δικαιούχων. Εν τω μεταξύ, οι προθεσμίες τρέχουν, τα τεχνικά προβλήματα παραμένουν στην πλατφόρμα και έτσι η υποβολή της αίτησης λέγεται αναμονή και ταλαιπωρία για τους παραγωγούς. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη που είναι μαζί μου και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
4: 610 με 615 χιλιάδες είναι όλοι οι παραγωγοί και μένουν ακόμα 340 χιλιάδες να υποβάλουν αιτήσεις. Νομίζω αυτό το νούμερο τα λέει όλα. Και παρά την παράταση που δόθηκε, παρά τα όσα λέει η ΑΔΕ, παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τις 42, πρόσεξε, 42 αναβαθμίσεις της πλατφόρμας και 42 αναβαθμίσεις που δεν είναι σε εισαγωγικά η λέξη ανώδυνες. Mm-hmm. Γίνεται μια αναβάθμιση της πλατφόρμας και σε λίγη ώρα χάνονται τα δεδομένα που περνούσε εκεί την
2: στιγμή. Αυτό και μόνο αποδεικνύει τις λειτουργίες, έτσι. Χάρη, έτσι,
4: όλα αυτά μετέφεραν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη.

0: Μαργαρίτη Σχοινά, mm-hmm. αλλά και στον πρόεδρο της ΑΔΕ, στον διοικητή, συγγνώμη, της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και συνδικαλιστικά στελέχη αγροτών, τονίζοντας το ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και ότι έτσι όπως πάει οι αγρότες θα μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς προκαταβολή, παρά τα όσα λέει mm-hmm. η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ έστειλε ένα SMS πριν δύο μέρες, βράδυ, τέτοια ώρα, mm-hmm. Συγγνώμη, πιο αργά ήταν, 9.30 ώρα το βράδυ πριν από δύο μέρες, και έλεγε στους παραγωγούς τρεχάτε να προλάβετε να ενεργοποιήσετε. Ναι. Με την προοπτική ότι με την ενεργοποίηση θα παίρναν τα χρήματά τους μέχρι 31 Οκτωβρίου. Έτσι. Κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο. Ναι. Άκουσαν προσεκτικά, άκουσαν την ανησυχία για την αγωνία των εκπροσώπων των κέντρων υποδοχής, άκουσαν το άγχος τους για τα πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν σε κέντρα υποδοχής αν κάνουν λάθος στις αιτήσεις, δεσμεύτηκαν ότι θα δώσουν λύσεις. Μάλιστα, ο κύριος Πιτσιλής είπε ότι μέχρι τη Δευτέρα το σύστημα θα λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Βέβαια, προφανώς και ο κύριος Πιτσιλής ίσως να μην είχε και την πλήρη εικόνα με τα όσα άκουσε. Μένει να δούμε.
1: Και το σίγουρο ότι κάτουν μικρό καλάθι για όσοι τον άκουσαν, έτσι, τον Γιώργο Πιτσιλή, δεδομένου ότι αυτές οι δυσλειτουργίες τρέχουν από τις 4 Αυγούστου, νομίζω έχει ανοίξει η πλατφόρμα.
0: Πολύ σωστά. Ναι. Αλλά φάνηκαν, επειδή υπήρξε μια ουσιαστική αναφορά των όσων έχουν συναντήσει όλοι όσοι καταχωρούν αιτήσεις στο σύστημα. Είχε μία πλήρη εικόνα και ο Υπουργός, αλλά και ο κύριος Πιτσιλής. Σε ορισμένα πράγματα φάνηκαν ότι μάλλον δεν είχαν την πλήρη ενημέρωση που έπρεπε να έχουν ή νόμιζαν ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Άρα πιθανολογούμε Πιτσιλής ότι όντως θα ρυθμιστούν μερικά θέματα έως τη Δευτέρα ενδεχομένως.
0: Μακάρι να ρυθμιστούν, και λέω μακάρι να ρυθμιστούν, γιατί καταλαβαίνεις, όταν επί δεκαετίες οι αγρότες έπαιρναν τις επιδοτήσεις το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ξαφνικά μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα.
1: Φυσικά.
0: Όχι μόνο για τους αγρότες.
1: Έτσι, ακριβώς, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Μπροστά σε δυσθεωρητά πρόστιμα κινδυνεύουν να βρεθούν, κυρίες και κύριοι, οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσο προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή αν δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
2: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
3: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή για τη ΔΕΗ. Ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
4: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1.500.
3: Ναι, ακριβώς, το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
4: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε. Αυτό εγώ τοπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλάβει πουθενά, ούτε κανένας άλλος φορέας, ούτε στα θέματα εκπρόσωπα προς το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Γι' αυτό τον λόγο η ΔΕΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
3: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληφθεί πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογα το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
2: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνή.
3: Τα ποσά που χρωστούνται στη ΔΕΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια. Αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει δύο μέρες το λογαριασμό σου.
4: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί που δεν έχουν πληρωθεί, είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα.

0: Δηλαδή μεγάλη οργανισμή.
1: Οι καλοφιλέτες τώρα, να το πω έτσι με λίγα λόγια, είναι το παγί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου είναι που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019. Είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
2: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι οι μεγαλοφιλέτες, αν πούμε το
0: αυτό. Και 15 ας πούμε από τους δημότες πάνω κάτω.
1: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις δημοτικές στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
3: Ο Κώστας Κεφαλογιάννης είναι και πάλι μαζί μου για να πούμε τα περισσότερα. Καταρχάς να σχολιάσω ότι τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά στην πράξη τις προβλέψεις και τις νέες ρυθμίσεις που έφερε ο κώδικας της αυτοδιοίκησης.
4: Ναι, ναι, τον ανακαλύπτουμε σιγά σιγά και δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση ή για μια αλλαγή με πολλά προβληματικά σημεία. Υπάρχουν και άλλα. Ευκαιρία ζωθείς, θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Εν προκειμένου όμως, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι νόμος του κράτους πια. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια πρόταση ή για μια. Ότι είναι κάτι προαιρετικό. Αυτή τη στιγμή οι ΔΕΙΑ είναι υποχρεωμένες να λειτουργήσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο και η ΔΕΙΑΗ. Δηλαδή, αν μέσα σε 6 μήνες από την έκδοση ενός λογαριασμού ο φιλέτης δεν τον έχει εξοφλήσει ή δεν έχει μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, τότε το αρχικό ποσό παίρνει αύξηση 50%, το οποίο είναι σχεδόν εξωφρενικό. Δηλαδή, το συζητούσαμε και με τον Σωτήρη Μεταξά Σότια το μεσημέρι στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης. Αν στη δημόσια διοίκηση υπάρχει τέτοιου είδους προσάυξηση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Και δεν μας ερχόταν κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί σε ένα αγαθό ύψης της σημασίας, όπως είναι το νερό, εφαρμόζεται αυτή η πάρα πολύ αυστηρή πρακτική. Τόσο αυστηρή που έχω την εντύπωση ότι πέρα από τραγιλαυκές καταστάσεις με δημότες που δεν θα έχουν πάρει χαμπάρι τι έγινε και ξαφνικά θα βρεθούν με υπέρογκα χρέη, θα δούμε προβληματικές καταστάσεις και ανάμεσα σε δήμους και ΔΕΙΑ. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιες ΔΕΙΑ ήδη λένε ότι δεν θα το εφαρμόσουν. Ότι παρότι είναι νόμος του κράτους, ξέρεις, με πολιτική απόφαση ενδεχομένως, να αποφασίσουν να μην το κάνουν αυτό. Η ΔΕΙΑ που θα το εφαρμόσουν υπό το φόβο του καταλογισμού, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, πάντα υπάρχει ο φόβος του καταλογισμού σε υπαλλήλους. Δηλαδή, ένας νόμος του κράτους, εάν δεν εφαρμοστεί και αφορά τέτοιου είδους διαδικασίες, πρόστιμα δηλαδή και οφειλές, υπάρχει περίπτωση του καταλογισμού στον υπάλληλο που δεν έκανε τη δουλειά.
3: Ό,τι ισχύει στο δημόσιο, ισχύει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους.
4: Η ΔΕΙΑ λοιπόν που θα κληθούν να το εφαρμόσουν, θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις άλλες ΔΕΙΑ και ξέρεις, με τον κόσμο που να λέει, να ο Πελετίδης, για να πω ένα τυχαίο παράδειγμα.
3: Δεν το έκανε. Ναι,
4: δεν το έκανε. Εδώ γιατί το κάνουμε. Στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου υπάρχουν σκέψεις για να δουν πώς μπορούν να το αποφύγουν. Όμως επί του παρόντος το μέτρο ισχύει, ο νόμος ισχύει και γι' αυτό έβγαλαν σήμερα ανακοίνωση. Και εγώ θα πρότεινα προς τους δημότες που μας ακούν, προς τους τηλεθεατές, να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν τα χρέη τους εφόσον μπορούν, γιατί δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τελικά δεν θα εφαρμοστεί.
3: Αρκεί, το ρωτώ ξανά για να δω αν το έχω καταλάβει και το μεταφέρουμε και σωστά. Αρκεί να μπει ο φιλέτης σε μια ρύθμιση.
4: Σωστά.
3: Έτσι, δεν
4: αρκεί
3: είναι.
4: Να μπει σε μια,
3: μια ρύθμιση προκειμένου έτσι να γίνει αυτή τη στιγμή. Προσάυξη.
4: Υπάρχουν και κάποια κενά στοιχεία. Είπα νωρίτερα ότι ξεκινάει να εφαρμόζεται από τη στιγμή που θα εκδοθεί ο λογαριασμός. Mm-hmm. Από πότε όμως, από ποιον λογαριασμό και μετά, αν δηλαδή θα ισχύει από πρώτους του 27, ας πούμε, ή αν ισχύει από τη μέρα που ψηφίστηκε ο κώδικας, είναι κάτι το οποίο οι ΔΕΙΑ περιμένουν οδηγίες για να διευκρινιστεί.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Ισχυρό παραμένει, κυρίες και κύριοι, το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά κινητών του Ηρακλείου μετά και τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων, με αρκετούς μάλιστα από αυτούς να ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου.
2: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά κινητών του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, κυρίως από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αράπογλου εξηγεί στην τηλεόραση Κρέτα γιατί.
5: Υπάρχει ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 Εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν, αγοραστές

0: από Ισραήλ ή από Τουρκία, σε συνδυασμό με ότι εξασφαλίζουν δικαίωμα χρυσής βίζας, έχουν εκδηλώσει εντονότατο ενδιαφέρον και γίνονται αγοραπολισίες αυτής της κατηγορίας.
1: Όπως σημείωσε ο κύριος Αράπογλου, πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων και ενώ παράλληλα οι τράπεζες δίνουν δάνεια για αυτό το λόγο.
0: Επίσης και από Έλληνες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαμερίσματα εν ώψη του ότι έχουν ανέβει οι τιμές των ενοικίων. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με ασφαλή τραπεζικά κριτήρια βέβαια και σε αυτό πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αγοραστές, όπως επίσης να φροντίζουν να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων που αγοράζουν.
1: Οι ξένοι ενδιαφέρονται κυρίως για εξοχική κατοικία, ενώ οι Έλληνες για πρώτη κατοικία παλαιότερης κατασκευής, έτσι ώστε να επισκευαστεί με τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και 3.
0: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία, όπως είπαμε, ιδίως οι κάτοικοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτι κατά προτίμηση παλαιό για να το επισκευάσουν γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και το 3 που έχει εξαγγελθεί, με τα οποία όμως το αρνητικό που έχουν τα προγράμματα αυτά είναι ότι έχουν ανεβάσει τις τιμές γιατί έχουν αυξήσει τεχνητά τη ζήτηση.
1: Αρκετοί Έλληνες ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου, όπου είναι οικονομικότερα και εν συνεχεία θα χτίσουν με χαμηλότερο κόστος την κατοικία τους.
0: Επίσης, Έλληνες ενδιαφέρονται για αγορά οικοπαίδου σε περιοχές που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Αυτά όμως ακίνητα των οποίων υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν, επειδή έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις. Κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή μπορούν ακόμα στα εντός οικισμού να εκδώσουν οικοδομική άδεια με χαμηλότερο κόστος οικοπαίδου και με σκοπό να κατασκευάσουν ένα πετρόκτιστο ή ένα λιόμενο που έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
2: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά και να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά ή λιγμένα σκευάσματα σε ειδικούς κάδους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις φαρμάκων, από απλά καθημερινής χρήσης σκευάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
1: Για ένα νέο πρόγραμμα, αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
3: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες. Αρχίζουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
1: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
3: Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευση κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
1: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
3: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως φάρμακα, επίσης και σε
4: συμπληρώματα. Κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δισκία.
3: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα

0: συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας, θα τοποθετηθώ σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
1: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
0: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον καθήλυ μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μία κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτερευόντως τους φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να τους εξυπηρετήσουν.
1: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
0: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
2: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτό δηλώνουν οι παραγωγοί που εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου αναζητούν μάταια εργάτες γης. Ιδιώτες και συνεταιρισμοί αναζητούν υπαλλήλους, δηλώνοντας πάντως ότι ενώ γίνονται προσπάθειες μέσα από συνεργασίες με τρίτες χώρες να φτάσουν εργάτες στη γη, το πρόβλημα ολοένα και οξύνεται. Το μεροκάματο πάντως, όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή περίπου στα 60 ευρώ.
3: Αναζητούν εργάτες γης στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
4: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στον χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
3: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινα επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
4: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
5: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άμετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
4: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κοιμαθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
5: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
4: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το Εργατικό Κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
4: Το Εργατικό Κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει η σεζόνη, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
2: Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η ανεδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου συμπαρασύρει αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ακόμα και στο ψωμί.

0: τους πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο μηνιαίος προπολισμός σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται στο πρώτο 15ήμερο. Με τους καταναλωτές πάντως να ελπίζουν, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν στο πρόσχερο το οικογενειακό πορτοφόλι.
1: Νέο κύμα οικονομικών επιβαρύνσεων αναμένεται να φέρει ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Μάλιστα, τις πρώτες αυξήσεις αναμένεται να τις δουν οι καταναλωτές στο ψωμί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δουν και σε πολλά βασικά αγαθά τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα.
2: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρτοπιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν. Και τα σχολικά ίδια ήταν γύρω στο 15 με 20% ακριβότερα από τις περσινές τιμές. Μάλιστα, εμείς το σχολιάσαμε ιδιαίτερα αυτό με την επάνωδο στα σχολεία, ότι ο γονιός πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι πέρυσι. Αυτό που για μένα αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα.
1: Γρίφο για δυνατούς λίτες αποτελεί και ο μηνιαίος προϋπολογισμός των οικοκυριών, με τα χρήματα να εξαντλούνται σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα.
2: Ένα κόστος μηνιαίο κατανάλωσης είναι 400-500 ευρώ το μήνα, περίπου. Ενός ατόμου μιλάμε. Για το σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και τι θα πάρει, τα απολύτως απαραίτητα για να εξυπηρετηθεί. Και τις ανάγκες του μήνα. Με τα ίδια χρήματα αγόραζε πολύ περισσότερα προϊόντα.
3: Εντάξει, η ακρίβεια όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε και το ζούμε και καθημερινά. Δυστυχώς έχει μείνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουν αποδώσει. Συνεχίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όπως λέμε, στις πρώτες 15 μέρες ο μισθός εξανεμίζεται και βλέπουμε τώρα τι γίνεται, η κατάσταση επικρατεί με τα καύσιμα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό, και τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
1: Και η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η ακρίβεια στα καύσιμα όμως αποτελεί καθημερινό βραχνά για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνητική επιδότηση, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τιμή εκκίνησης ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο και φέτος η αύξηση αναμένεται να αγγίξει περίπου το 55%.
2: Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα, όπως τη μείωση του ΦΠΑ που προχώρησε η Ισπανία στο 13%, χαμήλωσε το ΦΠΑ των καυσίμων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, οπότε αυτό θα κατεβάσει την τιμή στην Αγγλία. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τιμή στην Αγγλία και να ελέγξει και τα κέρδη στην παραγωγή.
0: Αφιερωμένο στον άνθρωπο, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη αλλά και την προσφορά, είναι το 3ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, με κεντρικό μήνυμα Όλοι μαζί, μια αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού, που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης.
1: Το 3ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού από το Δήμο Ηρακλείου, με κεντρικό μήνυμα Όλοι μαζί, μία αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού, που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου από την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη. Το φετινό Φεστιβάλ Εθελοντισμού είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο, στην αλληλεγγύη, στη συμπερίληψη και στην προσφορά.
4: Με χαρά και περηφάνεια σας ανακοινώνουμε σήμερα ότι Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

0: Σεπτεμβρίου οργανώνουμε το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού. Είναι ένα αντάμωμα των συνδημοτών μας, των εθελοντικών ομάδων με επικεφαλή στο Δήμο. Δίδεται η ευκαιρία να γνωριστούν οι ομάδες μεταξύ τους, αλλά προπάντων οι συνδημότες μας, να γνωρίσουν τι μπορεί να προσφέρει η κάθε ομάδα, ποιος είναι ο ρόλος της και στην τελική αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και οι συνδημότες μας και οι ίδιοι συμμέτοχοι σε αυτές τις ομάδες. Έτσι λοιπόν έχουμε ομάδες περιβάλλοντος, υγείας, φιλοζωικές από όλες τις κατηγορίες. Και με σύνθημα όλοι μαζί μια αγκαλιά, η κάθε ομάδα το τριήμερο αυτό καλείται μέσα σε ορισμένο χρόνο να παρουσιάσει κάποιες δράσεις. Έτσι, μέσα από τις δράσεις ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει ως στόχο η κάθε ομάδα.
1: Στόχος του φεστιβάλ, σύμφωνα με την κυρία Δαφέρμου Χρονάκη, είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τον εθελοντισμό, η προσέλκυση εθελοντών και η διασύνδεση των εθελοντικών και κοινωνικών ομάδων του Δήμου Ηρακλείου.
0: Φέτος δεν απευθυνόμαστε μόνο στους μεγάλους, επειδή ακριβώς θέλουμε όλοι να είναι ενεργοί και συμμέτοχοι σε όλη αυτή τη γιορτή, θα έλεγα. Οργανώσαμε και το διαβατήριο του μικρού εθελοντή. Τι σημαίνει αυτό? Οι μικροί μας φίλοι θα πάρουν ένα διαβατήριο, λέμε εμείς, θα επισκεφτούν 5 εθελοντικές ομάδες, θα κάνουν ερωτήσεις, θα πάρουν τις πληροφορίες, θα επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στην κάθε ομάδα με σφραγίδα και στο τέλος θα έρθουν για να πάρουν την επιβράβευση. Με αυτόν τον τρόπο, από πολύ μικροί μαθαίνουν στον εθελοντισμό.
1: Στο φετινό φεστιβάλ αναμένεται να πάρουν μέρος 25 εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.
0: Ο εθελοντισμός, πιστεύουμε, δεν είναι το να προσφέρει στιγμία κάτι, αλλά είναι στάση ζωής. Πέρα από όλα αυτά, την επικοινωνία, τις δράσεις μεταξύ των εθελοντικών ομάδων και όλα αυτά τα ωραία, ο εθελοντισμός έχει άμεση σχέση και με τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, η κάθε βραδιά ολοκληρώνεται με ψυχαγωγία.
2: Περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη». Για σένα, για μένα και για όλους όσους αγαπάμε θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά φέτος, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο».
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο» θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
3: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
1: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι αποστολή δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
4: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περιπάτου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
1: Οι εγγραφές

0: ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzoo.gr.
1: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzoo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι...

ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα στην Ουάσιγκτον τον Κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπινγκ. Είναι το πρώτο ταξίδι του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν 3 χρόνια με πολλά ανοιχτά μέτωπα στις διμερείς σχέσεις.
1: Καθώς ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, έφτασε την Τετάρτη στη ΣΥΠΑ για τριήμερη σύνοδο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι θα παρακολουθούν στενά για τυχόν αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τα οικονομικά τους συμφέροντα. Η δεύτερη συνάντηση Τραμπ-Σι μέσα σε έναν χρόνο θα καλύψει θέματα από το εμπόριο ως την τεχνητή νοημοσύνη και τις σπάνιες γαίες. Η νέα αυτή σύνοδος ακολουθεί την κρίσιμη συνάντησή τους τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια εμπορική εκεχηρία έπειτα από εβδομάδες εμπορικών εντάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταξύ ξεκίνησε τον Ιούνιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο με στόχο τη μείωση του εμπορικού της ελλείμματος ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα, θέτοντας προθεσμία τον Οκτώβριο για επικείμενη απτή πρόοδο. Απ' τη σύνοδο, είπα Κίνας, πέρσι μέχρι σήμερα έχει ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν, προκαλώντας άλμα στις τιμές της ενέργειας και εντείνοντας την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Από την κινέζικη πλευρά, οι αποστολές προς τη ΣΥΠΑ αυξήθηκαν σε ένα χρόνο κατά 34,4%, διευρύνοντας το εμπορικό πλεώνασμα της Κίνας σε περίπου 29,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με κινέζικα στοιχεία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μαζί μας η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Την τελευταία του προπόνηση πραγματοποίησε χθες ο Όμφη πριν από τη μίνι διακοπή, με τους ποδοσφαιριστές να έχουν πλέον την ευκαιρία να πάρουν πολύτιμες ανάσες έπειτα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Χρήστος Κόντης αποφάσισε να δώσει στους παίκτες του ρεπό έως και την Κυριακή, 27 του μήνα, προκειμένου να ξεκουραστούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους εν ώψη και της απαιτητικής συνέχειας. Γιατί η Σότια, ο Όμφη με το που θα επιστρέψει, έχει παιχνίδι τόσο με την ΑΕΚ στις 10 δεκάτου για το πρωτάθλημα της Super League και εν συνεχεία στις 15 δεκάτου θα ταξιδέψει για Ρεν, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ως εκ τούτου, το διάστημα της ξεκούρασης αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για την ομάδα του Όφη, που καλείται να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και να ανταποκριθεί σε ένα ακόμη απαιτητικό πρόγραμμα. Σότια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,76% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.651,07 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 326,62 εκατομμύρια ευρώ, 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες.

0: Και κύριε, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης.

0: εξεβάνεις. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σαν τα ρόδα, σαν τα μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Σκρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση

0: Έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
1: Γίνεσαι ήρωας.
0: Είναι, μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
1: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
0: Λύπες.
1: Λύπες είναι.
0: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή έχει πολλά λάθη... Έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
1: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δύο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
0: Έτσι είναι.
1: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ήταν,
1: και δύο.
0: Ήταν το, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, ενέργεια πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
1: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
0: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, τι να δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
1: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρελά. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρελά.
0: Χρειάζεται τρελά. Χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
1: Οπότε.
0: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό, γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
1: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
0: Όχι, καμία.
1: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ, τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
0: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
1: Η Αλάνα που λένε.
0: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
1: Ναι.
0: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω θα γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σετ μέσα. Έβαζα γκολ. Αλλά. Με κέρδισε το.
1: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο. Συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλά και, αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τη... Από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά Και λέω αυτό να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με την Κόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenge, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη. Δεν υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη, είχες. Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε.
0: Αναμνήση από το Γεντί Κουλέ, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, σαν αντίπαλο.
0: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη.

0: Στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας.
0: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας πάνε στην εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
0: Προωθείς την ισχυωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο. Σε μάτσε μου, όχι.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει. Ότι. Εκτός και αν μου πετάξει εσύ κάτι τώρα.
0: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχει φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
1: Όντως έχει γίνει αυτό.
0: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
1: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει και ξαφνικά θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
1: Ναι, σωστά.
0: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα. Να μου πεις, είναι χαζή ερώτηση. Είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά. Γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο.
1: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ. Έπαιζα τα πάντα. Όπως,
0: ναι, ναι, όπως όλα τα παιδιά.
1: Τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο γιατί. Μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Ο
0: ναι.
1: Παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
0: Όχι.
1: Από
0: το πτώμα μου θα περάσει.
1: Λίγο τέτοιο.
0: Α, έπεσε και λίγο τέτοιο.
1: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να. Να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικρά τα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
1: Τότε, εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
0: Ο Σμάιχελ.
1: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, ήταν, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
0: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται. Ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες. Επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
1: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
0: Όχι, όχι, για τις δικές θα το πούμε μετά. Τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες να έχεις ζήσει τηλεόραση καμιά μεγάλη απόκρουση.
1: Τότε υπήρχε αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
0: Σκάκι,
1: ναι, εκεί στο.
0: Το Ολυμπιακό Σόφι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο. Σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
1: Σωστά. Πήγα. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου. Δεν ήξερα από τον μπάσκετ γιατί έπαιζε εκεί ο συγχωρημένο ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
1: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκι εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι. Στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου. Πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε για να πάμε για προπόνηση ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου.
0: Να σε πάει, πήγαινε, να σε φέρει.
1: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
0: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
1: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου. Συγχωρεμένος και αυτός ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίχτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Mm. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν κάπου 19. Πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό. Μου το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
0: Ο Σεραφίδης.
1: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι ο. Τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
0: Και γυρίζει και
1: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κυστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
0: Α, τα πολιτικά.

0: Ειδικά κιόλα.
1: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
2: Ναι, ναι.
1: Και λέει, κάτσα πάω. Τραβή, ποιο είναι το αντίμετωπο.
0: Ένα παιδί.
1: Κάτσα να δω, ναι.
0: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
1: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιο. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρό. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε τότε ήταν, πότε ήταν, 93 έγινα, κάτσε 95, 93, 92, 93 ήταν, τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
0: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
1: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
0: Πώς είναι, από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου.
1: Β' γάμα τοπικό.
0: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό, και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι υποταλήτερη εκείνη.
1: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστές μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι. Σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω, και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη
0: φωλή. Ναι, καλά, εννοείται.
1: Αλλά και πάλι εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΙΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουν προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
0: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιος το ΜΑΤΣ ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστή σε αγώνα Champions League.
1: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
0: Όχι.
1: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
0: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
1: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
0: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
0: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός. Να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, Ανοίγει μια άλλη. Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
0: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
1: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
0: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
1: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα να πω ότι ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
0: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο.

0: όλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός πήγε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες. Γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν. Όχι, δεν είναι. Αυτός που εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς ο Μπαγκεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας με τον Μπαγκεβιτς.
1: Έγινε επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπαγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι. Ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου.
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος ο Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφύλακας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή την αρπάζει αυτή και
0: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις ήρθε η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πήγαινε, τραυματίστηκα, εγώ πήγα ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Έγινε για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδος.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
0: Όλα αυτά τα
1: έτσι,
0: παιχνίδια,
1: Real, η Ρώμα.
0: Τα ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι.

0: Είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστόγιώργο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα. Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω, και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο
1: στην ομάδα.
0: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Σε αδίκησε ο Φέρερ?
0: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε, ο Σορεντίνο?
0: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες?
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει.
1: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όλο μαγείο.
0: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πήρουν, γιατί.
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία πάλι, ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι?
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: πως χάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project.
1: Όλο το project, ναι,
0: για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωί. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους. Πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Και ίσως κάπου εκεί
1: και να ίσως χάσει. Εκεί χαλασεί η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.

0: Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα
1: ναι,
0: ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Αγία Σοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ζητιάνα, ναι.
0: Του... η ΑΕΚ να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου και στο... εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις, καθόλου... δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέφησε εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ, οπότε. Εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως πέρυσι. Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεκυραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξέρω.

0: Να λέω να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχε στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το έπεσα, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν δεν πρέπει να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι αποκρούσει ο πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι το διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νύχτα μένει.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το Γασίπι έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή η ατμόσφαιρα, νομίζω ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε.
0: Ναι,
1: ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Ο πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας του.
1: Τον είχα προπονεί τον Ανατοφυλάκο. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1+7, 1+8 στο Ναποέλ?
1: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμουν διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες.
1: Μεγάλη ιστορία αυτή. Εντάξει.
0: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί?
1: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ. Και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα. Και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και γυρίζουμε και λέω: «Δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και πείτε Αθηνική, Super League. Δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι». Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει: «Είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό». Λέω εντάξει, πάμε. Συναντιέμαι με το Χρήστο του Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι μπόνους εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο.
0: Champions League.
1: Ναι. Μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγγνώμη, μου είχε. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο. Ναι,
1: δηλαδή του άρεσε.
0: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρες.
1: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
1: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
0: Αλλαγή.
1: Μου λέει, ναι, πάμε, πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζει στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά.
0: Ξαφνικά πάμε στα Τρίκαλα.
1: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
0: Πήγε στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρίζει και πέσει τον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Πριν από 10 χρόνια ακριβώ. Και τελειώνει 40 χρονών.
1: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
0: Τέλο πρωταλήματο.
1: Ναι. Φιέστα και τέλο.
0: Και τέλο. Οπότε επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, αν δεν το ζήσει στην πράξη, εσύ το άκουγε θεωρητικά. Ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει είσαι, για πολλά χρόνια.
1: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης και αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά. Ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
1: Βορειοϊρλανδία.
0: Με την Ιρλανδία. Με την Ιρλανδία και λέω με την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της εθνικής.
1: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League. Και έχω μισό ημίχρονο στην
0: Εθνική.
1: Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τζά, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
0: Ποια είναι η καλύτερη, πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχει κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι ο
1: αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ.

0: αυτή ήταν.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ.
0: Κεφαλιά,
1: κεφαλιά.
0: Ο Τζιοβάνι.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν. Ήταν από τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου. Αυτός, όχι.
0: Και χειρότερα.
1: Έχουμε και χειρότερα.
0: Μία, ας πούμε, ήταν. Παίζουμε με την ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν.
1: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίσει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα ήδη να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις εξέδρας αυτό το μάτς, είναι.
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι πρέπει να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου σε ένα μάτς από Ομόνοια.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνοια.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από Ομόνοια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνοια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνοια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μας σοφαρίζει η Ομόνοια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός. Ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνοιας, περνάει.
1: Γκολ.
0: 2-1. Για καλή μου τύχη, κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή.
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, δηλαδή, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και. Ακόμη και το σκάουτινγκ να. Μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
1: Δεν είχατε και σκάουτ.
0: Τότε δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή.
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Δηλαδή. Με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή, τι να πω.
1: Τις Παναγιά στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, δεν
0: βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι ότι παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω. Ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κούτσα, κούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει τον αδερφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο. Να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας. Ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Να, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
0: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου και από τους δικούς σου.
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κότσια.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις
0: γιατί,
1: δίκιο.
0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από τον Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, πόσο καλός ήσουν?
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι.
0: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός. Στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιανε τον αναφυλάκα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
0: Οπότε

0: ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τροματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές να
1: αλλιώς.
0: Στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό, έκανε.
1: Είχες, πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Ναι, ναι,
1: να έχεις, ως τερματοφύλακας, πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα, απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε. Είχα άνοιξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι.
0: Okay, Γάλλο προοδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
1: στον Ιωνικό,
0: ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ, ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κώτη πώς χώριζες.
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπάρι έχετε.
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία του 2005 και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο.
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κώτης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από την εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή, είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: το διελύζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι. Ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων
1: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνετε. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες να μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project...
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε...
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town, Όφι. Για τον Όφι μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς. Στη League Phase του Europa League υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάω όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει ποιος ο

0: Φυσικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος, μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε προ-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, πρέπει να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
0: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση.
1: Ναι,
0: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται να μετασχηματίσει τη διάταξη, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
1: Ναι, είναι αυτό, ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίκτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
0: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο
1: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
0: Γεγονός.
1: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες. Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το. Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Σωστό. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί και πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: παίχτη. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι. Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά.
0: Να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα έχει
0: ο Γεωργιανός.
1: Όταν λοιπόν σε ένα γκρουπ οι περισσότεροι είναι από την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες. Πώς να δέσει.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό.

0: Πολύ δύσκολο.
1: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικά και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή,
0: τις ιδιάζουσες συνήθειες. Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
1: Υπάρχει.
0: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
1: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των τερματοφυλάκων Ντόφι αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RPE, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούνε για να πάμε για φαΐ, okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, μια καλή παρέα.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει. Δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Γιώλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή. Έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι, λοιπόν, θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν μπορούμε να
0: περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγμα αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό...
1: Ναι, και είναι και προκλήσεις, παιδί μου. Προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και με την κατάσταση. Δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
1: ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
1: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα είμαι.
0: Ευτυχώς έχω και εγώ βοηθό τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, φτού.
0: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει, ο κόσμος.
1: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
0: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα.

0: αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
1: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο. Τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
0: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
1: Εννοείται.
0: Ανοίξει όρεξη.
1: Ε, χαίρομαι πολύ.
0: Ξέρεις, όταν ανοίγει
1: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
0: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε, κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Δεν, όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
0: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και ο Κόντης έχει.
0: Ναι.
1: Αστροναύτης θέλει να γίνει, όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
0: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε τσάρτερ, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
1: Ναι,
0: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυρίσει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
0: Ούτε ξέρω.
1: Από αυτά που έχεις περάσει.
0: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το... Επειδή έχω μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι τώρα. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα, κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζεις στο σπίτι, τον ζεις στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουν.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
13: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
12: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
13: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
12: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
13: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
12: Έλα μαμά, παραδέξτο. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
14: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για την νομιμότητα των ιατρείων που υπόσχονται θαύματα με θεραπείες που μόνο και στο άκουσμά τους προκαλούν πολλαπλές απορίες. Οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας πέφτουν βροχή και πλέον οι πολίτες και ειδικά θύματα τέτοιων πρακτικών αποφασίζουν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Τις τελευταίες 2 μέρες έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η περίπτωση μιας συνταξιούχου οδοντιάτρου που με βίντεό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο διαφήμιζε τις θαυματουργές της θεραπείες. Η συγκεκριμένη ανέφερε στο βίντεο πως είναι βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίου σεντέρου και υπόσχονταν ευεξία και σωματική ενέργεια μετά τις θεραπείες της.
1: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις.
0: Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει κινήσει τις διαδικασίες όπως δήλωσε ο πρόεδρός του στον Αντένα.
2: Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχαίου σεντέρου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι πραγματοποιεί όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγελματός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι η μοναδική. Καθώς στα Χανιά, η εκεί πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που έχουν γίνει για διάφορα κέντρα αισθητικής που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, ενώ όπως είπε υπήρξε και καταγγελία πως ακόμα και κτηνίατρος είχε δηλώσει πως μπορούσε να κάνει μπότοξ και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους χώρους που επιλέγουν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Η ανακοίνωση εστίαζε στην ομιμότητα των ιδιωτικών ιατρείων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτός είναι νόμιμος, καθώς και τους τίτλους σπουδών αλλά και τους τίτλους ειδικότητας των γιατρών που κάνουν τις ιατρικές πράξεις.
3: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όπου καταχωρούνται δηλώσεις ως δε. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους, υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
4: Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα μια εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του TaxNet και μετά να έρθει με τα χαρτιά τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αναρτημένα εκεί για να κάνει την ενεργοποίηση.
5: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί τον μπέρδεμα?
4: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί. Και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
5: Σε κάθε περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
4: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
6: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
3: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
7: Προχθές εστάλει ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
3: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
7: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την

0: Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 του Οκτώβρη, χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου, που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα, χθες, και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον Πολάκη στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
1: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
2: Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από τη τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς, και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτη τουρισμού.
3: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
1: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
4: Very happy and glad to be here.
2: Είναι εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνεδριό μας. Θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές όπως είναι και η Κρήτη.
4: I'm so happy to be here. It's my second time to come to Crete.
2: Δεύτερη φορά που επισκέφτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Ningbo και άλλα πανεπιστήμια, από όσο γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
1: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
5: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον Κρητικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
6: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον Κρητικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς το φάγει ο γάιδαρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
5: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
6: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής.

0: Εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα, η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
1: Παράλληλα, όπως σημείωσε η παραγωγή, αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
0: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
1: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιέργειές τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
0: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπους ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κρητικό αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
0: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή, την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: κάνεις και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
10: Έλα σε μια ώρα.
9: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
10: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
11: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΕΔΙΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
1: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραφμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΕΔΙΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
0: Συνολικά η ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η Καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
1: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση, για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
2: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης

0: προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
1: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
2: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΔΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
3: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλλιτσερινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλλιτσερινού 2, από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
4: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
5: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγγένεια. Ένα στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων, και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
6: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
4: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
5: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη, και όταν λέω να είναι ενημερωμένη και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές, στη συνέχεια σε περιπτώσεις εκτά των αναγκών να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
6: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει να γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει να γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

0: θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
1: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
2: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
3: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημίμετρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
4: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, οι πολίτεχνοι ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουνε για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουνε. Μάταιος ο κόπος τους.
3: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
4: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολίτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν

τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε, δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.

0: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
13: Να σου πω κάτι καλό.

0: Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
1: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
0: Πες μου, βρε Άννα μου, προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
1: Δώσεις 5 λεπτά.
2: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη Γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της Γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς

0: σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού, είμαστε ένα γρανάζακι.
1: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
0: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
1: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
0: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν

0: ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας. Για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
1: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
0: Και όταν αναφέρουμε σε μια συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
1: Ναι, από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
0: Ανυψώνεται.
1: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
0: κάθε χρόνο
1: μικρό.
0: 4,5
1: εκατοστά προς την Αφρική.
0: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
1: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
0: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία

0: μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονους
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή, έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικροί σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει, ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου,
1: δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε περίπου αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια, και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 Ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα,
0: οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι, το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή Σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5

0: Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι

0: αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η επανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με
1: τρία
0: τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: προς
0: τη μεριά του Κολούμπο.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων. ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση.

0: δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει, λοιπόν, τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
3: Καφέ τσάι παρακαλώ.
4: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: μέρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, η απότομη και δραματική

0: δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και που αλλάζουν,
0: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από
1: και
0: την
1: το
0: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό γιατί θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: θα
1: ξηρό.
0: Θα πρέπει, λοιπόν, όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί, για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσα να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς, που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα, λοιπόν, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο, μάλιστα, που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει, δηλαδή,

0: κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
1: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
0: Μιας και πιάσαμε για... και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
1: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως, για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
0: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
0: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
1: Ναι, το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Νόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό, ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ουρανός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλουρίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι, η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλουρίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ύπαιθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ύπαιθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
0: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλουρίτη?
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους...
0: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
0: Αντιλαμβάνονται.
1: Αλλά θα πρέπει όμως
0: την κρισιμότητα.
1: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
0: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
0: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
1: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
0: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνο.

0: Μόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Έλα, σοφούλα μου.
11: Παππού, βγήκε.
10: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τεράμε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
11: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
12: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο.

0: και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

παρακαλείστε το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλείστε ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι,

Απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική

0: Ελληνική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά.

να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

από τα έξω Μουλιανά και πάμε να δούμε. Πάμε να δείτε τι ετοιμάζουμε πάλι. Πολιτιστικό Σύλλογος Όξο ή αλλιώς Έξω Μουλιανών. Παραδοσιακά πράγματα. Αυτοί είμαστε, αυτοί θα παραμείνουμε. Πάμε να σας δείξουμε. Οι γυναίκες έχουν ζυμώσει, τι άλλο, το παραδοσιακό ψωμί το οποίο τελειώνει ως ντάκος.

0: Με το πάνιστρο!
1: Τι είναι πάνιστρο?
0: Ένα κομμάτι πανί.
1: Ναι.
0: Και το βάζεις αμέσως στο πανί.
1: Με νερό.
0: Πώς, με βενζίνα.
2: Λοιπόν, για να ζυμώσουμε το ψωμί αυτό, χρησιμοποιούσαμε προζύμι, όχι μαγιές. Το προζύμι το κλασικό που είχαμε. Πάντα είχαμε στις φούρνους προζύμι, γιατί ζυμώναν τότε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Κομμάτια-κομμάτια το ζυμώνουμε, το αραιώνουμε με το νερό, και νερό κιόλας, και βάζουμε αλεύρι. Αφού το φέρουμε στο σημείο που το θέλουμε, το βάζουμε στην άκρη και ξανά μέχρι να τελειώσουμε το αλεύρι. Μετά το περνούμε τρεις φορές και το ξαναζυμώνουμε, μέχρι να τελειώσει, το σταυρώνουμε και λέμε και καλοπετυχημένο.
1: Άρα τώρα είμαστε στη διαδικασία
2: στη φάση
1: που
2: να το πλάξουμε.
1: Πλάσιμο.
2: Να το πλάξουμε.
1: Και η τελική του φάση είναι παξιμάδι. Ψωμί, ξανά ζυμώνεις.
3: Όχι.
1: Τι, μόνο φωτιά?
3: Μισό λεπτό. Τα πήγα εγώ προτέμουν.
1: Ανάβεις τη φωτιά, αλλά το ψήνεις μετά.
3: Άντε το επομένει.

0: Τώρα πανίζουμε το φούρνο, το σκουπίζουμε μέσα, φύγουμε τα κάρβουνα. Ο άφος ό,τι έχει μείνει μέσα. Και να σβήσει σιγά σιγά, να αφήνει μία ουρά πίσω. Για να σβήσει, μην το κάψουμε.
1: Γυρίζω βρε τη χώρα μου σε τούτο τον αέρα.

Το ότι τη λέμε εμείς εορταστική δεν πάει να πει ότι θα τη φτιάχνετε χειμώνα-καλοκαίρι. Έχει τα πάντα, είναι θρεπτική και το βράδυ είναι και ένα κυρίως γεύμα. Πάμε με dressing.

Σιτιακό ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας, έξτρα παρθένο θα βάλουμε. Μουστάρδα. Μηλόξιδο. Και θα δώσουμε ισορροπία στο dressing με ένα εξαιρετικό μέλι χανίων από τον Εμπρόσνερο, θυμαρίσιο, squeeze συσκευασία, η οποία μηδαμινές οι απώλειές της και κυρίως όταν μπαίνουν στα χέρια τους τα παιδιά. Απ, βλέπετε. Η λεπτή υφή αυτού του αλατιού και η τραγανότητά του το καθιστούν το πιο νόστιμο από όλα τα αλάτια στην αγορά, λόγω της μοναδικότητάς του. Salt Odyssey. Και φυσικά πιπέρι Salt Odyssey, εκτός από εξαιρετικά αλάτια και επιλεγμένα πιπέρια. Αναδεύουμε, ομογενοποιούμε και αφήνουμε στην άκρη. Αγαπώ αυτό τον κωδικό της Φάρμας Αντωνάκη, αγαπώ το κοτόπουλο απάκι, κοιτάξτε. Στήθος. Καθαρό, απαλό, χωρίς μπαχαρικά, μπορεί να φάνε και τα παιδιά σας. Και ομό και περασμένο λίγο το τηγάνι. Να σας επρασινάδες που θα επιλέξετε, ό,τι σας αρέσει. Εορταστική σαλάτα χωρίς μήλα ζαγορίν, γίνεται, όχι βέβαια. Τα αγαπημένα μας μήλα από τη Ζαγορά Πηλίου. Λίγο κόκκινο κρεμμύδι, εμισέ δηλαδή μισοφέγγαρα. Γι' αυτό σας λέω πάρτε καλά μαχαίρια, πάρτε μαχαίρια ο πινέλ. Κοιτάξτε, αέρινες κοπές. Και αφού είμαστε στον αποκόρονα και βάλαμε μέλι από τον Εμπρόσνερο, πάμε να πεταχτούμε και στο τζιτζιφέ, δίπλα είναι. Θα πάρουμε από το Γιάννη το μαστοράκι εδώ αυτό το εξαιρετικό τυρί, λευκό τυρί άλμης. Και να δώσουμε ακόμα πιο πολύ ένταση στη σαλάτα. Χοντροσπάμε για τα καρύδια, καβουρδισμένα ή όχι. Όταν καβουρδίζετε δεν θα βάζετε ελαιόλαδο, σε καυτό τηγάνι. Κράμπερι. Και την απόλυτη τραγανότητα με βιολογικά παξιμάδια τσικνάκι. Dressing και σερβίρουμε.

0: αποκτηθεί.
1: Και από πού το κατάλαβες?
0: Από τη φάτσα μας.
1: Από τα μάτια.
0: Ναι. Ο άνθρωπος φαίνεται, εδώ όλο το πρόσωπο δείχνει ποιος είναι.
1: Το πρόσωπό μου είναι λαμπερό, καθαρό.
0: Πολύ. Μα δεν με αριστάχει να σε αφηγήσω.
1: Τι καλύτερο από αυτό? Υπάρχει καλύτερο πράγμα?
0: Φωτογραφία είναι μία. Έτσι.
1: Τώρα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο όμως και δεν είναι ωραίο.
0: Αγάπη.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Μπίλι, τι σου κάνω τώρα.
1: Δεν γίνεται τελειώς. Δεν γίνεται τελειώς. Να βγάλω τη ζώνη.
0: Το τραβάω βανιλμό μου, ναι.
1: Βέβαια, να σε κλείσω.
0: Και εσένα δικό σου.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Και ξανά στη Σιτία να έρθετε. Είναι καλοί άνθρωποι εδώ πέρα, αλήθεια. Εγώ είμαι τρίτη φορά εδώ και κάθε φορά με κάνει να σας αγαπώ πιο πολύ, αλήθεια.
0: Το έχουμε.
1: Είστε η Ισπάνια και η καλή εκδοχή της Κρήτης.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να μου επιτραπεί,
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια, γεια.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, παρακολουθούμε την τηλεόραση, ανελειπώς.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Αιθία Tours προσφέρει οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες, οι οποίες απευθύνονται στους επισκέπτες της περιοχής της Αιθίας. Οι εκδρομές αυτές είναι κάποιες περιπατητικές, όπου μπορεί ο επισκέπτης να έρθει σε επαφή με τη φύση, και κάποιες άλλες, οι οποίες είναι πιο διαδραστικές και γαστρονομικού χαρακτήρα, όπως αυτή που κάναμε σήμερα με το ζύμωμα του ψωμιού, του παραδοσιακού κρητικού ψωμιού σε ξυλόφουρνο, που είναι μια παράδοση που έχει λίγο χαθεί με τα χρόνια. Συνήθως αυτές οι δραστηριότητες γίνονται σε ιδιωτικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα για χάρη της εκπομπής αποφασίσαμε να το κάνουμε στο χωριό των Έξω Μουλιανών, ώστε να συμμετέχουν και οι κάτοικοι του χωριού και να αναδείξουμε έτσι και την ιστορία του χωριού, η οποία έχει μια πάρα πολύ έτσι σημαντική ιστορία για τον τόπο. Οι επισκέπτες συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής του ψωμιού, από το ζύμωμα μέχρι τη διαδικασία του πλασίματος του ψωμιού, του φουρνίσματος, και μετέπειτα μεταφερόμαστε σε έναν ελαιόνα, όπου ο επισκέπτης δοκιμάζει το ψωμί με άλλα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.
1: Έχω μια ομάδα ανθρώπων και κάτι φίλους.
0: Ωραία.
1: Και θέλω να ακολουθήσω τις δραστηριότητες όλες αυτές. Τι κάνω, πού σε βρίσκω? Μπαίνω
0: λοιπόν,
1: Instagram,
0: μας
1: μπαίνω...
0: Μας ακολουθήσει στη σελίδα μας στο Facebook,
1: ναι,
0: στο Instagram ή και στο TikTok.
1: Α, και TikTok.
0: Και TikTok, πληκτρολόγοντας Xithia Tours. Εκεί έχουμε αρκετές δραστηριότητες, που ήδη κάνουμε. Υπάρχει και το φυλάδιό μας ηλεκτρονικά, όπου μπορεί οποιοσδήποτε να δει μια εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς απευθείας να μας στείλεις και ένα email στο xithiatours@gmail.com.
1: Ωραία, τηλέφωνο δεν δίνουμε, γιατί θα μας ζαλίσετε.
0: Βέβαια.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε, άντε. Το πήρα. Τέλεια. Πήγαμε.
1: Ό,τι τρώμε και γευόμαστε είναι από εδώ, από την περιοχή.
0: Είναι από την περιοχή.
1: Και δεν τα λέμε τώρα για να τα λέμε.
0: Όχι,
1: τα καρύδια δεν είναι τουρκικά.
0: Όχι, όχι, όλα είναι τουρκικά.
1: Αυτό είναι ξύγαλο, αυτό είναι ξυλάγκουρο. Εδώ έχουμε μια μελέτα με απάκι
0: με
1: και
0: στάκα. Με στάκα, αυγά και απάκι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τα ξεροτήγανα τα φτιάξανε σήμερα οι γυναίκες που μας βοηθήσαν να φτιάξουμε το ψωμί. Έγιναν ειδικά για μας για αυτή την εκπομπή.

Έφτασα στο Βάι. Από πίσω είναι παραλία τύπου γυμνιστών εδώ και μπροστά η πιο οργανωμένη. Κουράστηκα. Πάμε, προχωράμε.

0: Το υψηλότερο σημείο στο Βάι, με την καλύτερη και πιο ωραία πανοραμική θέα, κάτω γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά, όπως και ψηλή άμμος να κάνετε τις μπανάρες σας, δίπλα εστιατόριο να φάτε τις φαγάρες σας. Και πού είμαστε? Είμαστε στο μεγαλύτερο φοινικό δάσος της Ευρώπης. Έχει περίπου 250.000 φοινικόδεντρα, κριτικά φοινικόδεντρα παρακαλώ. Πετρώδες, έτσι άγρια η περιοχή. Και από εδώ και πίσω έχει κι άλλο να περπατήσετε και να ράξετε, ακόμα και κάμπινγκ να κάνετε. Κατεβαίνω, γιατί αρχίζω και φοβάμαι και έχω και ψυχοφοβία.
1: Είπαμε, επιλέγουμε πού θα πάμε, τι θα φάμε και πού θα σας στείλουμε να φάτε. Πάντα στα καλύτερα. Ο Νεκτάριος με περιμένει. Τι έγινε, Νεκτάρια?
2: Welcome, καλώς ορίσατε.
1: Είσαι καλά?
2: Να είστε καλά.
1: Μαθαίνω τα καλύτερα, ψάχνεσαι. Με την κριτική κουζίνα κάνει

0: πιο όμορφες από ποτέ σας.
1: Στην υγειά σας, δεν θα μπορούσαμε εδώ στο ΒΑΙ, δίπλα, ακριβώς πάνω η Μονή του Πλού, να μην πιούμε κρασί από τη Μονή του Πλού, Αμάραντον 2024, λιάτικο. Και να ξεκινήσουμε από το εστιατόριο ΒΑΙ που βρισκόμαστε, δίπλα στο κύμα, το οποίο είτε πεινάς είτε δεν πεινάς, εδώ σου ανοίγει όρεξη. Ξεκινώντας από το welcome, που είναι βασισμένο πού αλλού, τι έχει σιτία, ποιο είναι το καμάρι της, το ξύγαλο. Ξύγαλο, βουτυγμένο έτσι ωραία, σπασμένο παξιμάδι, ελίτσες πάνω και ένα κομματάκι γλιστρίδας. Πάμε δίπλα στην υπέροχη βελουτέ κακαβιά με φιλέτο ψάρι πελαγίσιο. Και έχουμε χωριάτικες μπρουσκέτες από φρυγανισμένο ψωμί σε καπνισμένη μελιτζάν σαλάτα και κρύτα μου πάνω. Δίπλα ακριβώς, κρυθαρό του μεγαρίδες και αληθινή πραγματική μπισκ. Πια το ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, ο πετινός ή αλλιώς κόκορας με σκουφιχτά και ξηρό ανθότυρο. Πάμε στο κατσικάκι, επίσης πια το ημέρας, στο φούρνο, κατσικάκι, παραδοσιακό, ψητό σιτίας, έτσι το λένε εδώ. Πάμε τώρα στη μαραθόπιτα με ξύγαλο, έτσι για να την πάρετε και να γλιστράει που λέμε. Μινωική σαλάτα, βασισμένη λοιπόν σε ό,τι τρώγανε οι Μινωίτες. Ξύγαλο, σικοπιταρίδα. Όταν υπάρχει σταμνακάδι φρέσκο, βάζουμε και σταμνακάδι φρέσκο. Και το dressing επίσης βασισμένο σε υλικά μινωικά. Και τελειώνουμε με ένα από τα αγαπημένα του μαγαζιού, κρέμα ελληνόριζας και φιλέτο ψαριού. Και για να μου ανοίξει ακόμα πιο πολύ όρεξη, μια γουλιά από την κρασάρα εδώ και βούρσα πιάτα. Τώρα φάμε όλα, σιγά σιγά, έχουμε κάνει 2-3 ώρες μπροστά μας, θα πάμε μετά και βόλτα. Που, δεν λέω πάλι. Δεν λέω πού θα πάμε.

Είπαμε, όλα είναι βασισμένα σε κριτικά υλικά, ακόμα και τα επιδόρπια. Και έχουμε μπροστά μας έναν ιδιαίτερο μπακλαβά που πουθενά αλλού δεν έχετε φάει, βασισμένο σε παπαρουνόσπουρο, σε πετιμέζι, φυσικά φτιαγμένο με ελαιόλαδο και ένα παγωτό έτσι μαστιχωτό, ντόπιο με φρέσκο γάλα, τριμμένο αμύγδαλο, ξηρούς καρπούς μέσα. Αρωματικός και κριτικό θα τον έλεγα εγώ. Μα είναι.

Το μοναστήρι είναι σε ένα στρατηγικό σημείο όπου οι Ενετοί είχαν ανακαλύψει την σημασία της περιοχής. Γι' αυτό βλέπουμε και το 1645 είχαν στείλει τον Γαβρίλη Παντόχαλο που αναστήλωσε το μοναστήρι και έχει τη σημερινή του μορφή. Και το μοναστήρι ήταν τόπος ο οποίος καταφυγεί των ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι δούλευαν στην περιουσία του μοναστηριού και ζούσαν από το μοναστήρι. Υπήρχε μια αμφίδρομη σχέση των μοναχών, των ανθρώπων με το μοναστήρι. Ήταν μπρος πίσω, δηλαδή δούλευαν για τα προστοζήντα δικά τους και το μοναστήρι φρόντισε να ζουν και τους ανήμπορους μεγάλους να μην μείνουν χωρίς φαγητό. Υπήρχε, ας πούμε, με την κοινωνία υπήρχε μια σχέση και ένας δεσμός. Υπάρχει αυτή η σχέση με την κοινωνία. Βλέπουμε και σήμερα ότι μπορεί να μην έχουμε πόλεμο και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θανάτους, αλλά έχουμε όμως άλλους πολέμους που μας πολεμάνε τα δυστυχώς η τεχνολογία. Και γιατί μας πολεμάει γιατί μας παίρνει το

να ασχολούμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα με ένα κινητό, να μάθουμε σε 3 δευτερόλεπτα τι έχει γίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, πώς έγινε και τι έγινε, και ασχολούμαστε με αυτά και δεν χάνουμε την ουσία που η ουσία των πραγμάτων είναι η ψυχική μας ηρεμία και πού βρίσκουμε την ψυχική μας ηρεμία σε ένα χώρο γαλήνιο όπως είναι ένα μοναστήρι. Ένα μοναστήρι το οποίο είναι ποτισμένο τα θεμέλια του με τα δάκρυα των μοναχών, είναι ποτισμένο με αίμα και τον ιερό για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι από όλα. Η ελευθερία μας δεν είναι μόνο να λέμε με ανεξάρτητος πάω κάνω όπου θέλω, η ελευθερία μας είναι να είμαστε πάντα χαμογελαστοί και πάντα ευδιάθετοι και να υποδεχόμαστε και να καλωσορίζουμε τον καθένα που έρχεται στο σπίτι μας όπως αυτό μάθαμε από τους γονείς μας και από τους προγόνους μας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο μοναστήρι μέσα το οποίο έχει κάποια κοιμήλια και κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν σημαδέψει την ιστορία της μονής, όπως είναι η εικόνα του Μισελ Ιδάκη, η φωτογραφία του, η προσωπογραφία που έχουμε πάνω, το λάβαρο το επαναστατικό της μονής, τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και ο ασύρματος του 1940.

νόστιμα, τα πολύ νόστιμα ελεύθερης βοσκής ή ελευθέρας βοσκής κοτόπουλα πίνδος με τριπλή σιγουριά, δείτε εδώ, η συσκευασία είναι προστατευτική, έχουν ταυτότητα προέλευσης, ειδικά αυτό εδώ το λατρεύω. Γιατί θα το κάνω, μια σούπα κρέμα που θα τρώτε όχι το χειμώνα, θα τρώτε και το καλοκαίρι και δώσετε και στα παιδιά σας. Ξεψαχνισμένο, νόστιμο και κυρίως θρεπτικό και υγιεινό. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είπα πάλι πολλά. Πάμε να το τεμαχίσουμε. Εγώ θα βάλω φτερούγες και μπούτια, το στήθος θα το κρατήσω. Όπου κόκαλο τόσο πιο πολύ ζουμί και νοστιμιά. Αυτό εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Νερό που έχει σχεδόν βράσει, ένα κρεμμύδι σέλινο. Αν θέλετε βάλτε και λίγο καρότο ή ένα ολόκληρο καρότο, το κοτόπουλο, λίγο αλάτι και βράστε το για περίπου μία ώρα. Κόβουμε καρότο και πατάτα σε ζαράκια. Φρέσκο βούτυρο. Τα λαχανικά. Σοτάρουμε τα λαχανικά στο βούτυρο να βγάλουν τη γεύση τους και να ενσωματωθούν και να δώσει γεύση και το βούτυρο. Λίγο αλεύρι τώρα. Φέρνουμε μια-δυο στροφές. Να καεί. Το ζουμί που τραβήξαμε. Το κοτόπουλο, μόλις πάρει βράση. Στο τέλος, κρέμα γάλακτος ή γάλα επαπορέ. Ξεψαχνισμένο κοτόπουλο. Πάμε να σερβίρουμε σουπάρα που θα πάθετε πλάκα. Κοιτάξτε, κρέμα. Τόσο δεμένη. Τώρα, αν θέλετε παραπάνω, βάλτε και κορνοφλάουρες. Και να τελειώσουμε φρέσκο θυμάρι. Μπορείτε να βάλετε και κατά τη διάρκεια του βρασμού.

0: Ένας φίλος από τα παλιά, ένας άνθρωπος που αγαπάει την αληθινή κουζίνα, ένας άνθρωπος που αγαπάει τη Σιτία και την Κρήτη, αλλά ιδιαίτερος Σιτία, είναι ο Τόνι, ο Καβαλιέρος, γνωστός σε αρκετό κόσμο της καλής γαστρονομίας. Το Σαρδάμ έπρεπε να γίνει για αυτόν τον λόγο, της καλής, της αυθεντικής γαστρονομίας, γιατί αυτά λέγαμε τώρα, πάμε να χάσουμε την μπάλα, να το πω έτσι
1: τελείως. Τελείως.
0: Τόνι μου, αυτό είναι το πιο βιβλίο σου.
1: Savor Greece, ναι, είναι η γεύση σου την Ελλάδα. Είναι το
0: τρίτο.
1: Τρίτο είναι βιβλίο, ναι.
0: Εγώ έχω το.
1: Εσύ έχεις το ταξίδι στη γεύση.
0: Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, ξεφυλίζοντάς το, δεν υπάρχει... Δεν υπάρχουν μάλλον συνταγές από την Κρήτη, υπάρχουν πολύ την Ελλάδα.
1: Ναι, Κρήτη είναι περίπου το 1 τρίτο του βιβλίου.
0: Ναι, βλέπω κολοκυθανθούς από τη Ρόδο. Έτσι. Βλέπω πιλάθι με κλεμμένο πετινό από τη Λέσβο.
1: Έτσι.
0: Βασιλόπιτες, τα πάντα.
1: Έχω, ναι.
0: Είναι μόνο στα αγγλικά.
1: Είναι μόνο στα αγγλικά, γιατί όπως είπα, ήθελα πρώτα να πλησιάσω την ομογένεια.
0: Ναι.
1: Και τους επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα να καταλάβουν τι σημαίνει η ελληνική κουζίνα. Γιατί και τα ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό έχουν χαθεί. Δεν είναι ελληνικά πια.
0: Εδώ χάθηκαν στην Ελλάδα, θα κάνω το εξωτερικό. Βλέπω μέσα γάστρα παραδοσιακή, βλέπω τα πάντα. Όπως επίσης δεν υπάρχουν συνταγές, δηλαδή υλικά εκτέλεση. Υπάρχει το story.
1: Ναι, υπάρχει μια. Το κάθε πράγμα που έχω μέσα, η κάθε συνταγή που έχω μέσα έχει και μια ιστορία.
0: Mm.
1: Και αυτό για μένα είναι οι συνταγές. Οι συνταγές δεν υπάρχουν για μένα παραδοσιακές συνταγές. Παραδοσιακές συνταγές είναι αυτές που πήραμε από το Βυζάντιο. Αυτές που φέρανε οι δικοί μας όταν ήρθανε στην Ελλάδα, αυτοί που φύγανε από την Τουρκία, αυτοί που φύγανε από το Πόντο, αυτοί που φύγανε... Αυτοί
0: φέρανε ένα πάντρεμα,
1: ένα πάντρεμα, ναι. Και αυτά, ας πούμε, είναι τα παραδοσιακά που έχουν μείνει, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Είναι δηλαδή θρησκευτικές παραδόσεις. Τα υπόλοιπα είναι όλα τοπικά,
0: είναι
1: ανάλογα.
0: Όλα, φωτογραφίες, κείμενα δικά σου.
1: Όλα. Είναι από,
0: από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία.
1: Όλα. Είναι από τα ταξίδια μου που έκανα με το Savor Greece το βίντεο, το κανάλι μου στο YouTube.
0: Και κάτι άλλο τελευταίο να ρωτήσω.
1: Έλα.
0: Γιατί αγάπησες τόσο πολύ την Κρήτη και τη Σιτία?
1: Η Κρήτη, γιατί πιστεύω ότι η κρητική κουζίνα είναι η βάση της ελληνικής κουζίνας και της μεσογειακής. Εντάξει, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε υλικά όπως είχαν στην Κρήτη για να κάνουν φαγητά. Και δεύτερον είναι, όταν ήρθα στη Σιτία, αγάπησα τον κόσμο.
0: Ο κόσμος είναι.
1: Ο κόσμος έκανε τη διαφορά.
0: Ο κόσμος έχει... κάνει νόστιμο το φαγητό.
1: Ο κόσμος κάνει το φαγητό νόστιμο, ο κόσμος κάνει τα πάλια νόστιμα. Και έτσι, ναι, γι' αυτό και έρχομαι και πίσω κάθε χρόνο στη Σιτία.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε Τόνι.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Έτσι να δίνουμε, να δίνουμε στον κόσμο.
0: Μέχρι χωριά την Καλουκάνικα.
1: Ω, είναι το ξυδάτο. Το κρητικό ξυδάτο.
0: Τέλεια.
1: Έχει μέσα, έχει συνταγές στα Χανιά. Είχα βρει μια τρομερή συνταγή του Βασίλη, ενός μάγειρα που κάνει ένα στιφάδο με κάστανα. Απίστευτο.
0: Ναι, το κάνω στα Χανιά.
1: Ψωμιά, ξέρεις, που κάνουν εδώ πέρα στο φούρνο.
0: Τέλεια. Και... Να είσαι καλά, μέχρι γούνα βλέπω.
1: Γούνα. Το βιβλίο τώρα μπορούν να το βρουν άνετα μέσω στο ίντερνετ. Στην Ελλάδα είναι στο Cook's Bookstore. Το .gr είναι στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Και το άλλο είναι GreekBooksFL, Florida δηλαδή, .com, που είναι στην Αμερική.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, ε.
1: Να είσαι καλά.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
3: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
4: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

ιστορία του χωριού των έξω Μουλιανών είναι συνδεδεμένη με τη Βυζαντινή εποχή. Βρισκόμαστε στο Πάνω χωριό, στην περιοχή Σαρακίνα, που υποδηλώνει ότι το χωριό αυτό κατακτήθηκε και κατοικήθηκε από Σαρακινούς. Ακολουθεί η Ενετική εποχή, η γνωστή Ενετεοκρατία, όπου όλη η Κρήτη υποδηλώνεται στους Ενετούς. Έχουμε λοιπόν και στο χωριό αυτό την ζωή και την επίδρασή τους στις ζωές των κατοίκων. Η εκκλησία η συγκεκριμένη, ο Άγιος Γεώργιος, είναι βυζαντινός, όπως είπαμε, ναός και εξυπηρετούσε βέβαια τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων. Λέγεται ότι τα Μουλιανά πήραν το όνομά τους στην εποχή των Ενετών από δύο αδέρφια που ονομαζόταν αδελφοί Μουλιάνοι και ο ένας έκτισε το δικό μας χωριό, το έξω Μουλιανά, και όλα στο άλλο.

0: Δίκταλαντ.
1: Ναι, Δίκταλαντ.
0: Έχει νίκη εδώ στο Παλέκαστρο, στο σπιτάκι της ουσιαστικά δίπλα.
1: Στην οικοτεχνία.
0: Μήπως μέσα στο σπίτι. Έχεις κάνει μια οικοτεχνία, ένα κόσμημα, το έχεις παντρέψει έτσι όμορφα, το έχεις διακοσμήσει ωραία. Έχεις βάλει το γούστο στο προσωπικό και βασιζόμενοι στο ελαιόλαδο το δικό σου, στο μέλι κτλ. Έχεις κάνει κάποια παράγω, κάποια αρωματικά ελαιόλαδα με δεντρολίγωνο και κάτι λιμόνι.
1: Ναι, ήταν το πρόγραμμα τέτοιο. Εκπαιδευτήκαμε 9 άτομα από την περιφέρεια Κρήτης. Να παράγουμε από τις δικές μας πρώτες ύλες, να μεταποιούμε τις δικές μας πρώτες ύλες σε άλλα παράγωγα.
0: Σαπούνια αυτά.
1: Σαπούνια είναι από προϊόντα μέλισσας, ένα είδος, τα άλλα είναι από ελαιόλαδο.
0: Μαρμελάδες.
1: Μαρμελάδες από όλα αυτά είναι από δικά μας προϊόντα. Δηλαδή έχουμε μήλα στο χωριό του συζύγου μου, έχουμε καρύδια, έχω αμύγδαλα εγώ, μεταποιούμε.
0: Μαρμελάδες έχουν ζάχαρη ή
1: είναι... Μαρμελάδες, μέλι, μήλο με μέλι και κολοκύθα με μέλι, δεν έχουν ζάχαρη.
0: Τι μου έχεις πει να δοκιμάσεις τώρα καινούριο μου.
1: Σου είχα πει να δοκιμάσεις τη μαρμελάδα με, στο χαβάλι.
0: Το έχεις βάλει.
1: Ναι, με ροζ πιπέρι και θυμάρι.
0: Σπρέντε.
1: Ναι, με θυμαρίσιο μέλι.
0: Ωραία, αυτό θα το διάσουμε πλάτερ τυριών και τα λοιπά.
1: Ναι, ωραία, θα το δοκιμάσουμε. Το άγριο σίκο έχει πολύ...
0: Άγριο σίκο.
1: Ναι, έχει πολύ κατανάλωση, αλλά είναι με ζάχαρη.
0: Ξύρι καρπί, βότανα.
1: Τα βότανα είναι και αυτά λίγα, αλλά δικά μας. Την πρόπολη, το υγρό πρόπολης, το βάμα πρόπολης έχουμε. Και επίσης τα μέλια είναι με ξύρους καρπούς. Έχω παράξει μία γκάμα από καρικεύματα ελαιολάδου που μπαίνουν σε κρύα πιάτα, σε σαλάτες, σε ντρέσινγκ και ακόμα θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και λεμόνι.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.

γυρεύοντας είναι νούμερο ένα συνταγή. Πάμε την κάνουμε λίγο διαφορετικά, με θυμαρίσιο μέλι, με ελαιόλαδο, με μουστάρδα, με λεμόνι και με αυτό εδώ το υπέροχο μείγμα από την Κρέτα Βοτάνικα. Μέσα σε ένα ποτήρι μουστάρδα, σε ένα μπόλο που σας βολεύει, το λεμόνι. Προαιρετικό το λεμόνι. Εντάξει, θέλουμε οξύτητες όμως. Μπορείτε να βάλετε και πορτοκάλι, να γίνεις με σάλτσα σπεριδοειδών. Μείγμα για μπαρμπεκιού και σουβλάκι από την Κρέτα Βοτάνικα. E-shop και παραγγέλνετε τα πάντα. Για μπείτε και ρίξτε μια ματιά. Και Black Salt Odyssey. Πυραμίδες. Ακούστε. Μαζί με τις μέλισσες που ήρθαν εδώ για να ρίξουμε το μέλι μαζί. Πω ένα μέλι. Έχουμε και φρέσκο θυμάρι, είναι και θυμαρίσκιο. Συνταγάρα. Καλώς τες. Πάμε τις μπριζολάρες μας, λεμού, με ή χωρίς κόκαλο, στο τηγάνι.

Το τηγάνι, το ίδιο που ψήσαμε τις μπριζόλες, ρίχνουμε το μείγμα μουστάρδας μελιού. Και αφήνουμε να γλασάρει, να δέσει σάλτσα.

περάσουν 5-10 λεπτά, θα την κόψουμε στα ταλιά, θα αφαιρέσουμε το κόκαλο και θα πάμε. Αυτό είναι το ψήσιμο, το τέλειο. Έχει ρουφήξει τα υγρά πίσω.

Είμαστε μπροστά στην οικία του ποιητή, του ερωτόκριτου, Βιτσέντζου Κορνάρου, για όσους δεν γνωρίζετε. Είμαστε στο Πισκοκέφαλο, 10 λεπτά από τη Σιτία, σε ένα από τα πιο πλούσια, ομορφότερα και μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Σιτίας.

όσες φορές έχω έρθει στη Σικλία και έχω πάει σε χωριά, έχω συναντήσει αυτή την ομορφιά. Έτσι είναι πάνω κάτω. Τώρα, είμαστε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Εδώ γίνονται τα κορνάρια προς τιμή του Βιτσέντζου Κορνάρου φυσικά. Διάφορα έτσι γλέντια, εκδηλώσεις κτλ. Μαζεύεται ο κόσμος, είναι και η εκκλησία και υπάρχει και η Κόσιμο, αν δεν κάνω λάθος.

0: έρθω. Ή δεν με θέλετε.
1: Ορίστε.
0: Να έρθω ή δεν με, δε με θέλετε.
1: Έλα, θύμισε μας.
0: Όχι, θυμηθείτε εσείς. Είπαμε τρεις εκπομπές είπατε. Κάποιος είπε μαύρη γάστρα.
1: Ναι.
0: Κάποιος είπε πάει στα χωράφια.
1: Ναι.
0: Κάποιος είπε τα άκουσα όλα. Έχει με μια μαύρη γάτα εδώ πέρα.
2: Την έχουμε.
3: Σε βλέπω.
0: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας. Και δεν είμαι από το Ηράκλειο. Ποιος είπε, κάποιος είπε για το Ηράκλειο.
4: Εγώ δεν ξέρω
0: από παντού.
2: Από παντού.
0: Είμαι από παντού. Είμαι όπου γης και πατρίς.

0: Τώρα είμαι
1: όλοι τώρα
2: που δεν έχω τόπο, δεν έχω
3: κανάλι, δεν έχει πίσω.
1: Εδώ
2: έχω πολλά κανάλια πίσω.
3: Α, έχω όλα τα ένα.
2: Έχω 15.
3: 15 κανάλια.
2: Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική και παγκόσμια.
3: Στην Ελλάδα, εδώ.
1: Εγώ που
3: στην Ελλάδα και εμείς διαφρόμαστε εδώ.
1: Στην κυρία από εδώ, ήμασταν όλοι αστυπαλίτες.
4: Αστυπάλια. Κοίτα εκεί.
1: Το ξέρεις το νησί την αστυπάλια.
2: Φυσικά.
1: Από εκεί.
2: Αλλά δεν έχω πάει.
1: Εγώ είμαι γέννημα θρέμα αστυπαλίτη.
2: Είσαι κουλτουριάρης. Καφέ τέτοια ώρα.
3: Τι
2: ώρα κοιμηθείς.
3: Τι έχει ώρα.
2: Αλήθεια. Τι ώρα θα κοιμηθείς. Εγώ είμαι πιο τέτοια ώρα καφέ. Εν τω μεταξύ έχω καφέ πέρα κάτω.
4: Τι να σε κεράσουμε.
2: Τίποτα. Άκου τώρα τι είπα. Έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό. Συγγνώμη. Έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό κάνει καλό αντικριστό κάποιος.
4: Στην πλατεία.
3: Όπω λέγεται. Ένα δεν έχει άλλο. Μου είπα στην πλατεία του.
2: Γι' αυτό ήρθα εγώ και τον έκανα. Ρακί με ζέ. Ρακί με ζέ.
4: Μπράβο, καλά.
2: Θέλετε να σα κάνω στην τηλεόραση. Έχω την άδεια.
4: Όχι.
2: Εσεί δεν φαίνεστε.
4: Δεν έχουμε φωτό.
2: Οι κύριοι θα πανούνε, οπότε έχουμε την άδεια.
4: Δεν έχουμε φωτό.
2: Φιλάκια, γεια.
1: Έλα, καλά να πάτε.
2: Bye.
4: Στο καλό να πάτε. Καλά να περάσετε.

κύριος Γιώργος μας ανέβασε την ταράτσα του εδώ και είναι και Μερακλής και αγαπάει και το χωριό του. Για να φανταστείτε πόσο αγαπάει το χωριό του, τι μας είπε. Πρώτη φορά μου το λέει άνθρωπος αυτό. Έχουμε, λέει, και ωραίο νεκροταφείο. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Ε? Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Πας στο χωριό, πας να δεις ένα νεκροταφείο.

0: Εδώ είμαστε.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές που λένε και οι influencer. Κεφαλάκια, δυο και δεν θέλω τίποτα άλλο. Να γλύφω τα μάγουλα, να φάω το μυαλό, τα μάτια. Δεν υπάρχει καλύτερος παιδές. Τι άλλο θα βάλουμε, Μιχάλη? Αρνάκι. Μιχάλη, τι άλλο θα βάλουμε? Έρχεται ο Μιχάλης, όλο μας θα φύγει. Αυτά για σήμερα.
2: Και λίγο κατόπουλο.
1: Θα βάζεις κατοπουλάκι.
2: Θα βάλω λίγο κατόπουλο, κατοσούλια, τις
1: δικούλες. Πασέντες και τέτοια δεν
2: βάζεις. Βάζω, από όλα τα κρέτα βάζω.
1: Ναι.
2: Το κατόπουλο σε δύο το αποφεύγω, απλά τώρα έχουμε μια παρέα απόψε που είναι διατροφής. Και το ζητούσανε.
1: Και το κόβεις στη μέση του κοτόπουλου.
2: Του βάζω κοτοσούβλι, φιλέτα.
1: Α, ναι.
2: Φιλέτα όλα που να είναι πιο μαλακό. Αλλιώς το κοτόπουλο, η αλήθεια δεν κάνει σαν δικριστή.
1: Κεφαλάκια δεν έχω ξαναδεί. Αντικριστό κεφαλάκι δεν έχω δει.
2: Από όλα κάνει, το ψάρι κάνει.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Και στα πόδια και ό,τι θες το βάζω. Το μέσα κομμάτι είναι τράγος.
1: Τράγος.
2: Τράγος. Ήταν 2 χρονών, ναι. Μουνούχος. Και τον βάλαμε για να τον δοκιμάσουμε μαζί.
1: Τράγος, ρε φίλε.
2: Τράγος.
1: Τράγος δεν έχω ξαναφέρει κρυφλό.
2: Αυτό είναι κατσικάκι, αυτό είναι αρνάκι γάλακτος. Δεν κεφαλάκια.
1: Τα κεφαλάκια είναι ύπαγο, έτσι μερακλείδες. Ναι. Όποιος δεν τρώει κεφαλάκι, κλείνω την πόρτα. Κλείνω την πόρτα και δεν τρώει κεφαλάκι. Αυτό που βλέπετε δίπλα μου και απέναντί μου και πίσω μου λέγεται κοντοσούβλι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Θεσσαλία, άμα πάτε και πείτε κοντοσούβλι, θα πάτε ξύλο. Είναι κεμπάπ. Και ο Μιχάλης το ήξερε. Κεμπάπ το λένε. Κεμπάπ κοτόπουλο, κεμπάπ μοσχάρι, κεμπάπ αρνί, κεμπάπ προβατίνα. Πάρτε εικόνες.

Είμαστε στο Μακρύ Γυαλό, είμαστε ακριβώς στη μέση της διαδρομής από Σιτία για Ιεράπετρα. Πανέμορφα, θα έρθω εδώ για να κάνουμε πράγματα ωραία, έχω συμφωνήσει. Προς το παρόν, υπάρχει ένα φεστιβάλ έτσι γαστρονομίας, αν μου επιτρέπετε, μια σύμπραξη Σιτίας και Ιεράπετρας. Εγώ πήρα ζόγια, για όσους δεν γνωρίζετε,

0: Ερωτόκριτος. Γιατί ερωτόκριτος, γιατί είμαστε από το Πισκοκέφαλο που είναι το χωριό του Βιτσέντζου Μπορνάρου. Και έχουμε εδώ ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο. Φαίνεται από το χρώμα. Δεν έχουμε το αντίστοιχο και το κατάλληλο
1: σκεύος
0: ποτήρι που μοιάζει λίγο με κυροπήγιο. Έτσι. Πώς δοκιμάζουμε και αντιλαμβανόμαστε το ελαιόλαδο. Αν είναι καλό και τα λοιπά. Εγώ πώς πρέπει να το δοκιμάσω. Να βάλω...
1: Αρχικά θα πρέπει να το φέρουμε στη θερμοκρασία που πρέπει. Δηλαδή να το έχουμε λίγο στο χέρι μας σαν φωλιά. Να το ζεστάνουμε λιγάκι.
0: Εδώ.
1: Αυτό δεν είναι κατάλληλο το ποτήρι.
0: Δεν είναι κατάλληλο.
1: Αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Να έρθει σε θερμοκρασία να βγάλει τα αρώματά του.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα το κουνάμε λίγο. Κάνουμε μια πλύση.
0: Όπως το κρασί.
1: Ναι. Περίπου.
0: Κάνουμε μια πλύση να πάει παντού.
1: Ναι, και το καταπίνουμε. Αυτό δεν είναι και ψυχνωσία. Απλά για να καθαρίσει το στόμα μας από οτιδήποτε. Λοιπόν, και τώρα
0: αυτό τι είναι, είναι, έχει...
1: Έχει ένταση, ε. Έχει
0: ένταση. Σαν τα γουρέλια.
1: Έχει, είναι πλούσιο σε πολυφενόλες.
0: Παναγία μου, αυτό, να σου πω, ισχύει το πρωί μια κουταλιά της σούπας.
1: Ισχύει.
0: Ε?
1: Ισχύει. Με πόσα, δηλαδή, το...
2: Κανονικά 20, αλλά μας γύρω στα 9 βάζει το φενόλωνο.
0: Στην υγειά μας. Με αυτό μπορείς να πεις στην υγειά σου.
1: Φυσικά, εννοείται. Και να το εννοείς.
0: Με το αλκοόλ.
1: Να το εννοείς.
2: Σε αυτό ίσχυε.
0: Στην υγειά σας. Επειδή πίνω αλκοόλ, πίνω λάδι τώρα.

0: Σήμερα έχουμε έρθει στο Μακρύ Γυαλό σε μια κοινή εκδήλωση των Δήμων Ιερά Πετραχίας Ιτίας, προκειμένου καταρχάς να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Απόψε έχουμε συγκεντρωθεί εδώ μαζί με τους παραγωγούς του Γεωπάρκου. Οι άνθρωποι οι οποίοι πιστοποιούνται από το Γεωπάρκο της Ιτίας είναι άνθρωποι που παράγουν στη γη της Ιτίας, στη γη του Γεωπάρκου, εξαιρετικά προϊόντα, λάδι, μέλι. Νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να τα γευτείτε και να τα δείτε. Και είναι μια πρωτοβουλία που την κάνουμε κάθε χρόνο, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν γνωστοί πιο πολύ στο ευρύ κοινό της περιοχής μας. Πιστεύω ότι είναι μια δράση που θα την συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει δείξει ότι έχει εγκαλιαστεί από τον κόσμο και οι άνθρωποι που παράγουν τα προϊόντα θέλουν να το δείξουν, να δείξουν τη δουλειά που κάνουν στην περιοχή μας.
1: Και τι τρώμε τώρα εδώ?
2: Κουλουράκι, ανεβατό και μουσταλευρία. Φαγάτε μουσταλευρία?
1: Όχι, και τη λατρεύω, Παναγία μου. Αυτό ανεβατό τι έχει? Έχει μαστίχα?
2: Όχι, όχι, δεν έχει μαστίχα.
1: Κοίτα τα παιδί μου εδώ πέρα. Έχουμε φώτα.
2: Εμείς βασικά ήμασταν εδώ ο Πάκος που έφτιαχνε μουσταλευριά.
1: Άρα δεν το φτιάχνετε εσείς αυτό?
2: Αυτό όχι.
1: Α, κάνατε μουσταλευριά. Μούστο και αλεύρι. Παντριγιά, σαν βάλουν στεφάνι, γονέοι μουσταλευρέας γίνονται μάνι μάνι.
2: Πάρτε κι άλλα, θέλετε.
1: Όχι, μωρέ, φτάνει. Πόσα πήραμε? 2, 4, 6, 8 είναι. 2, 4, 6, 7. Φάω εγώ τα 7 και ο Κώστας το 1.
2: Ωραία.
1: Φεύγουμε. Πάμε. Πάρω άλλο ένα. Τα κάνω 8. Πάμε, έτσι, εδώ φίλο.
3: Σας έχουν περισσέψει μελομακάρονα ή και να μην σας έχουν περισσέψει, θα κάνετε το cheesecake που θα κάνουμε στο ποτήρι και θα το τρώτε και μετά και πριν και τώρα. Πάμε. Πορτοκάλι ξύσμα. Στιακάκης. Ξινομιζήθρα με σαράς. Ένα προϊόν λατρεμένο κριτικό και για να το ισορροπήσουμε και να το αρωματίσουμε θα βάλουμε ξύσμα από πορτοκάλι και λίγο μέλι επιπλέον μέσα. Φυσικά τη σαντιγή που την έχω έτοιμη. Εσείς θα δείτε τι βάζω στα

υλικά. Μέσα στη μυζήθρα τώρα και μέσα στην κρέμα γάλακτο σαντιγί, δηλαδή χτυπημένη, αυτό το υπέροχο μέλι, σαν Βιδάκης Family, μέλι με άγριο θυμάρι, Κρήτης φυσικά.

Παραδοσιακά αρτοποιήμα τα τσικνάκι, όπως και τα μελομακάρονα παραδοσιακά, και δεν σε λιγώνουν. Τρως όλο το κουτί. Από κάτω έχει και με σοκολάτα. Λικεράκι, ό,τι θέλετε, ή και κονιάκ. Ξύσμα λεμόνι, εδώ όμως. Καλά, μπορείτε να βάλετε και μέσα στην κρέμα. Βάζουμε στη βάση μείγμα μελομακάρονο, την κρέμα και στολίζουμε με ρόδι, με ό,τι θέλετε.

πιρουνάκι. Και θα κατέβουμε κάτω τώρα να ξεκινήσουμε. Εδώ τώρα θα φάμε διαφορετικά. Ναι μεν τίμια, ναι μεν παραδοσιακά, αλλά τέρμα. Άμα μυρίζατε, πάμε. Κατεβαίνουμε κάτω στο πλάτερ με τα τυριά. Τα οποία τυριά είναι ναι μεν παραδοσιακά, αλλά το θέμα είναι ότι από μικροπαραγωγούς, δηλαδή από σπίτια ουσιαστικά. Εδώ τα τρώω στο Μιχάλη με μαρμελάδα χειροποίητη σίκο. Δείτε εδώ υφή. Και πάμε δίπλα τώρα. Εδώ, όσοι δεν γνωρίζετε, ομαφιές λεμονάκι. Τρώγονται και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έτσι λίγο πιο χλιαρές και είναι κατάλληλος μεζίσκο, δεν το ξέρω αυτό, της Τρακής. Στη Σιτία να βάλω και μία. Στη Σιτία όταν θα έρθεις θα πιεις άφθον Ιρακή, άφοβα, γιατί την κάνουν λίγο πιο ελαφριά. Και πάμε εδώ σε ένα τούμπανο θερμίδων πιάτο. Πατάτα τηγανητή, φρέσκια, σύγκλινο, στάκα λίγο πιο ρευστοποιημένη από ό,τι την κάνουν στα Χανιά και φυσικά αυγά τηγανητά, 1, 2, 3 βλέπω. Πάμε νερόπιτα. Τρώγεται και σκέτη, τρώγεται και με μέλι, τη ρολάρις, τη γουστάρις. Αντικριστό. Το στήσαμε, το έχουμε έτοιμο. Κατσικάκι. Τον τράγο τον φάγαμε. Και πάμε τώρα στην πιατάρα. Κατσικάκι στα μναγκάθι. Με ένα έτσι... μια ελαφριά σάλτσα λεμονίου. Δεν είναι αυγολέμονο αυτό. Δεν έχει αυγό. Στα μναγκάθι αγαπάμε, τελειώνουμε και τρώμε. Και τι πίνουμε εδώ, ρακί. Είμαστε και στο ρακί μεζέ. Ξέρεις τι μου έλεγε ένας παλιός εστιατόρας, καλός, να το μνημονεύσω. Το μαγαζί μου λέει το καλό, θα το κοιτάς από τις καλές σαλάτες. Αν έχει καλές σαλάτες, τότε κάτι πάει καλά. Και εδώ έχω μια σαλάτα κριτική, όνειρο, με κρύταμο, με ξύγαλο, με παξιμαδάρα. Με κάπαρι. Και τι θέλει αυτό τώρα, ξέρεις τι θέλει, ανακάτεμα, ε. Να πάνε όλα μαζί να λουστούν, ε. Να δημιουργήσει έτσι μια... ωραία σύσταση γεύσεων και ιδεών. Κλείς την κάμερα τώρα. Άμα θες κάτι να φάμε. Εγώ εδώ θα την πέσω. Θα φάω σιγά σιγά, πάω για ύπνο. Θέλω να ξεκουραστώ. Τι άλλο. Αυτό. Να φάω καλά και να ξεκουραστώ. Τα λέμε.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Έλα σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρξει
4: κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
18: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
5: Σε ποιο μάριστο σκοτώ.
3: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κύριε Σούλα.
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπρωμένο.

0: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
1: Με ποιον?
0: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
1: Σιγά το πεντάστερο.
2: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο Ηράκλειο μεταφέρεται στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να συμμετέχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΚΑΠ της περίοδου 2028-34. Η συνάντηση θα αποτελέσει και μία ακόμη στάση στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση της ελληνικής πρότασης εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου και βεβαίως στην ατζέντα θα βρεθούν τα ανοιχτά μέτωπα και οι δυσλειτουργίες της πλατφόρμας ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Από τη μία ένα μείζον θέμα όπως είναι η κατάρτιση της εθνικής πρότασης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και αν θέλεις και μία ευκαιρία να διορθωθούν αδικίες που αφορούν στην Κρήτη ως προς τις επιδοτήσεις. Από την άλλη όμως η αγωνία, η ταλαιπωρία των παραγωγών για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και οι δυσλειτουργίες του συστήματος είναι δεδομένο ότι θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα.
1: Ναι, και μάλιστα ο κύριος Σχοινάς θα βρεθεί στην Κρήτη την ημέρα που θα εκνέει προθεσμία για την υποβολή και την καταχώρηση των δηλώσεων στο ΟΣΔΕ από τους παραγωγούς. Μια διαδικασία που...
0: Άρα και θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι θα μείνουν εκτός από την προκαταβολή της επιδότησης.
1: Μια διαδικασία ακριβώς που δεν είναι τόσο εύκολη, το έχουμε πει επανειλημμένες φορές. Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι όσο φυσικά και οι εργαζόμενοι στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, είτε αυτά είναι ιδιωτικά είτε είναι ενώσεων. Και μια διαδικασία η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες. Υπήρξε και πριν από 2 μέρες μια συνάντηση του Υπουργού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το συγκεκριμένο θέμα με εκπροσώπους στον ΚΙΔΑ πολιτική χώρα. Δόθηκαν υποσχέσεις, υπήρξαν δεσμεύσεις ότι από τη Δευτέρα όλα θα είναι μια χαρά. Μένει να το δούμε αυτό, γιατί όπως λέγαμε και χθες, 340.000 περίπου είναι οι παραγωγοί που δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί.

0: πίσω.
1: Ναι, 610 είναι το σύνολο. Κάτι που σημαίνει ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Από τις 4 Αυγούστου που άνοιξε η πλατφόρμα, ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε φτάσει Αύγουστο και να μην έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υποβολή δηλώσεων για την ενιαία ενίσχυση. Αυτό συνέβαινε συνήθως άνοιξη. Τα τελευταία χρόνια είχε πάει τον Ιούνιο. Όμως Αύγουστο δεν είχαμε φτάσει ποτέ. Συνήθως Αύγουστο είχαν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για να δοθούν οι επιδοτήσεις. Τώρα μένει να δούμε αν αυτό που ισχυρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ότι δηλαδή όποιοι καταχωρήσουν τα στοιχεία τους εμπρόθεσμα θα πληρωθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Εκπρόσωποι των ΚΙΔ, εκπρόσωποι ενώσεων αλλά και συνδικαλιστές αγρότες λένε ότι αυτό φαντάζει αδύνατο και καταλαβαίνεις ότι όταν θα βρεθεί ο κύριος Σκηνάς στο Ηράκλειο προκειμένου να συζητήσουν για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή για την πρόταση της χώρας μας ποιοι θα παίρνουν και πώς θα παίρνουν επιδοτήσεις και αν θα επιδοτηθούν καλλιέργειες και πώς θα επιδοτηθούν καλλιέργειες, νομίζω ότι θα είναι μια συζήτηση η οποία θα έχει αρκετά ζητήματα να δείξει. Πάντως, σε ό,τι αφορά και την αναφορά που έκανες για τις αδικίες που υπήρξαν στο παρελθόν στην Κρήτη, αδικίες κυρίως για το ύψος των επιδοτήσεων σε προϊόντα όπως είναι το αμπέλι,
0: ναι, και κυρίως για την ελκέρια το αμπέλι, αλλά και για την ελαιοκαλλιέργεια, το πώς αντιμετωπίστηκε ως προς την ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια ξεκάθαρη αδικία για τα χαρακτηριστικά της παραγωγής της Κρήτης.
1: Ήταν μια πρόταση που έγινε από τη χώρα μας. Δηλαδή η εκάστοτε χώρα βάζει κάποια πράγματα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο υιοθετεί ή δεν υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στη νέα πρόταση που θα κατατεθεί θα πρέπει να υπάρξουν κινήσεις ώστε αδικίες που υπήρξαν στην προγραμματική, στην κοινή αγροτική πολιτική που τρέχει μέχρι αυτή τη στιγμή να αρθούν και να υπάρξει ένα δικαιότερο σύστημα κατανομής για τους αγρότες και να μην νιώθουν κάποιοι ότι είναι αδικημένοι λόγω καλλιεργειών που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.
0: Γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της, Τούμπαρε, στην περιοχή Σχίσμα Λακωνίων, στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση διερχόμενων οδηγών για τον απεγκλωβισμό τους. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης στο Σχίσμα Λακωνίων, στον Άγιο Νικόλαο, όπου ένα αυτοκίνητο τούμπαρε στην άκρη του δρόμου. Στο Γιοταχή επέβαιναν μία γυναίκα με το ανήλικο παιδί της, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβιστούν με τη βοήθεια διερχόμενων οδηγών. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε μητέρα και παιδί σε καλή κατάσταση και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Επί τόπου βρέθηκαν και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Λόγω του τροχαίου Σωτήρη, η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά. Ο δρόμος που περνά μέσα από το Σχίσμα αποτελεί την προσωρινή παράκαμψη του βόρειου δικού άξονα Κρήτης, τον οποίο έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία λόγω των έργων, και η διακοπή της κυκλοφορίας, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν αρκετή για να δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων, η οποία έφτανε μέχρι τα Φλαμουριανά.
0: Βλέπουμε και εικόνες από την εκτροπή του αυτοκινήτου. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά η μητέρα με το ανήλικο παιδί της. Σε διαφορετικό κλίμα, σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προσανατολίζονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων μετά τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας, η οποία αποδείχτηκε άνευ αντικειμένου και ολοκληρώθηκε όπως αναμενόταν, άλλωστε χωρίς να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση. Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, πάντως, οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου συνεχίζονται κανονικά, με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να διαμηνύει ότι η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
3: Στις 16.000 πλησιάζουν οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου, με την αύξηση να κυμαίνεται κοντά στο 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και τον αριθμό των περιστατικών να είναι σχεδόν διπλάσιος από πέρσι.
4: Και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη.

0: για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος, μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
1: Είναι χαρακτηριστικό της αύξησης των περιστατικών τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης για το Σεπτέμβριο, που ενώ υπάρχει μία ακόμα εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας, ο αριθμός των μεταναστών είναι κατά 600 περίπου περισσότεροι σε σχέση με πέρσι.
0: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
1: Την ίδια στιγμή στους αθανάτους και τις γύρω περιοχές οι κάτοικοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων διαρκείας μετά το ναυάγιο που υπήρξε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, όπου συμμετείχαν μόλις 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρξει φυσικά κάποια πρόταση για άλλο χώρο για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Στο μεταξύ συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές αφίξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Δυνάμεις της Frontex και του Λιμενικού κινητοποιήθηκαν σήμερα σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ναι. Μία στα νότια της Ιεράπετρας, 36 μετανάστες διασώθηκαν και μία λίγο νωρίτερα στο Αγιοφάραγκο, μία βάρκα πλησίασε την περιοχή και εκεί χρειάστηκε επέμβαση του λιμενικού για να σωθούν. Είναι πάλι μερικές δεκάδες άνθρωποι, μέσα σε λίγες ώρες δηλαδή. Οι ροές συνεχίζονται όπως άλλωστε θα μπορούσε να προβλέψει ο καθένας, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, με αμύωτη ένταση. Περίπου 600 άνθρωποι παραπάνω, Σωτήρη, είναι φέτος, μέχρι φέτος το Σεπτέμβριο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Από το Υπουργείο πάντως
3: υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση, ναι, των συμβάντων τον Ιούλιο, αλλά από τον Αύγουστο και έπειτα έχουμε σχεδόν καθημερινές, σε, ναι, καθημερινή βάση επιχειρήσεις διάσωσης.
4: Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει πάντα και με τον καιρό περισσότερο, ναι, παρά με οτιδήποτε άλλο, γιατί σε πολιτικό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια λύση, ας πούμε, στον ορίζοντα. Οι ροές συνεχίζονται. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αριθμοί αυτοί δεν συνιστούν κρίση, δεν συνιστούν μεταναστευτική κρίση και είναι γεγονός ότι δεν φτάνουν σε νούμερα που έχουμε δει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος προηγούμενα χρόνια, όταν πραγματικά η κατάσταση ήταν ασφικτική. Δεν πάβει όμως να είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, δεν πάβει η Κρήτη να είναι αυτή τη στιγμή η κύρια είσοδος των μεταναστών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και δεν πάβει επίσης το πρόβλημα να παραμένει όσον αφορά στη δομή, αφού και αυτοί που διασώθηκαν σήμερα θα μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο, κατά πάσα βεβαιότητα. Ένα χώρο τον οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές
3: ότι είναι εντελώς ακατάλληλος. Ναι. Φαίνεται όμως ότι πια, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μπαίνουμε στην τελική ευθεία να αλλάξει το συγκεκριμένο στάτους, ναι, διότι κλειδώνει.
4: Έχει κλειδώσει. Δεν κλειδώνει, έχει
3: κλειδώσει. Ναι, ναι, στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
4: Ναι, οτιδήποτε άλλο συζητάμε τώρα νομίζω ότι είναι πια στα όρια της κοροϊδίας. Έχει κλειδώσει, προχωρούν οι εργασίες. Κάποια στιγμή στα μέσα Οκτωβρίου, νομίζω 15 Οκτωβρίου, είναι προγραμματισμένη και η εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για να πάψει και η χρήση.
3: Η οποία είχε πάρει μία αναβολή με τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού, έχοντας
5: εξασφαλίσει την πολιτική δέσμευση ότι μέσα στο φθινόπωρο θα λειτουργήσουν οι αθανάτοι.
4: Δύο αναβολές έχει πάρει και οι δύο ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού, αλλά έχει διαμηνήσει και ο διευθύνοντας σύμβουλος του οργανισμού, ο κ. Παπαδάκης, ότι δεν

0: υπάρχει άλλο περιθώριο, ότι αυτό το θέμα πρέπει να τελειώσει και καθώς φαίνεται, εκτός νέου απροόπτου, μέσα στον Οκτώβριο θα έχει τελειώσει και θα ξεκινήσει να λειτουργεί και η δομή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
1: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένας 44χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα που σημειώθηκε σε οικοδομή στη Γέργερη. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο 44χρονος, ενώ βρισκόταν στο χώρο της οικοδομής, έπεσε από ύψος περίπου 4 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε η αρχική εκτίμηση της κατάστασης. Εν συνεχεία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και να λάβει την απαιτούμενη φροντίδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Σωτήρη, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Βαρύ παρελθόν έχει ο κρατούμενος των φυλακών της Αγιάς που εντοπίστηκε με φυτεία κανναβής σε χωράφι δίπλα στο σοφρονιστικό κατάστημα όπου εκτεί η ποινή ισόβιας κάθυρξης. Πρόκειται για 50χρονο, ο οποίος είχε εμπλακεί πριν από αρκετά χρόνια σε αιματηρή συμπλοκή με αστυνομικούς στο πλαίσιο έρευνας για χασισοφυτεία στην περιοχή των Μαλάδων. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χάρη.
3: Πριν 18 χρόνια και 3 μήνες είχε γίνει το συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο αναφέρεσαι, που είχαν επιβληθεί ισόβια για την φυτεία και 30 χρόνια κάθυρξη για τους, για τους τραυματισμούς που είχε προκαλέσει στους 3 αστυνομικούς.
1: 3, αν θυμάμαι καλά, έτσι, είχε πυροβολήσει εναντίον 3 αστυνομικών.
3: Με καλά ζητήματα. Τι είχε γίνει, είχαν εντοπίσει μία φυτεία στην περιοχή του Εσταυρωμένου, μέσα σε καλάμια, πολύ κοντά εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υγειονομική περιφέρεια. Τότε είχε εντοπιστεί η φυτεία, είχαν 3 αστυνομικοί της δίωξης, είχαν υπηρεσία για να τη θέσουν σε παρακολούθηση με σκοπό να συλλάβουν τον επαυτοφόρο, τον καλλιεργητή. Όταν πήγε ο σημερινός επίσης κατηγορούμενος και φυλακισμένος στην Αγιά να την καλλιεργηθεί, ναι, να καλλιεργήσει, τότε άκουσε ένα θόρυβο, σήκωσε το όπλο που κρατούσε και πυροβόλησε προς το συγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα να τραυματίσει τους 3 αστυνομικούς. Τώρα, σε σημείο εκτός, θυμίζω, η Αγιά είναι αγροτική φυλακή. Οι κρατούμενοι δηλαδή βγαίνουν και καλλιεργούν σε συγκεκριμένους...
1: Δεν προσδιορίζεται πάντως αγροτική παραγωγή ή χασισοφυτεία, έτσι.
3: Σε καμία περίπτωση. Και δεν ήταν και μέσα στο χώρο που είναι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις της φυλακής. Ήταν σε παρακείμενο χώρο, σε ένα σημείο με μεγάλη και έντονη βλάστηση, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου. Βρέθηκαν 35 δεντρίλια, βρέθηκαν 11 κιλά κλαδιά και κομμένα δέντρα, τα οποία προφανώς είχε κόψει ο 50χρονος για αποξήρανση. Θα σχηματιστεί σε βάρος του και νέα δικογραφία για καλλιέργεια ειδικής κάναβης. Ένας άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνω, πριν από 18 χρόνια είχε πυροβολήσει εναντίον αστυνομικών, πριν από 17 χρόνια είχε καταδικαστεί, ισχυριζόμενος τότε ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε, και φαίνεται ότι παραμένει αμετανόητος σε κάποια πράγματα.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα παίρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι απαγορεύσεις δηλαδή, στο τμήμα της Εθνικής Οδού από τη Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο, καθώς οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο συνεχίζονται. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο.
4: Σωτήρης, εξέλιξη παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχαίας και την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση. Στο Λασίθι παρατείνεται ο πλήρης αποκλεισμός του ΒΟΑΚ στο τμήμα από τη Νεάπολη έως τον Άγιο Νικόλαο, λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας του Λασιθίου, η ολική διακοπή της κυκλοφορίας θα συνεχιστεί, όπως είπες και εσύ, έως και τη Δευτέρα, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα από τον Κόμβο Νεάπολη στη χιλιομετρική θέση 187 έως τον κόμβο Ξηροκάμπου στη χιλιομετρική θέση 190.

0: του κόμβου Κρίτσας. Η αστυνομία ζητά από τους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις εναλλακτικές διαδρομές.
1: Στο οικονομικό ρεπορτάζ, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, δύο μεγάλα ζητήματα και πολιτικά και οικονομικά, προφανώς και κοινωνικά, για την ανεξέλεγκτη κούρσα τιμών στα καύσιμα που επηρεάζει, ξέρεις, και όλο το φάσμα της οικονομίας.
2: Σωστά. 30 Σεπτεμβρίου πρώτα θα έχουμε για τα καύσιμα, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου θα έχουμε ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Μία γιατί ημέρα από τις 15, μετά, 15 ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Η διάθεση είναι μέτρα σε δύο μέτωπα. Είναι πρώτα όσον αφορά τη μείωση της τιμής και είναι επίσης η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης που θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Σε ποιο ύψος θα είναι αυτά θα τα δούμε όταν θα ανακοινωθούν. Θα καθοριστούν, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, και από τις διεθνείς τιμές που θα επικρατούν εκείνη την περίοδο.
1: Γι' αυτό το λόγο, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ο χρονικός ορίζοντας των μέτρων για τα καύσιμα θα είναι 15 ημέρες λόγω αυτής της μεταβλητότητας των τιμών.
2: Ακριβώς. Είναι για ένα 15ήμερο και στη συνέχεια θα προσαρμοστούν. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θεωρεί ότι και η ελληνική αγορά θα αυτορυθμιστεί μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και με βάση τις, πάλι ξαναλέω, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ότι θα υπάρξει μια αυτορύθμιση και της ελληνικής αγοράς, κάτι το οποίο βέβαια στην πράξη δεν το έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια και, εν πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε δει υπέρ του καταναλωτή αυτή την αυτορύθμιση. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε αρκετή ώρα και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι δημιουργεί όχι ακριβώς ρήγμα, αλλά μία γκρίνια στο εσωτερικό της κυβέρνησης, γιατί πια αρκετοί έχουν βγει ανοιχτά υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση δεν το αποκλεί με τον τρόπο που το απέκλειε στο παρελθόν. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι όλοι θα το θέλαμε. Έχουμε μειώσει πολλούς φόρους. Θα πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να μας το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά μας όταν θα αποφασίσουμε να το κάνουμε, δηλαδή να βρούμε τα χρήματα που θα χαθούν από εκεί, να τα βρούμε από αλλού και να μας το επιτρέψει, να το εξαιρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους δημοσιονομικούς στόχους. Πάντως, είναι πάνω στο τραπέζι και αυτό το μέτρο, νομίζω, Σωτήρη, για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά εκ μέρους της κυβέρνησης. Είναι ένα μέτρο που έτσι κι αλλιώς η αντιπολίτευση το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Μάλιστα. Όλα θα ερευνηθούν στο μέτρο που μπορούμε. Ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρης Ξηδάκης, αναφερόμενος σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, πρόσφατες ή παλαιότερες, που αφορούν σε παράνομες και επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούν διάφοροι που αυτοχαρακτηρίζονται γιατροί. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης, τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ανακριτική ή αστυνομική αρχή, προσθέτοντας ωστόσο πως οι σοβαρές περιπτώσεις που ενέχουν κίνδυνο για τους ασθενείς θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
3: Ναι, έχουν φτάσει σε εμάς καταγγελίες, αλλά όχι τώρα μόνο, από παλιά. Έρχονται καταγγελίες και πολιτών, ακολουθώντας την επίσημη οδό, δεν θέλω να φανώ τώρα αντιπολάτευση, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια καταγγελία που θα γίνει θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία για να έχει και βάρος η περαιτέρω αντιμετώπιση. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνει σε ένα screenshot από ένα κινητό κτλ. Ναι. Θα πρέπει να το ψάξουμε κι εμείς να δούμε τι συμβαίνει. Σαν γιατρός βασικά και σαν μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σαν πρόεδρος, θεωρώ ότι όσα καταγγέλνονται το τελευταίο διάστημα, που κάποια τα ξέραμε κι εμείς από πιο παλιά, απαιτούν και σοβαρή και σταθερή όμως αντιμετώπιση. Μην μείνουμε δηλαδή την παρούσα κατάσταση σαν πυροτέχνημα επειδή ο ατυχής συμπολίτης μας ήταν διάσημος και να σβήσει αυτό σιγά σιγά, όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως στη χώρα μας.
4: Καλά, αν γίνεται, είπατε ότι τις έχουμε από παλιά. Εντάξει, εσείς στο πειθαρχικό είστε τώρα, αλλά
3: ναι.
4: Τι κάναμε για αυτές που είχαμε από παλιά? Έχουν διερευνηθεί, μπήκαν στο αρχείο?
3: Όχι. Έχουν διερευνηθεί, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και μάλιστα αρκετά χιλιάδες ευρώ πρόστιμα. Έχουμε αφαιρέσει άδειες

0: ιατρείων. Είχαμε μια καταγγελία για ιατρείο το οποίο έκανε επεμβάσεις αισθητικής φύσεως. Από τα αρχεία μας, τα οποία είναι και δημόσια, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να ελέγξει το όνομα του συναδέλφου τι ειδικότητα έχει, ο ή η συγκεκριμένη συνάδελφος ήταν άνευ ειδικότητας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα στο ιατρείο της.
1: Ναι.
0: Και εκεί πήγαμε, κάναμε τον έλεγχο,
1: ναι.
0: Στοιχειοθετήθηκε, διότι δεν μας επιτράπει η είσοδος, έτσι. Στοιχειοθετήθηκε με κάποιο φωτογραφικό υλικό τύπου πινακίδες κτλ. Μπήκε ένα μεγάλο πρόστιμο και από εκεί και πέρα έχει πάρει τη διαδικασία τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Καταλαβαίνετε ότι κανένας ιατρικός σύλλογος, ό,τι και να λέει στην τηλεόραση, δεν μπορεί να ελέγχει καθημερινά και διαρκώς όλα τα ιατρεία. Καταρχήν, πολλοί ας πούμε συνάδελφοι εντός εισαγωγικών μπορεί να κάνουν ένα ιατρείο το οποίο δεν το έχουν δηλώσει πουθενά. Νοικιάζει ένα γραφείο, βάζει μια ταμπέλα και ξεκινά. Αν δεν το δηλώσει, πού θα ξέρουμε εμείς ότι σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, στο κέντρο του Ηρακλείου, κάνει αυτό ιατρείο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό.
1: Αν το μάθετε όμως και το τζιμπήσετε, συγγνώμη για την έκφραση, θα πέσει πρόστιμο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι μόνο πρόστιμο. Το πρόστιμο ναι. Είναι πολύ λίγο.
1: Ναι, το λέω γιατί.
0: Μπορεί να γίνει και αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
2: Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές.
2: Σιγά-σιγά ο Σεπτέμβριος ολοκληρώνεται. Έχουμε πια μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς εξελίχθηκε η σεζόν. Συζητήσαμε αρκετά πριν την αφετηρία, στο μέσο της σεζόν, κοιτάζοντας πίσω, ολοκληρώνεται μία τουριστική χρονιά βάσει προσδοκιών. Το πρόσημο που μπαίνει είναι θετικό?
3: Κοιτάξτε, εμείς συζητήσαμε μαζί στο φιλόξενο κανάλι σας και με εσάς πριν αρχίσει η σεζόν. Στο μέσον είχαμε συζητήσει και έχω τη χαρά να είμαι και σήμερα μαζί σας. Όταν αρχίσαμε το Μάρτιο ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Μάλιστα όλοι αναρωτιόντουσαν, επειδή είχε αρχίσει ο πόλεμος, αν θα έχουμε σεζόν. Και τότε πολύ καθησυχαστικά είπα ότι όχι μόνο θα έχουμε σεζόν, αλλά ίσως να έχουμε και μια μικρή άφηξη αριθμητική σε σχέση με πέρυσι, το ενθυμίστε.
2: Κόντρα στις ανησυχίες, στους φόβους εκείνης της περίοδου. Είναι γεγονός.
3: Ωραία. Αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως και επιβεβαιώθηκε και η αύξηση αυτή, την οποία βλέπουμε ότι είναι μια αριθμητική αύξηση γύρω στο 6%, το οποίο είχαμε πει και προς το μέσον όταν είχαμε συναντηθεί πάλι εδώ, και μάλιστα τότε σας είχα πει ότι προβλέπουμε και ένα πολύ δυναμικό φθινόπωρο, το οποίο και αυτό επιβεβαιώνεται. Βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα δυναμικός, όπως και ο Οκτώβριος, ο οποίος έρχεται, και μέχρι το τέλος του βλέπουμε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πολύ ευίωνα ως προς τις αριθμητικές ροές.
2: Είναι μια κατάκτηση αυτό της Κρήτης. Το γεγονός, ναι μεν, ότι σε σχέση με το παρελθόν έχασε δυναμική ο Μάιος, ο Απρίλιος, αλλά πλέον είναι κομμάτι της full season ο Σεπτέμβριος, και ο Οκτώβριος είναι πια ένας σημαντικός μήνας για τον τοπικό τουρισμό.
3: Θα έλεγα ότι έχασε δυναμική ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, και έχει πάρει μια πολύ μεγάλη δυναμική ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, γιατί είναι πολύ υψηλές τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες. Κυρίως εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα. Αλλά έχει μετατοπιστεί η σεζόν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οπότε εκεί

0: εντοπίζω ότι έχουμε αυτή τη δυναμική και αυτή τη δυναμικότητα. Όμως αυτό είναι το οποίο βλέπουμε, αυτό είναι το οποίο αντιμετωπίζουμε και προχωράμε όπως έρχεται η σεζόν και την αντιμετωπίζουμε.
1: Ταμείο μπορούμε να κάνουμε?
0: Όχι.
1: Είναι αντιστοίχως θετικό το πρόσημο με τους τζίρους?
0: Αφού ξέρετε την απάντησή μου ότι ταμείο κάνουμε πάντα στο τέλος, αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και μαζί, ότι προβλέπαμε ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, και αυτό έλεγε και η λογική, και αυτό έλεγαν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι το οποίο είχα προβλέψει δυστυχώς, ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν δεν θα είχαν να ξοδέψουν, και αυτό επιβεβαιώθηκε δυστυχώς, χωρίς να είμαι προφήτης, ότι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει δεν ξόδεψαν χρήματα, τουλάχιστον έξω από τα καταλήμματα, και γι' αυτό υπάρχει και μία γκρίνια, αλλά και στα καταλήμματα είχαμε λιγότερες διαχυτερεύσεις. Όμως οι αριθμοί, αυτή η αύξηση των αριθμών δεν είναι τζίρος και σίγουρα δεν είναι κέρδη. Αλλά όμως, όπως σας είπα, ταμείο κάνουμε στο τέλος, θα το δούμε όταν θα κλείσει η σεζόν, όταν θα εισπράξουμε τα χρήματα τα οποία μας χρωστούν, γιατί συνήθως έχουμε και πολλές φορές προς το τέλος σεζόν διάφορες πτωχεύσεις, οπότε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό μέσα στα παρατράγουδα της σεζόν, εκτός από τους πολέμους, εκτός από τις διάφορες κλιματολογικές συνθήκες, τις πυρκαγιές, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα πληρώνει πρώτα ο τουρισμός. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, θα πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας και όταν θα κάνουμε απολογισμό της σεζόν, όταν θα κάνουμε το ταμείο που λέω, θα τα δούμε όλα αυτά και αφού έχουμε εισπράξει όλα τα χρήματα, θα δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Προς το παρόν, αντιμετωπίζουμε τη σεζόν με ψυχραιμία, μέρα-μέρα, και κοιτάζουμε να έχουμε ευχαριστημένους τους πελάτες μας, γιατί η Κρήτη δεν είναι μόνο για μία σεζόν, είναι για πολλές. Αλλά αυτό το οποίο μας λυπεί είναι ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και ενώ εμείς θα έπρεπε και οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες και όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό να κοιτάζουμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, τους επισκέπτες μας κατά τον καλύτερο τρόπο, ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό. Ασχολούμαστε με το ΒΟΑΚ,
1: αυτό τώρα
0: ασχολούμαστε
1: με προλαβαίνετε με οτιδήποτε. Γιατί θέλω να το θέσω, γιατί είναι σημαντικό. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αυτό το καλοκαίρι για τα έργα που εκτελούνται στο τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σε πολλές περιπτώσεις και είναι σε εξέλιξη και αυτή η διαδικασία, ο δρόμος έπρεπε να κλείσει και οι διερχόμενοι οδηγοί εξυπηρετούνται από το παλαιό εθνικό δίκτυο, άρα ταλαιπωρία, άρα περισσότερη ώρα. Ζητάτε, νομίζω, το αυτονόητο, μια συνεννόηση, μια συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Γνωρίζω, το έχουμε πει πολλές φορές και στο παρελθόν, ότι οι τουριστικοί παράγοντες του τόπου όχι μόνο δεν είναι απέναντι στην κατασκευή του ΒΟΑΚ, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν μπροστάριδες στην διεκδίκηση για την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου. Και αυτή η συζήτηση παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, κύριε Βλατάκη, και θέλω την άποψή σας, με το δεδομένο ότι προσεχώς αυτό το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος είναι το μικρότερο από τα τμήματα. Προσεχώς ξεκινούν οι παρεμβάσεις στο μεγάλο τμήμα, τη σύμβαση παραχώρηση του Χανιά Ηράκλειο. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να διασφαλιστεί, θα υπάρξει ταλαιπωρία, όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και ως προς τις επιπτώσεις στο προϊόν, τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης.
0: Κοιτάξτε, όταν υπογράφηκε η σύμβαση στη Βουλή, είχα τιμή να εκπροσωπήσω τον τουρισμό της Κρήτης και ζήτησα ένα πράγμα μόνο, να μην παραδοθεί εν λευκό ο μοναδικός δρόμος που έχουμε να εξυπηρετούμε τον τουρισμό και την οικονομία της Κρήτης εν λευκό στον κατασκευαστή. Μου υποσχέθηκαν ότι δεν θα γίνει. Αλλά τι υπόσχεση τηρείται σε αυτή τη χώρα? Αυτό που βλέπουμε

0: είναι ότι όλα έχουν παραδοθεί εν λευκό. Όποτε θέλουν τον κλείνουν, όποτε θέλουν τον ανοίγουν, ό,τι θέλουν κάνουν, και αυτό το ζούμε, είναι ένας εφιάλτης αυτό που ζούμε. Οι επισκέπτες μας χάνουν τις πτήσεις τους, χάνουν τις εκδρομές τους, οι επαγγελματίες χάνουν τις δουλειές τους, τα μεροκάματά τους, οι οδηγοί, οι επαγγελματίες χάνουν τις δουλειές τους, τα διπλώματά τους, πληρώνουν πρόστιμα διότι δεν μπορούν να τηρήσουν τον νόμο, τα διαλύματα που πρέπει να κάνουν και τις ώρες ανάπαυσης. Η κατάσταση είναι τραγική. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ 27 φορείς οι οποίοι με τους οποίους είμαι σε επικοινωνία και κατά κάποιο τρόπο έχω τρομερή πίεση και έχουμε στείλει 4 επιστολές στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος δεν έχει απαντήσει ποτέ, και πρόσφατα σε μια τελευταία επιστολή, η οποία μάλιστα κατέθηκε στη Βουλή, λέω κατασκευαστή, πήρε θέση και είπε ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια στην Κρήτη. Θα μπορούσε αυτό κάλλιστα να το έλεγε ο κατασκευαστής και όχι ο υπουργός.
1: Ο κύριος Δήμας έκανε αυτή τη δήλωση.
0: Εντάξει, δεν θέλω να αναφέρομαι σε ονόματα. Θα μπορούσε κάλλιστα να το πει ο ίδιος κατασκευαστής και όχι ο υπουργός, ο οποίος υποτίθεται στηρίζει την κοινωνία, την πολιτεία και τα συμφέροντα των πολιτών που τον έχει τάξει, τον έχει βάλει σε αυτή τη θέση. Εμείς τον τουρισμό φέρνουμε από το Νεπάλ, από τις Φιλιππίνες, από την Ινδία χέρια για να είμαστε συνεπείς σε αυτό το καθήκον που έχουμε ανελάβει να εξυπηρετήσουμε τον τουρισμό, και κατά τα άλλα βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Υπάρχουν εργατικά χέρια, άμα θέλουν να τα βρούνε, προκειμένου να έχουν και διπλές και τριπλές βάρδιες για να μπορέσουν να γίνει η δουλειά, να μην κλείνουν οι δρόμοι σε ώρες αιχμής, για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο πολύ γρηγορότερα. Έχετε δει, εδώ και 5 χιλιόμετρα έχουν κλείσει και έχουν αφήσει μόνο μία λωρίδα, και υπάρχει ένα μηχάνημα μόνο εκεί στο Κακό Όρος, και υπάρχει μόνο μία λωρίδα εκεί, και είναι η ουρά χιλιόμετρα. Πηγαίνουν από τα Λακώνια και από τα Λαγκάδια και από τα Λιώφυτα, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε. Τώρα έγινε ατύχημα σήμερα, καλά που δεν έπαθε τίποτε η γυναίκα με το παιδάκι, και εκεί δημιουργήθηκε μία ουρά, με έπαιρνα τηλέφωνο τα λεωφορεία, δημιουργήθηκε μία ουρά χιλιομέτρων μέχρι να μπορέσουν να μετακινήσουν αυτό το αυτοκίνητο. Όλα αυτά γιατί να μας συμβαίνουν, ειλικρινά γιατί να μας συμβαίνουν. Φανταστείτε όταν θα γίνει το μεγάλο έργο από το Ηράκλειο στα Χανιά, με αυτές τις συνθήκες και με αυτή την υπεροψία να κλείνουν, να ανοίγουν, να κάνουν ό,τι θέλουν το μοναδικό δρόμο, τότε να κλείσουμε τον τουρισμό, να μην έχουμε τουρισμό και να μας στοιχήσει αυτός ο δρόμος, ο πιο ακριβός δρόμος που έχει γίνει ποτέ στην Ιφίλιο. Διότι αν δεν έχουμε τουρισμό, έτσι θα είναι.
1: Ως προς τη ζημιά.
0: Εγώ θέλω να πω ότι θέλουμε να γίνει αυτός ο δρόμος. Είναι ο δρόμος των ονείρων μας. Πρέπει επιτέλους να προστατεύονται τα παιδιά μας, γιατί εμείς μεγαλώσαμε, από τα ατυχήματα, και να έχουμε ασφαλείς δρόμους και να έχουμε επιτέλους αυτό το οποίο μας αξίζει, διότι όποτε πηγαίνω στην υπόλοιπη Ελλάδα και οδηγώ σε αυτούς τους δρόμους που έχουν γίνει, λέω γιατί εμείς να είμαστε οι τελευταίοι που δεν έχουμε δρόμους. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, επιτέλους να ακούσουν και αυτούς οι οποίοι πλήττονται από αυτή τη διαδικασία που δεν έχει το συντονισμό που πρέπει να έχει. Εμείς το μόνο που ζητήσαμε είναι συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι αυτοί οι φορείς απευθύνονται σε μένα και θα πρέπει να...

0: υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας. Θα πρέπει να γίνει ο δρόμος, αλλά να γίνει σωστά, με συνεργασία.
1: Κύριε Βλαντάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
2: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
3: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή για τη ΔΕΙΑΗ. Ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
4: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1500.
3: Ναι, ακριβώς το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
4: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε. Αυτό εγώ τοπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλήξει πουθενά, ούτε κανένα άλλο φορέα, ούτε στα θέματα πρόσθεσμα προς το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Γι' αυτό τον λόγο η ΔΕΙΑΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
3: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληφθεί πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογα το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
2: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΙΑΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί.
3: Τα ποσά που χρωστούνται στη ΔΕΙΑΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια. Αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει δύο μέρες το λογαριασμός.
4: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί νομικό. Που δεν έχουν πληρωθεί, είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
3: Μεγαλοφιλέτες, τώρα το πω έτσι με λίγα λόγια, ας πούμε, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου είναι που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019, είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
2: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
3: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι οι μεγαλοφιλέτες, αν πούμε το
4: και 15 ας πούμε τους δημότες πάνω κάτω.
3: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΙΑΗ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάσει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
1: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά εμπόδια, σημαντικά εμπόδια. Παρά τη μεγάλη ζήτηση, η έλλειψη καθαρών ακινήτων, οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, οι κληρονομικές διαδικασίες και τα ακίνητα που βρίσκονται δεσμευμένα από τράπεζες και φαντς δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις τάσεις και τη δυναμική στο τοπικό real estate, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, Κώστας Σαράπογλου.
2: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, κυρίως από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Σαράπογλου εξηγεί στην τηλεόραση Κρέτα γιατί.
5: Υπάρχει ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 Εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν, αγοραστές από Ισραήλ ή από Τουρκία σε συνδυασμό με ότι εξασφαλίζουν δικαίωμα χρυσής βίζας,

0: έχουν εκδηλώσει εντονότατο ενδιαφέρον και γίνονται αγοραπολισίες αυτής της κατηγορίας.
1: Όπως σημείωσε ο κύριος Αράπογλου, πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων και ενώ παράλληλα οι τράπεζες δίνουν δάνεια για αυτό το λόγο.
0: Επίσης και από Έλληνες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαμερίσματα εν ώψη του ότι έχουν ανέβει οι τιμές των ενοικίων. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με ασφαλή τραπεζικά κριτήρια βέβαια και σε αυτό πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αγοραστές, όπως επίσης να φροντίζουν να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων που αγοράζουν.
1: Οι ξένοι ενδιαφέρονται κυρίως για εξοχική κατοικία, ενώ οι Έλληνες για πρώτη κατοικία παλαιότερης κατασκευής, έτσι ώστε να επισκευαστεί με τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και 3.
0: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία, όπως είπαμε, ιδίως οι κάτοικοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτι κατά προτίμηση παλαιό για να το επισκευάσουν γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και το 3 που έχει εξαγγελθεί. Με τα οποία όμως το αρνητικό που έχουν τα προγράμματα αυτά είναι ότι έχουν ανεβάσει τις τιμές γιατί έχουν αυξήσει τεχνητά τη ζήτηση.
1: Αρκετοί Έλληνες ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου, όπου είναι οικονομικότερα και εν συνεχεία θα χτίσουν με χαμηλότερο κόστος την κατοικία τους.
0: Επίσης, Έλληνες ενδιαφέρονται για αγορά οικοπαίδου σε περιοχές που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Αυτά όμως ακίνητα των οποίων υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν, επειδή έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις, κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή μπορούν ακόμα στα εντός οικισμού να εκδώσουν οικοδομική άδεια με χαμηλότερο κόστος οικοπαίδου και με σκοπό να κατασκευάσουν ένα πετρόκτιστο ή ένα λιόμενο που έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
2: Σε διαφορετικό κλίμα, πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις, μέχρι και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον υπεύθυνο της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, τον κύριο Γιώργο Κορμά. Καλησπέρα σας, κύριε Κορμά. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, είναι μια συζήτηση που δεν ανοίγει τώρα, αλλά τους τελευταίους μήνες ή απατεώνες φαίνεται να έχουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα και πιο ισχυρά εργαλεία στην προσπάθειά τους να εξαπατήσουν από οργανισμούς μέχρι ανυποψίαστους πολίτες. Έτσι δεν είναι?
3: Δυστυχώς είναι ακριβώς όπως το λέτε και μάλιστα χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε ετοιμασιστήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη μέσω του deepfake, ιδίως και για τα παιδιά αλλά και για όλους. Και πλέον είναι ένα εργαλείο που κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και πιο επικίνδυνα στην καθημερινότητά μας.
2: Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
3: Ναι. Δηλαδή, πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβουμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
2: Υπάρχουν έτσι κάποια σημεία, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να βάλουν σε μια

0: καχυποψία τους πολίτες ώστε να προστατευθούν.
1: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρκετά θα περάσουμε στην τεχνική νομοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσει ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση, αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο. Αυτό ισχύει και για τα κινητά, όταν μας έχονται SMS. Ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link. Άρα, μακριά από τα link και να είμαστε ασφαλείς. Τώρα, μιας και υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς, ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά, ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί και να το πούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφεύγει.
0: Ένα συστηματικό, γιατί όντως μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να...
1: Ένα συστηματικό που παππούς, ας πούμε, το 1800.
0: Έτσι, να αναπαραχθεί η χρειά της φωνής πλέον. Μπορεί και αυτό να γίνει πολύ εύκολα πια.
1: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
0: Υπάρχει ένας νέος όρος σε αυτή τη διαδικασία, το social engineering, η κοινωνική μηχανική. Να μας περιγράψετε το πλαίσιο.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, εκεί περνάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνουν τα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα δίκτυα. Δηλαδή, τα δίκτυα συλλέγουν πληροφορίες, συλλέγουν τα δεδομένα μας. Και η συλλογή δεδομένων είναι αυτό που το οποίο είναι το πιο σημαντικό για αυτούς. Άρα, λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, όλος ο μηχανισμός του διαδικτύου κινείται σε αυτή τη λογική. Από την άλλη, έχουμε τώρα και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να καταγράψει όλη μας την διαδικασία, όλο μας το πώς σκεφτόμαστε, να παρέχει μέχρι στο υποσυνείδητο και να διαδράσει. Έχουμε φτάσει σε σημείο με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου πλέον διαδράει χωρίς την ανθρώπινη επαφή, χωρίς να είναι δηλαδή κάπου κάποιος να δίνει μια εντολή. Όλα λοιπόν αυτά, για να μην έτσι μπερδεύουμε τους τηλεθεατές μας, όλα αυτά συνάδουν στο να μπορέσουμε να έχουμε μια συγκρότηση σαν άνθρωποι, να έχουμε την κρίση, να μπορούμε να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που ακούμε, που συζητάμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο ασφαλείς στο μέσο αυτό. Το σκοπός είναι ότι είναι ένα εργαλείο και πρέπει να το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο και να μην το χρησιμοποιούμε ως να μας χρησιμοποιεί. Δηλαδή, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη, αν έχουμε τη γνώση, έχουμε την κρίση, έχουμε την ιδέα, την άποψη, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελό μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Να είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες, να μας βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μας. Αρκεί όμως να έχουμε την ιδιοσυγκρασία να το κάνουμε. Ιδίως αυτό για τα παιδιά που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν είδατε. Πλέον τα μισά παιδιά μας δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο, δεν μπορούν να καταλάβουν, να κατανοήσουν. Αυτό είναι, ξέρετε, αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Δηλαδή πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Δεν μπορεί τώρα ένα παιδί τρίτης γυμνασίου να μην μπορεί να διαβάσει μια συνταγή και να μην καταλάβει δηλαδή τη δοσολογία.

0: οδηγία, να μην μπορεί να ανεβάσει μια οδηγία για, για το πιο απλό πράγμα. Αυτό σημαίνει λειτουργικό αναλφαβητισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο το μέσο αυτό, το εργαλείο αυτό να το δούμε λίγο με κριτική διάθεση και όχι να το αφομοιώσουμε με έναν έτσι επαρχιωτισμό κακής έννοιας, ο οποίο ό,τι μας φέρνουν και καλά τεχνολογικό είναι το αμέσως να το κάνουμε, να το πάρουμε και να το βιώσουμε. Πρέπει να είμαστε λοιπόν γενικά πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που μας, σε αυτό το μέσο που ζούμε. Είναι όπως είναι ένα αυτοκίνητο. Αυτό ακριβώς είναι και το διαδίκτυο.
1: Κύριε Κορμά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει, κυρίες και κύριοι, μετά τις 15 Οκτωβρίου η νέα δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου με τίτλο «Φροντίζω τα φάρμακά μου». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον τακτικό έλεγχο των οικιακών φαρμακείων και την ασφαλή επιστροφή αχρησιμοποιητών ή λυγμένων σκευασμάτων προς ανακύκλωση. Την ίδια ώρα, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις έντονες ελλείψεις που καταγράφονται στην αγορά, οι οποίες πλέον εκτείνονται από απλά σκευάσματα καθημερινής χρήσης μέχρι και σε φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
2: Για ένα νέο πρόγραμμα, αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
3: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
2: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
3: Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
2: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
3: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
1: πληρώματα. Κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δυσκεία.
3: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
2: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
3: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μια κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως τους φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν.
2: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
3: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
1: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών τις περισσότερες φορές πέφτουν στο κενό.
4: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
5: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
4: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
5: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
6: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ηλιά.
5: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
6: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
5: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
4: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
5: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκείνης.
1: Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η ανωδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου συμπαρασύρει αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ακόμη και στο ψωμί, με τους πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο μηνιαίος προϋπολογισμός σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται το πρώτο 20ήμερο του κάθε μήνα, με τους καταναλωτές να ελπίζουν, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν έστω πρόσκαιρα το οικογενειακό πορτοφόλι.
4: Νέο κύμα οικονομικών επιβαρύνσεων αναμένεται να φέρει ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Μάλιστα, τις πρώτες αυξήσεις αναμένεται να τις δουν οι καταναλωτές στο ψωμί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δουν και σε πολλά βασικά αγαθά τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα.
7: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρτοπιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.

0: και τα σχολικά ίδια ήταν γύρω στο 15 με 20% ακριβότερα από τις περσινές τιμές. Μάλιστα, εμείς το σχολιάσαμε ιδιαίτερα αυτό με την επάνωδο στα σχολεία, ότι ο γονιός πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι πέρυσι. Αυτό που για μένα αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει το καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα.
1: Γρίφο για δυνατούς λίτες αποτελεί και ο μηνιαίος προϋπολογισμός των οικοκυριών, με τα χρήματα να εξαντλούνται σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα.
0: Ένα κόστος μηνιαίο κατανάλωσης είναι 400-500 ευρώ το μήνα, περίπου. Ενός ατόμου μιλάμε. Για το σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και τι θα πάρει, τα απολύτως απαραίτητα για να εξυπηρετηθεί. Και τις ανάγκες του μήνα. Με τα ίδια χρήματα αγόραζε πολύ περισσότερα προϊόντα.
2: Εντάξει, την ακρίβεια όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε και το ζούμε και καθημερινά. Δυστυχώς έχει μείνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουν αποδώσει. Συνεχίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όπως λέμε, στις πρώτες 15 μέρες ο μισθός εξανεμίζεται και βλέπουμε τώρα τι γίνεται, η κατάσταση επικρατεί με τα καύσιμα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό και τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
1: Και η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η ακρίβεια στα καύσιμα όμως αποτελεί καθημερινό βραχνά για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνητική επιδότηση, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τιμή εκκίνησης ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο και φέτος η αύξηση αναμένεται να αγγίξει περίπου το 55%.
0: Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει το καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα, όπως τη μείωση του ΦΠΑ που προχώρησε η Ισπανία στο 13%, χαμήλωση το ΦΠΑ των καυσίμων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, οπότε αυτό θα κατεβάσει την τιμή στην Αγγλία. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τιμή στην Αγγλία και να ελέγξει και τα κέρδη στην παραγωγή.
3: Αφιερωμένος στον άνθρωπο, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη και την προσφορά. Είναι το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί μία αγκαλιά». Η αυλαία των εκδηλώσεων θα ανοίξει στις 25 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης.
1: Το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού από το Δήμο Ηρακλείου με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί μία αγκαλιά», η δύναμη του εθελοντισμού που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου από την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη. Το φετινό φεστιβάλ εθελοντισμού είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο, στην αλληλεγγύη, στη συμπερίληψη και στην προσφορά.
4: Με χαρά και περηφάνεια σας ανακοινώνουμε σήμερα ότι Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου οργανώνουμε το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού. Είναι ένα αντάμωμα των συνδημοτών μας, των εθελοντικών ομάδων με επικεφαλή στο Δήμο. Δίδεται η ευκαιρία να γνωριστούν οι ομάδες μεταξύ τους, αλλά προπάντων οι συνδημότες μας, να γνωρίσουν τι μπορεί να προσφέρει η κάθε ομάδα, ποιος είναι ο ρόλος της και στην τελική, αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και οι συνδημότες μας και οι ίδιοι συμμέτοχοι σε αυτές τις ομάδες. Έτσι λοιπόν έχουμε ομάδες περιβάλλοντος, υγείας, φιλοζωικές από όλες τις κατηγορίες. Και με σύνθημα «Όλοι μαζί μια αγκαλιά», η κάθε ομάδα το τριήμερο αυτό καλείται μέσα σε ορισμένο χρόνο να παρουσιάσει κάποιες δράσεις. Έτσι, μέσα από τις δράσεις ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει ως στόχο η κάθε ομάδα.
1: Στόχος του φεστιβάλ, σύμφωνα με την κυρία Δαφέρμου Χρονάκη, είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τον εθελοντισμό.

0: διεκδίκηση εθελοντών και η διασύνδεση των εθελοντικών και κοινωνικών ομάδων του Δήμου Ηρακλείου.
1: Φέτος δεν απευθυνόμαστε μόνο στους μεγάλους, επειδή ακριβώς θέλουμε όλοι να είναι ενεργοί και συμμέτοχοι σε όλη αυτή τη γιορτή, θα έλεγα. Οργανώσαμε και το διαβατήριο του μικρού εθελοντή. Τι σημαίνει αυτό? Οι μικροί μας φίλοι θα πάρουν ένα διαβατήριο, λέμε εμείς, θα επισκεφτούν 5 εθελοντικές ομάδες, θα κάνουν ερωτήσεις, θα πάρουν τις πληροφορίες, θα επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στην κάθε ομάδα με σφραγίδα και στο τέλος θα έρθουν για να πάρουν την επιβράβευση. Με αυτόν τον τρόπο, από πολύ μικροί μαθαίνουν στον εθελοντισμό.
0: Στο φετινό φεστιβάλ αναμένεται να πάρουν μέρος 25 εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.
1: Ο εθελοντισμός, πιστεύουμε, δεν είναι το να προσφέρει στιγμία κάτι, αλλά είναι στάση ζωής. Πέρα από όλα αυτά, την επικοινωνία, τις δράσεις μεταξύ των εθελοντικών ομάδων και όλα αυτά τα ωραία, ο εθελοντισμός έχει άμεση σχέση και με τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, η κάθε βραδιά ολοκληρώνεται με ψυχαγωγία.
2: Σε μια σπουδαία πρωτοβουλία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, προχωρά για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου διοργανώνεται ο καθιερωμένος πλέον περίπατος για την πρόληψη του καρκίνου, με τους διοργανωτές να απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε γυναίκες, άνδρες και παιδιά κάθε ηλικίας να ενώσουν τα βήματά τους και να στηρίξουν αυτόν τον σκοπό ζωής.
0: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
3: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
4: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Το πρώτο παιχνίδι είναι απόψε. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σερβία και την εθνική μας ομάδα, όπως είπες και εσύ, για την πρώτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League. Να υπενθυμίσουμε ότι η εθνική μας ομάδα κατάφερε να είναι στη League A. Βρίσκεται πλέον λοιπόν στην κορυφαία κατηγορία και καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στις καλύτερες εθνικές της Ευρώπης, αρχής γενομένης κόντρα στη Σερβία, με τις Γερμανία και Ολλανδία να συμπληρώνουν τον όμιλο. Με την Γερμανία η ομάδα μας θα την αντιμετωπίσει την Κυριακή την ίδια ώρα, να υπενθυμίσω. Το Σερβία-Ελλάδα θα διεξαχθεί σε ένα μερικό και κλεισμένο των θυρών στάδιο, στο Ράικο Μίτιτς, λόγω της τιμωρίας που επέβαλε η UEFA στην Ομοσπονδία των Γηπεδούχων τον περασμένο Φεβρουάριο. Και η αιτία ήταν, μερικοί θα θυμούνται, όσα συνέβησαν το 2024 κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ελβετία, με την οποία οι σχέσεις δεν είναι και πολύ φιλικές σε οπαδικό επίπεδο πάντα. Να πούμε ότι στα αγωνιστικά νέα η Ελλάδα δεν υπολογίζει τους τραυματίες Κωνσταντέλια, Ρότα, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη. Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Μπακασέτας, καθώς είναι ανέτοιμος. Να πούμε ότι στην αποστολή της Σερβίας βρίσκονται δύο παίκτες που διαπρέπουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτοί είναι ο Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Ενώ να πούμε και μία πιθανή εντεκάδα που μπορεί να παρατάξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αυτή είναι Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Κοστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας και Τζόλης. Και να σημειώσουμε εννοείται ότι σε αυτήν την αποστολή της Εθνικής βρίσκεται και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ενώ στην πρωτεύουσα της Σερβίας αναμένονται και 600 περίπου Έλληνες φίλαθλοι εκδρομής για να στηρίξουν την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Και τέλος να σου πω ότι ο διαιτητής στον αγώνα της πρεμιέρας είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ από την elite κατηγορία της UEFA, Σωτήρη.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Τρία από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην καούμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο βράδυσο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνου.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς συναδέλφους. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαλουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένει.

0: για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Φρονάκης. Όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Αβατόν. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5.
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαγουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο.
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Σαν
0: group chef εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρό του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας, και ας πούμε η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
3: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλιώς από τον κ. Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα, είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό, για το 50% το όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη. Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες, και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε, και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που... Είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
0: πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί...
3: Δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούν με αυτή τη διαδικασία, όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο.

0: κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, επειδή π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
1: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα τα, την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε τα, όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
0: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
1: Φυσικά. Γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
0: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή
1: στα δικά μου εστιατόρια έχουμε περισσότερο ελληνική και κρητική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
0: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μια διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μια κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό.
1: Σωστά.
0: Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
1: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κρητική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου, θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
0: Okay.
1: Οπότε, όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
1: Χρήστο,
0: τι λένε,
1: το ζητάνε. Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
0: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα, τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση σωστούς συνεργάτες έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό, όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
1: Σωστά.
0: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... Δεν έχει νόημα.
2: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Mm-hmm. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
2: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό,

0: και οι αλλαγές που γίνονται και είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
1: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
0: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή δηλαδή, έλλειψη στο χώρο δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως στο το στυλ μου πιο à la carte.
1: Ναι.
0: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση να,
1: για να γίνει η σωστή διαχείριση,
0: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση, οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
2: Πολλή χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, οκ, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τις πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στον Γιώργο σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύομαι τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικό κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και δεν γίνει. Απλά για να δουλέψουν.
2: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
3: Για πες.
1: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
3: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σου πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
1: Ωραία.
3: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις, ένα θα πω.
1: Τι είπε ο επιθεωρητής?
3: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
1: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
0: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτ να πάω στο τραπέζι του.

0: Ναι.
1: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
0: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
1: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει και εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
2: στο σεφ.
0: Το σεφ, διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
2: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
0: Ναι. Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσει περίεργα ή που δεν ήξερε. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
3: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
0: Τραγικό.
3: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν τη καριέρα μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρο τηγανιτό. Ετοιμάζει εκεί ένα από αυτού που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να. Να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω.
0: Κάτι...
3: Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια. Έτσι, ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να έρθουν οι άνθρωποι να φάνε.
0: Πολεμικό τοπίο.
3: Πολεμικό τοπίο. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση. Φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
3: Μπακαλιάρο δεν φάγανε.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή.
0: Με ένα μαγικό,
3: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν ο πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά μου, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνεις να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
0: Και πάω στη θάλασσα.
2: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ έχω χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά, μαύρα, λέω τι κάνουμε τώρα.
0: Κάνε πάγγελ δεν πιτσες.
2: Και όμως. Του τα είσαμε όλοι.
0: Για κάποιο λόγο πάντα κάτι συμβαίνει.
2: Αυτό ακριβώ. Ναι.
1: Τη μαυρίλα.
2: Μετά ξέρει. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
3: Αραιάκι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σα εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε.
3: Ναι. Θα μπορούσε να το σκεφτεί έτσι. Τώρα που το λέω, συζητάμε. Ναι.
2: Αλλά όχι.
0: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort. Και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλά.

0: Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Μινόαν Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα πέσανε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό.
3: Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Ποταγκριόν. Από τους δύο χαμένους τελικούς, το 94 και το 95. Θα μου πεις, που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητήριων? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
2: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
3: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
2: ναι,
3: αυτό
2: ακριβώς,
3: θέλω να πω.
2: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24, πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Knicks.
3: Ναι, δηλαδή πήγε
2: αυτές είναι οι εικόνες που σου μένουν.
3: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και όλα
2: που... Θα παίζα, δεν ήταν...
3: Θα παίζες, μπράβο.
2: Τότε με το... Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα για αυτό. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
3: Έγινε το πρώτο lockout, το 98, μπράβο.
2: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω, το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Έντι Τέψκο, ας πούμε.
3: Μπράβο,
2: μου λέει: κάτι, μην ανησυχείς. Μου λέει: θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
3: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
2: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω.
3: Δεν πήγε εσύ σε αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σε.
2: Επέλεξε η εποχή.
3: Μπράβο.
2: Βρήκε
3: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
2: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
3: Σωστά.
2: Δεύτερον,
3: Αστόρια, Νέα Υόρκη.
2: Δεύτερον, nice looking. Ακούγω nice looking και λέω...
3: Τι λέει ο ποιητής.
2: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτον είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για λευκός, έχει τις προδιαγραφές.
3: Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις. Θα έπαιρνε στη λογική.
2: Θα έπρεπε να βρω τρίκ.
3: Έπαιξε ποτέ σεμινάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
2: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνου Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του EuroCup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
3: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
2: Ναι, και κερδίζουμε 23.
3: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
2: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
3: Με ποια?
7: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
8: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
7: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Ναι. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορα βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ασπανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος, ο Τζαγκαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά, και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία έγινε.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις

0: τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Θα ήταν από κάτι να γελάσουμε.
0: Πες
1: μπορώ να κάνω και τα δύο.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
1: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής.
2: Ναι.
1: Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα
3: έχει
1: και τώρα.
3: Ακόμα, ναι.
1: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζονταν να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και στο σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
0: Άρα λοιπόν, Μανώλη, σωστά, ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
3: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν την παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
0: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
4: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
3: Σωστά.
4: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
3: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
1: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
3: Ναι. Είχε το. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
0: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνεται
3: που έχει φτάσει.
0: Από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα.
2: Έτσι.
4: Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
0: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πράγμα.
3: Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι και αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
0: Έτσι.
3: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε. Αυτό είναι που μας
0: γεμίζει. Είναι γνωστό παιδί στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
3: Όχι, πες μετά από 20.
4: Εντάξει, δεν το έχω...
0: Ας πάμε στο 5.
4: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω,

0: ψάξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν. Να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
2: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
1: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνεται διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο και να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες, καινούργιες ιδέες κτλ.
3: Φυσικά, αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα, γενικά κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε ή πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική
1: και
3: βάση
1: την
3: στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός μου σε λένε, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
0: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο.
0: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
0: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να είναι.
0: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
3: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η ασπονταμιδή. Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο?
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά, οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κρητική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κρητική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες. Και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές. Είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα?

0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί όχι και τα δύο.
1: Σωστά.
0: Ναι. Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Σωστά. Ακριβώς. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι κρέας.
3: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός.
3: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα.
3: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σάρδελα.
3: Σάρδελα.
1: Γουάπα ή κολλιός.
3: Κολλιός.
2: Συμφωνείς σε όλα αυτά που λέει. Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
0: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες.
3: Ροφό.
1: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
2: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
3: Στα 30.
2: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
1: Πάει ο ροφός.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα. Εγώ θέλω να μου πεις γιατί.
3: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
3: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγώνο,
3: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο σεβ, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Ψαρόσουπα.
3: Κακαβιά του Λάπα.
2: Μπράβο.
1: Τράγος
2: ή μουρχότραγος.
1: Ή μουρχότραγος.
0: Μουρχότραγος.
1: Μουρχότραγος, ε.
0: Μουρχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός.
0: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
0: Τσιγαριαστός. Αχα. Ή, τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Double edition.
0: Ναι. Yes.
1: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας.
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
0: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν, αν ρωτάς για προσωπική.
1: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουν, στο ψάρι ή στο κρέας. Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι.
0: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
0: Δηλαδή είναι. Μιλάμε ένα ποσοστό
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
0: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή, αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Εγώ. Στα νούμερα.
2: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρατικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία, τέλος πάντων, 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα, έχει αρχίσει και φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.
3: Σίγουρα. Ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά.
1: Έτσι.
3: Να το παστεριώνει σωστά, να το επεξεργάζεται σωστά. Μέχρι το σερβίσμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας.
2: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε.
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς.
2: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry aged ψάρι.
3: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, το στέγνωμα που λέμε.
3: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να. Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο. Το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο. Οπότε σηκώνει dry age. Οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.

0: τα πιο ωραία
1: λαϊκά
0: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει από πού είναι?
2: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
0: Okay.
2: Με διαφορά θα έλεγα.
0: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση την μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος θέλω να μου διαλέξεις τρία πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
3: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μία σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μία ψαρόσουπα, μία κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
0: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
1: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου. Και να δεικνύω το υλικό.
2: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
1: Ναι.
2: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
0: Αυτό που ναι.
2: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
0: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
2: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
0: Οπότε
2: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
0: Όλοι, σίγουρα.
2: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
0: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον. Ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, στο πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
1: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
0: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
1: Και καταλήγουμε
0: που τότε
1: πάλι...
0: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα. Το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν άχωρο αυτό?
2: Πολύ στενάχρονο είναι.
1: Όχι,
2: και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
0: Είπα ντομάτα τώρα. Εγώ ένα τυχαίο.
2: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
0: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
2: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι?
3: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
0: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρυσι μια βερικοκιά από το Γλέντι και την
0: οποία έπιασε, έτσι.
2: Είναι φτεμένη τώρα.
0: Φάμε φέτος
2: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
0: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, παιδί μου, τι να πω, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
2: Ναι.
0: Βάλε πόστα.
2: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
0: Ναι, πόστα.
1: Καταρχήν να το κλείσει ο άνθρωπος.
2: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα κλείσουμε από εκεί. Τι απ' έξω.
3: Θα ξεκινήσει από τον Μπαρκαδόρο.
1: Ναι.
3: Και θα μείνει μέσα.
2: Ναι, γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις.
1: Ναι.
2: Εσύ βγαίνει απ' έξω στο πάσο. Κάνει εκεί το πάσο.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Βάλε τώρα στα τηγάνια. Στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
3: Πάλι εσένα.
1: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
2: Στο πάσο.

0: Ο Μάνος Τηγάνι, ο Γιώργος.
1: Λάτζα.
2: Όχι. Όχι Λάτζα, όχι Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μας.
0: Στην κρύα θα τον
2: βάλουμε. Στο οπτικό πεδίο.
0: Σχάρα, σχάρα.
2: Και στην κρύα ποιος θα είναι.
0: Σωστό, είναι και κρύα.
2: Πώς, στην κρύα.
0: Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη.
2: Μαζί.
0: Θα πιάσει και την
2: Τηγάνια σχάρα θα είναι ο Μανώλη.
0: Θα πούμε ότι δεν φτάνουμε. Δεν έχουμε κι άλλους.
3: Να πω εγώ.
0: Ναι, πες εσύ.
3: Αυτό που είπε ο Γιώργος και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι αλλιώς να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνε να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέραναν το τζαγκαράκι, τον έβαλε να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
2: Έπρεπε να το πει πέντε
3: κατευθείαν.
2: Τέσσερα.
3: Αφού και στα event πέντε είμαστε.
0: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα τον Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μας.
1: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
2: Rotation.
0: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
2: Πώς θα πες στη Δημοκρατία, δεν υπάρχουν διέξοδα.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν διέξοδα στη Δημοκρατία.
3: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
0: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
3: Και εσύ.
0: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
3: Και εσύ.
0: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
2: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα το πάμε.
0: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστώ.
0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλοι υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
0: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
3: ναι.
0: Να πούμε.
1: Έρχονται και
3: κάτι ετοιμάζεται.
0: Σωστά, ναι. Λοιπόν.
3: Δεν έχουμε πια κομμαράκι για να μην ετοιμάζεται κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
3: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
4: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα πέσαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό.
9: Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Ποταγκριόν. Από τους δύο χαμένους τελικούς, το 94 και το 95. Θα μου πεις, ναι. Που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητήριων? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
8: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
9: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
8: ναι,
9: αυτό θέλω να πω.
8: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four

0: τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24, πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Knicks.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
0: το κάμπο Knicks. Που σου μένουν, ναι.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και
0: που... Θα δεν ήταν...
1: Θα παίζες, μπράβο.
0: Τότε με το... Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγαν για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout, το 98, μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκοντα, α πούμε.
1: Μπράβο,
0: μου λέει,
1: μπράβο,
0: μην ανησυχείς. Μου λέει, θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω.
1: Δεν πήγε εσύ σε αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σε
0: επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο.
0: Βρήκε
1: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι ήταν, ναι, δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά.
0: Δεύτερον,
1: Αστόρια, Νέα Υόρκη.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητή.
0: Ναι, αλλά για αυτού είχε σημασία. Και το τρίτον είναι ότι με βάση τι προδιαγραφέ που έχουμε εδώ για λευκό, έχει τι προδιαγραφέ.
1: Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις, θα έπαιρνε στη λογική.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ.
1: Έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν το τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε
1: 23. Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα. Ναι. Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνου.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό. Ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026. Αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Τεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής, αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετρούν

0: για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο, νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
1: Εσύ επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό. Δηλαδή είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το Talk of the Town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό.
0: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
1: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
0: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουνα πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
1: Νομίζω αυτό είναι Αφρική.
0: Ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
1: Που ήταν από εκεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
1: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα που το αγοράζει αυτό.
0: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
0: Νομίζω.
1: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταρίκα, έχει παίξει ρόλο ένας συνάδελφος.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό?
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς μπροστές σου?
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Απ' την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League, αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε ένα δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή, on a mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το τι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν να παίζουν.
0: Οπότε δεν ξέρω, είναι δίκο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά? Βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, άμα θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισες να παίζεις σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πεις είσαι σεντερφόρ, θα παίζεις εσύ τερματοφύλακας. Αλλά ποιος σε γύρισε? Ποιος σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητής που είχα σαν το Κορυδαλό.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσεις κανένα να το δούμε, και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά είχα να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν.

0: Θα ήθελα. Να βαδίζει τα χνάρια, γιατί είχε κάποιον εκεί.
1: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρό δεν είχα τερματοφύλακα. Mm. Είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
0: Ποιο παίχτη είχε?
1: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό. Κάτι... Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσες που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
0: Ποιος είναι κορυφή?
1: Στους τερματοφύλακες.
0: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
1: Τώρα για, μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα η οποία εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
0: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχει δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
1: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και η εξόδη. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για εμένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
0: Τότε στον ΑΕΤΟ έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανε σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Ρε εσύ, ο ΑΕΤΟΣ έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
1: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό. Γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
0: Είδα μια συνέντευξή σου. Είπες κάτι το οποίο ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορυδαλιωτικά.
1: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
0: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα 16 χρονών όμως.
1: Ναι, αλλά εγώ μιλάω... Εγώ...
0: Και μετά παίξεις με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά, ένα μάτσο που θα
1: την ίδια χρονιά.
0: Την ίδια χρονιά, ουσιαστικά, ναι.
1: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά, πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα. Νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Το περιβάλλον.
1: Εκείνη τη στιγμή, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή. Δεν...
0: Σε σκλήρινε όμως ή σε ατσάλωση ή αμφισβήτηση.
1: Ναι,
0: δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι. Και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους τερματοφύλακες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείται χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το...
0: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
1: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε.

0: Μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι ένα μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι.
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
0: Ολιβέρα.
1: Ολιβέρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: δεν έχουμε τη φάση, ναι, Ολιβέρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο. Το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό.
1: Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητήριο από τους δύο χαμένους τελικούς, το 94 και το 95. Θα μου πεις,
2: ναι.
1: Που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητήριων? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
2: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
1: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
2: ναι,
1: αυτό
2: ακριβώς,
1: θέλω να πω.
2: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα λόγω των Knicks.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
2: αυτές είναι οι εικόνες που σου μένουν.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξει. Ήταν
2: όχι,
1: και μια εποχή και όλα που.
2: Θα έπαιζα, δεν ήταν.
1: Θα έπαιζε, μπράβο.
2: Τότε τα υπέγραφα. Το... Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout, το 98, μπράβο.
2: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκο, α πούμε.
1: Μπράβο,
2: λέει, κάτι, μην ανησυχείς, μου λέει, θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά, γεγονός.
2: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω.
1: Δεν πήγες εσείς αυτό, ήρθε αυτό πάνω σε
2: εσένα. Επέλεξε η εποχή,
1: μπράβο.
2: Βρήκε
1: ωραίο παιδί, μπράτσα.
2: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στους Νίξ για να υπογράψω, οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
2: Δεύτερον, nice looking. Ακούγω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητής.
2: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για Λευκός, έχει τις προδιαγραφές.
1: Το Γιάννη θα τον μαρκάρει. Θα έπαιρνε στη λογική.
2: Θα έπρεπε να βρω τρίκ.
1: Έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
2: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνου Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που τους αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
2: Ναι, και κερδίσαμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
2: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
2: Με ποια?
1: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
2: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
1: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
3: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Πώς διαχειρίζεται ένα θεματοφύλακα, επειδή είναι ο φταίχτης, δηλαδή θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο. Ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει. Και ακόμα και ας μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το. Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ. Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω? Έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω? Θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε, ναι, για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη η χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
0: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά. Και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όφη που λες, που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο?
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη.

0: ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα πολύ. Προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο, έτσι.
0: Ναι.
1: Κοιμόσουν το ένα βράδυ παίξεις του Όφη, ξυπνούσες παίξεις τη Λάτσο.
0: Ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουν το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουν στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται, και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ, δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι 2 χρόνια, 3, αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και Πελούχος, θα έβγαινε 5ο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
1: όχι,
0: αλλά δεν
1: το. Επειδή
0: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο, συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ. Και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε, συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό, νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε, είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο?
0: Όχι, εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Και εγώ του λέω τρελός, γιατί τα Λάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη.

0: εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως. Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους.
1: Στην κουλτούρα τους.
0: Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν...
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι η σχολή τους, δηλαδή, είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα, δηλαδή, οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλές, ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι...
0: Ναι, εμένα με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ανακεφαλαίωση στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου? Που λες, αν ξεκινάμε κατά πιέ, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο, γιατί είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το...
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου, ήταν ο Λουκάκου. Ήταν πολύ... Δηλαδή, ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς, ότι αν περάσει μπάλα υπήρχε πολύς χώρος για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνεις στην Bournemouth?
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
1: Δεν
0: μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού? Πέραν του Όφη δηλαδή.
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε, γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
0: Όσον αφορά τι όμως?
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φορ το μονοθυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7, γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου, θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή βλέπεις ο τερματοφύλακας πρέπει με 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μέσα στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέξεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις

0: βάσει, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του θεματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο,

0: Δυστυχώς είναι λίγο, αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε, το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
0: Έχει.
1: Όλοι τρέλα. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα 3 χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερματοφυλάκες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφύλακα.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχει παίξει σε 6 εθνικές ομάδες που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή είσαι πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σε έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό
1: Δηλαδή,
0: συνέβη.
1: έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να. Σιγά σιγά βλέπω. Οπότε όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική από 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελε να παίξει, είτε γιατί έπαιξε καταπληκτικά, είτε για να διορθώσει μια γκάφα.
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa
1: Στο
0: League με τη
1: γύρο.
0: Λάτσιο. Που αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό.
1: Ναι.
0: Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, ήταν αυτό. Γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει: Ρεμανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνει. Τι θα του πήγαινε, ποιο είναι το μάτσο έτσι που λες ότι.
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφι, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο-ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποιο παιχνίδι από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις. Έχω τα πάντα.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι.
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα
1: Ναι, με
0: μιλάω,
1: ανθρώπους
0: που
1: επίσης.
0: δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος
1: Σωστά
0: μου είπε όλα τα
1: παιδιά.
0: νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό κι αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου. Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν φύλακας, δεν ήταν ο πατέρας του. Με τα 5x5 και όλα αυτά, τι θα είχε κάνει η ζωή του.
0: Δεν
1: Μπήκες ποτέ σε αυτό
0: ξέρω.
1: το.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό. Που δεν το έχει πει, που θα ήθελε να το πει, θα ήθελε να το μοιραστεί, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί μου. Δεν το έχει πει στον πατέρα σου, δεν το έχει πει στην Αθηνά. Δεν το έχει πει. Ποιο είναι ο κολλητό, ο Τσιλιανίδη είναι,
0: Ναι, ο
1: ο
0: Τσιγιαννίδης.
1: Κοσμά.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλα.
0: Ποδοσφαιρικά στον κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι
1: Ναι, ρε
0: δύσκολο.
1: παιδί μου, ή ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμο δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5
1: Και ξέρεις, πολλές
0: χρόνια.
1: φορές ο κόσμος τους χάνει τους παίκτες. του κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι, κατάλαβα όμω. Κατάλαβα τι.
1: Μπήκε στην Αγγλία, φανταστείτε στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές.

0: Φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, για να κεντρινήσουμε. Εντάξει,
0: ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό, και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα στην προπόνηση, να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλό είναι. Οπότε δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδάνα. Ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Το νιώθω και το λέω. Την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο τον Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό.
1: Δημιουργήθηκε ψύχωση για το ποδαχτριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, ναι. Που λένε είχατε και στο χωριό σας τελικούς του κυπέλλου ποδαχτριών. Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
0: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
1: Δηλαδή ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
0: ναι,
1: αυτό
0: θέλω να πω. Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα λόγω των Knicks.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
0: στην εικόνα που σου μένουν.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξει.
0: Ήταν
1: και μια εποχή και όλα που.
0: Θάπεζα, δεν ήταν.
1: Θάπεζα, μπράβο.
0: Τότε με το. Πήγαν για να υπογράψουν, δεν πήγαν για άλλο. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout, το 1998. Μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και παίρνει και τηλέφωνο και ο Τέψκοντα, α πούμε.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Κάτι μην ανησυχείς, μου λέει θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω.
1: Δεν πήγες εσείς αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σε.
0: Επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο.
0: Βρήκε
1: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στους Νίξ για να υπογράψω, οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά.
0: Δεύτερον,
1: Αστόρια, Νέα Υόρκη.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητής.
0: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτον είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για λευκός, έχεις προδιαγραφές.
1: Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις. Θα έπαιρνε στη λογική.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ.
1: Έπαιξε ποτέ σεμινάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν το τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Creta24.gr.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρώει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα σε αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
16: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν για την εκπαίδευση ως επάγγελμα και άλλοι που τη μελετούν ως τρόπο κατανόησης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ο σημερινός μας καλεσμένος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, ο κύριος Μανώλης Μακράκης, διδάκτορ επιστημών αγωγής και συγγραφέας, προσεγγίζει τη γνώμη όχι αποσπασματικά, αλλά ως συνέχεια της ίδιας της ιστορίας. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
0: Είναι δική μας η χαρά. Μελετάτε λοιπόν την ίδια την εκπαίδευση και την κρατάτε στο προσκήνιο. Όπως προείπα, με γνώση, με τρόπο όχι αποσπασματικό, με συγκεκριμένη γνώση και ως συνέχεια της ιστορίας και του ίδιου του πολιτισμού. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε την εκπομπή εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του συγγραφέα που έχετε. Βέβαια. Και να σας ρωτήσω αν το γράψιμο είναι για σας ανάγκη.
1: Έγινε κάποια στιγμή ανάγκη. Μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό του Νομού Ηρακλείου, τον Καραβάδο. Είχα την τύχη να έχω ένα πατέρα ο οποίος ως παιδί βίωσε την κατοχή και ο ανεκπλήρωτος του πόθος ήταν οι σπουδές. Ένα ευθυέστατο παιδί, το οποίο λόγω της κατοχής έμεινε με τις γνώσεις του δημοτικού όμως, είχε βιβλιοθήκη, ήταν συνδρομητής σε εφημερίδες και περιοδικά και μας ενστάλλαξε τον πόθο για άνοδο και για μόρφωση. Οπότε από την πολύ μικρή μας ηλικία διαβάζαμε εφημερίδες, διαβάζαμε περιοδικά, διαβάζαμε βιβλία και έτσι σιγά σιγά ασχολούμαστε με τα κοινά, με τον πολιτιστικό σύλλογο, με την κοινότητα, με τις υποθέσεις του τόπου μας. Και σιγά σιγά αποτυπώθηκε η ανάγκη μέσα από τη διδασκαλία μου στο δημοτικό σχολείο του ίδιου χωριού να γράψουμε την ιστορία του δικού μας τόπου. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω.
0: Υπάρχει κάποια εσωτερική σύγκρουση που σας όθησε να ξεκινήσετε την συγγραφή και το γράψιμο?
1: Όχι σύγκρουση, το κίνητρο. Το κίνητρο να μην σβήσει ο πανδαμάτορας χρόνος όλα όσα λησμονεί με το πέρασμά του. Έτσι ξεκίνησα να γράφω και δεν εκδόθηκε βέβαια η εργασία αυτή η πρώτη, αλλά μετά πήγα Ελούντα, άρχισα να επιμελούμε ένα περιοδικό το Ελούντα, να αναλάβω τον πολιτιστικό σύλλογο και να συγγράφω την ιστορία του τόπου εκείνου. Και έτσι έχουν εκδοθεί 4-5 βιβλία για την Ελούντα, ένα για τον Καραβάδο, το Κριτών Παιδεία που είναι η διδακτορική μου διατριβή, το Ενλασιθείο και το ημερολόγιο μικρασιατικής εκστρατείας, ναι, με τις εμπειρίες ενός πολεμιστή από την Ελούντα στο μικρασιατικό μέτωπο και βέβαια η ιστορία της Κρήτης, ένα εμβληματικό θα έλεγα βιβλίο.
0: Υπάρχουν πολλοί και μάλιστα διαχρονικοί στοχαστές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η σιωπή σε πολλές περιπτώσεις είναι και συνενοχή.
1: Προφανώς και τη συμμερίζομαι, γιατί πιστεύω ότι οι καιροί ούμενετι, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιούνται και εμείς αυτό το παγκοσμιοποιημένο και ομογενοποιημένο τοπίο θα πρέπει να αντιτάξουμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ταυτότητά μας και να αντισταθούμε στη λέλαπα που μας έχει κυριεύσει, μας έχει επιτεθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι για την ενίσχυση της ταυτότητάς μας είναι απαραίτητο η γνώση της ιστορίας μας.
0: Το γράψιμο είναι λύτρωση, είναι καταδίκη για το στοχαστή και το συγγραφέα?
1: Θα έλεγα και τα δυο, γιατί λυτρώνεται όταν έχει το αποτέλεσμα, αυτό που θέλει, αλλά είναι μια, όχι καταδίκη ακριβώς, αλλά είναι μια επίπονη προσπάθεια, γι' αυτό και λέγεται επώνυμα. Μια επίπονη προσπάθεια από μεριάς, ειδικά για τα ιστορικά βιβλία, τα βιβλία προέρχοντα είναι προϊόν έρευνας, θέλει πολύ ψάξιμο, πολύ κόπο, πολύ διασταύρωση και εν τέλει αυτό το βιβλίο θα το δώσει στην επιστημονική κοινότητα, θα το δώσει στον πνευματικό κόσμο, θα το δώσει στους αναγνώστες.

0: Πρέπει να είσαι υπεύθυνος και, αυτά, και τεκμηριωμένα όλα όσα έχεις συμπεριλάβει σε αυτό.
1: Υπάρχουν επιστημονικά έργα, κύριε Μακράκη, που στις μέρες μας κατά κάποιο τρόπο γράφονται χωρίς ελευθερία?
0: Υπάρχουν επιστημονικά έργα τα οποία έχουν γραφεί με γνώση και αγάπη για τον τόπο και βέβαια έχουν τεθεί στην γκρίση της επιστημονικής κοινότητας και έχουν είτε θετικά αποτιμηθεί είτε αρνητικά.
1: Γιατί σας ρωτάω, γιατί η ακαδημαϊκή παραγωγή, το έχουμε ακούσει από αρκετούς και στις τάξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας υποστηρίζεται και τίθεται το ερώτημα αν υπηρετεί τη γνώση ή τους δείκτες.
0: Ως ένα βαθμό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο γιατί πολλές φορές στην προσπάθειά τους πολλοί να κατακτήσουν μια θέση εκπονούν εργασίες, είτε προϊόντα αντιγραφής, είτε δεν είναι όσο πρέπει μελετημένα, όσο πρέπει ψαγμένα. Εξάλλου έχουμε και τέτοια πρόσφατα παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κυρίως ασχοληθεί με την πολιτική, που είναι αντιγραφές και ανάξια λόγου.
1: Και μπαίνει βέβαια τώρα εδώ και το ερώτημα και η συνθήκη του AI και της τεχνητής νοημοσύνης και το κατά πόσο βοηθάει τη γνώση ή την κρατά καθυλωμένη. Ή θα την κρατήσει καθυλωμένη.
0: Είναι ένα πρόβλημα όπως όλα τα εργαλεία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θεωρώ ότι και η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ανάλογα με τον τρόπο που θα τη χειριστούμε. Όπως ένα μαχαίρι μπορεί να μας κόψει, μπορεί όμως και να μας βοηθήσει να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Έτσι χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυτό τον κόσμο, στο παγκοσμιοποιημένο τοπίο και η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και η τεχνολογική έρευνα και οι τεχνολογίες να υπηρετούν τον άνθρωπο, να υπηρετούν τη γνώση.
1: Ναι, αυτό στη θεωρία βασμό. Εσείς τι πιστεύετε, θα κοπούμε στο τέλος ή θα μας ωφελήσει αυτή η ιστορία?
0: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην
1: κοπούμε. Υπάρχει μέτρο, μπορεί ο άνθρωπος να ορίσει το μέτρο με τέτοιο τρόπο προκειμένου να μην υπάρξουν αρνητικές συνέπειες?
0: Εδώ θα έρθουμε στο... Πάμε στο σχολείο τώρα. Πάμε στην παιδεία και στην ανάγκη να δώσουμε ανθρωπιστική παιδεία,
1: ναι,
0: και να αναπτύξουμε αξίες και αρχές στο παιδί, στο μαθητή.
1: Έχουν ανεπτυχθεί αξίες και αρχές σε τέτοιο βαθμό που ο Μανώλης Μακράκης είναι ικανοποιημένος σε επίπεδο Κρήτης?
0: Ποτέ δεν είναι κάποιος ικανοποιημένος όταν έχει φτάσει σε ένα στάνταρ και υπάρχει και κάτι ανώτερο από αυτό. Οπότε πρέπει να είμαστε με την κορυφή, με το ταβάνι ικανοποιημένοι, με το ανώτατο. Αλλά θεωρώ ότι ένα σχολείο έχουμε χρέος σαν σχολείο, σαν εκπαίδευση, σαν πολιτεία να δώσουμε στο παιδί όχι μόνο γνώσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός μας. Είναι να δώσουμε αρχές, αξίες, να καλλιεργήσουμε την συναισθηματική νοημοσύνη, την συνέστηση. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου και του
1: σχολείου. Ο ρόλος της οικογένειας πόσο συνδυαστικός είναι με το δικό σας ρόλο? Καθώς θέλω να αναφερθώ στην ανοιχτή πληγή της οπλοκατοχής, της οπλοχρησίας και του φαινομένου που μας προβληματίζει, με συνέπειες τραγικές και με απώλειες ανθρώπινων ζώων σε τοπικό επίπεδο, είχαμε το τραγικό συμβάν στην περιοχή της Ιτίας, όπου ανήλικοι έπιασαν τη μόνη, είχαμε την εκτροπή του αυτοκινήτου και ένα θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Είναι θέματα κουλτούρας, είναι θέματα λανθασμένων αξιών με ευθύνη και του σχολείου?
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αν η οικογένεια δεν συνδράμει και δεν συνεργαστεί, δεν έχει μια αγαστή συνεργασία με το σχολείο ματαιοπονεί. Οι γονείς έχουν το παιδί σχεδόν όλες τις ώρες. Από ένα 24ωρο κρατάμε το παιδί στο σχολείο 5 ώρες, τις υπόλοιπες ώρες έχει οικογένεια. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστεί όχι μόνο για τα μαθήματα και για την πρόοδο του παιδιού, για το γνωσιακό δηλαδή τομέα, αλλά να συνεργαστεί και στον τομέα της συμπεριφοράς, στον τομέα των αξιών, γιατί έχουμε αποτύχει σαν σύστημα και σαν σχολείο όταν οι άνθρωποι που αποφοιτούν, τα παιδιά που αποφοιτούν δεν είναι. Εδώ λοιπόν έρχεται η οικογένεια.
1: Οι οικογένειες της Κρήτης συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα και με τους δασκάλους του νησιού?
0: Πιστεύω ότι συνεργάζονται. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποια μέρη, δεν είναι όλη η Κρήτη όπως την περιγράψατε. Πιστεύω ότι υπάρχει μια παραβατικότητα κυρίως σε ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές. Υπάρχει οπλοκατοχή, οπλοχρησία, με τα αποτελέσματα που είδαμε στα Βορείο και σε άλλα χώρα.

0: Πόσο εύκολα πρόσφατα, αλλάζει αυτή η αντίληψη?
1: Αλλάζει πολύ δύσκολα και δεν είναι μόνο το σχολείο. Εδώ έρχεται η πολιτεία. Εδώ έρχονται οι πολιτικοί, εδώ έρχονται οι προστάτες. Και το αλυσβερίσει ανάμεσα στους ψήφους και στις οπεκεπέδες και στους επιδοτήσεις. Είναι σύνθετο το πρόβλημα και το σχολείο έχει πολύ μικρή ευθύνη και επιρροή. Η κύρια ευθύνη πιστεύω ότι είναι ανάμεσα στην πολιτεία, στους πολιτικούς και στις ίδιες οικογένειες που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στις συγγραφικές σας προσπάθειες και να σας ρωτήσω τι έχει μεγαλύτερη αξία για σας, γενικότερα ως φιλοσοφία και ως στάση ζωής, ένα κείμενο το οποίο διαβάζετε ή ένα κείμενο το οποίο ενοχλεί?
1: Ένα κείμενο το οποίο διαβάζεται στοχεύει στην τέρψη των αναγνωστών και έχει αξία. Θεωρώ όμως ότι μεγαλύτερη αξία έχει το κείμενο που ενοχλεί. Γιατί ξύνει πηγές, γιατί επισημαίνει τα κακό κείμενα και γιατί συμβάλλει από τη μεριά τη δική του στη βελτίωση των πραγμάτων.
0: Είπαμε λίγο πριν μπούμε και σταθήκαμε λίγο σε δύο ξεχωριστά βιβλία, όπως είναι εδώ το Κριτών Παιδεία και η Ιστορία της Κρήτης, και αναφερθήκαμε λίγο και στο χωρίο της βιβλιογραφίας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν η βιβλιογραφία πνίγει τη σκέψη αντί να τη γεννά.
1: Προφανώς ισχύει σε κάποιο βαθμό. Θεωρώ όμως ότι ένας άνθρωπος, ένας συγγραφέας, ένας ιστορικός ερευνητής δεν θα πρέπει να άρχεσαι στα βιβλία. Αν αρκεστεί μόνο στα βιβλιογραφία, είναι αποτυχημένος για μένα. Θα πρέπει να φέρει κάτι καινούριο. Θα πρέπει να ψάξει αρχεία, πηγές, να τις διασταυρώσει για να δώσει ένα απτό αποτέλεσμα στον αναγνώστη.
0: Και προκύπτει και το εξής ερώτημα από αυτό το οποίο λέτε, αν σήμερα παράγουμε περισσότερη γνώση, περισσότερα χαρτιά.
1: Ναι, ισχύει αυτό, γιατί έχουμε μια μεγάλη παραγωγή που βέβαια σε αντιδιαστολή με τη μικρή αναγνωρισιμότητα και με το ότι ο Έλληνας γενικά δεν διαβάζει. Όπως ο Σκανδιναβός, ας πούμε, ή ο Ευρωπαίος.
0: Να περάσουμε λίγο στην Κρήτη. Τι σημαίνει η Κρήτη για σας?
1: Η Κρήτη είναι ο τόπος που γεννήθηκα. Πρόλαβα, κύριε Παναγιωτόπουλε, την προβιομηχανική περιοχή, εποχή, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, ένα χωριό που δεν είχε μηχανές, που δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα. Γεννήθηκα στο πατρικό μου σπίτι. Δεν γεννήθηκα στο νοσοκομείο. Πρόφθασα το ησιώδιο άρωτρο. Το αλέτριο, ο πατέρας μου έκανε χωράφι, όργωνε τα χωράφια με τις αγελάδες. Είχαμε την τύχη όμως να έχουμε ραδιόφωνο στο σπίτι και βιβλιοθήκη, όπως σας είπα. Ήμουνα μικρό παιδί, 10 χρονών, όταν ήρθε η τηλεόραση στο χωριό μου. Ήμουνα σε ένα διθέσιο σχολείο. Μεγάλωσα όπως θα μεγάλωνε ένα παιδί σε μια πολύ παλιά εποχή. Έφτασα αρκετά πράγματα. Η Κρήτη είναι η πατρίδα μου που την αγαπώ ιδιαίτερα. Ο τόπος που γεννήθηκα και μεγάλωσα και έζησα σχεδόν όλα μου τα χρόνια. Και είναι και ένας τόπος που έχει ποτιστεί με πολύ αίμα και πολύ δάκρυ. Που έχει βρεθεί ανάμεσα σε τρεις Ηπείρους και αγωνίστηκε σε πολλές περιπτώσεις για την ελευθερία του και βέβαια στην παραγωγή πολιτισμού. Όπως θα πούμε στη συνέχεια.
0: Οπότε η Κρήτη λοιπόν στις μέρες μας διδάσκεται περισσότερο ως ιστορία, όπως αναφέρεται και ο τίτλος του βιβλίου σας, ή ως μύθος?
1: Προφανώς έχουμε χρέος να διδάξουμε την ιστορία. Και οι μύθοι αντανακλούν μια πραγματικότητα και αντικατοπτρίζουν μια πραγματικότητα. Θεωρώ όμως ότι έχουμε χρέος να διδάξουμε την ιστορία. Και η ιστορία, δόξα τω Θεώ, η Κρήτη μας, το νησί μας έχει πλούσια ιστορία από τα μινωικά χρόνια μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.
0: Η κριτική παιδεία, ένας όρος με τον οποίο έχετε ασχοληθεί αρκετά τα προηγούμενα χρόνια και από την αρχή της σταδιοδρομίας σας στο εκπαιδευτικό σύστημα, κύριε Μακράκη, γεννήθηκε από ανυπακοή ή από ανάγκη επιβίωσης?
1: Καταρχήν, να μιλήσουμε πρώτα για τις επιρροές που δέχτηκε το νησί για να πάμε σε παλιότερες εποχές και να πούμε ότι το νησί αυτό δέχτηκε πολλές εχθρικές επιθέσεις, αλλά δέχτηκε πολλές επιρροές τις οποίες μετουσίωσε σε ένα δικό του, εντελώς δικό του πολιτισμό. Έβαζε τη σφραγίδα του σε κάθε τι καινούριο που δεχότανε.
0: Θα μας φέρετε κάποιο παραδείγμα?
1: Το μετουσίωνε, βεβαίως. Νομίζω ότι

0: δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία η Κρήτη κατόρθωσε να παγκοσμιοποιήσει τον πολιτισμό της σε επίπεδο εποχής, βέβαια, ήταν ο μινωικός πολιτισμός. Και ένα δεύτερο παράδειγμα ήταν η Κρητική Αναγέννηση. Μιλάμε για σπουδαία έργα, και τα οποία βέβαια ξέρετε ότι μέχρι σήμερα ακούγονται, τραγουδιώνται, παίζονται σε θέατρα, σε παραγωγές και είναι ένας ύμνος για το νησί και τον πολιτισμό του.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο πόσο εκπαιδευτικό ακούγεται και έβυχο το είμαστε κριτικοί.
0: Εμένα μου ακούγεται πολύ εύβοχο και πολύ λεβέντικο. Γιατί όταν ο Μακράκης ο Μανώλης λέει ότι είμαστε κριτικοί, προφανώς εννοούμε τον κριτικό ο οποίος έζησε στην Κρήτη, αγωνίστηκε για την ελευθερία του, αγωνίστηκε με δουλεύοντας, εργαζόμενος. Τώρα
1: υπάρχει και ένας αντίλογος όμως.
0: Ναι.
1: Το πώς αντιλαμβάνεται ένας μαθητής δημοτικού της ενδοχώρας μιας κτηνοτροφικής περιοχής που από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ακούει τον πατέρα του με λεβεντιά να του λέει ότι είμαστε κριτικοί, δείχνοντας το δρόμο ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό μονοπάτι ακολουθούν οι κριτικοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και πώς μπορεί να το αντιληφθεί και να το εξελίξει ένα παιδί 5, 6, 7 ετών της ενδοχώρας της Κρήτης.
0: Λέγαμε και προηγουμένως
1: ότι η ενδοχώρα έχει μια παραβατική συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις.
0: Έχει παραβατική συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις, ότι δεν είναι όμως όλη η ενδοχώρα έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Συγγνώμη, αλλά στο δικό μου τόπο,
1: εννοείται
0: δηλαδή
1: αυτό.
0: Το όπλο είναι
1: αυτονόητο
0: άγνωστο.
1: Αυτονόητο είναι αυτό.
0: Δηλαδή μην επανερχόμαστε συνεχώς σε ορισμένα αρνητικά παραδείγματα τα οποία είναι σε πολύ λίγα χωριά.
1: Στιγματίζουν μια περιοχή. Όμως.
0: Στιγματίζουν μια περιοχή και θα πρέπει, όπως σας είπα και πριν, το θέμα πέρα από το σχολείο να το αντιληφθεί η πολιτεία, το κράτος, οι αρχές, η πολιτική μας και να συνδράμουν όλοι μαζί για να ξεφύγουμε από αυτή την νοσώδη κατάσταση.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο δεν τονίζουμε στις μέρες απευθυνόμενες στα παιδιά μας για την ιστορία της Κρήτης?
0: Δυστυχώς η ιστορία της Κρήτης, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν διδάσκεται. Τι να τους πούμε. Εδώ πέρα η Επανάσταση του 1821, για την οποία πολεμούσε η Κρήτη 10 χρόνια, υπάρχει σε μία μόνο γραμμή, σε μία σειρά στα σχολικά εγχειρίδια.
1: Αφέλεια ή στοχευμένη κίνηση?
0: Στοχευμένη κίνηση.
1: Για ποιους λόγους?
0: Προφανώς υπάρχει ένα κράτος το οποίο θέλει να έχει μια ομογενοποιημένη ιστορία. Δηλαδή να μην έχουμε την ιστορία της Κρήτης ξεχωριστά, ξεχωριστά της Μακεδονίας, ξεχωριστά των Ιωνίων νήσων, αλλά να υπάρχει μια ιστορία για να ομογενοποιηθεί ο πληθυσμός, για να αποκτήσει μια ενιαία ταυτότητα. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα εγχειρίδια και αυτές οι τοπικές ιστορίες συνδράμουν το έργο της γενικής ιστορίας. Γιατί η τοπική ιστορία, το παιδί μάλλον ο μαθητής, έχει την ανάγκη να πάει από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, από το εύκολο στο δύσκολο. Και η εκπαίδευση έχει χρέος να σεβαστεί τις εμπειρίες, τις εικόνες, τις παραστάσεις, τις βιωμένες εμπειρίες του μαθητή.
1: Θα πει κάποιος,
0: τότε γίνεται αξιόπιστη.
1: Η τοπική ταυτότητα απελευθερώνει ή περιορίζει στη σκέψη? Παίρνω πάσα από αυτό που είπατε. Η τοπική ταυτότητα και η έρευνα πάνω στην τοπική ταυτότητα. Όχι. Και η εστίαση πάνω στην τοπική ταυτότητα.
0: Όχι, γιατί διευρύνει τη σκέψη, δεν την περιορίζει. Γιατί
1: είναι εύκολο από το ειδικό να πας μετά στο γενικό, αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο?
0: Πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο, γιατί μιλάμε για έννοιες τις οποίες πρέπει να κατανοήσει το παιδί για να μεταβεί από το ένα στάδιο στο άλλο. Και η τοπική ιστορία βοηθάει σε αυτό.
1: Τι περιλαμβάνει η ιστορία της Κρήτης, ένα βιβλίο που το έχετε και μπροστά σας?
0: Η ιστορία της Κρήτης περιλαμβάνει την ιστορία του νησιού από τα μινωικά χρόνια, την αρχαία εποχή, τις κρητικές πόλεις, τη δωρική κατάκτηση, την ελληνιστική περίοδο, τη ρωμαϊκή κατάκτηση, τα βυζαντινά χρόνια, την ενετική περίοδο, που είναι 450 περίπου χρόνια, δηλαδή σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που τα βυζαντινά χρόνια φτάνουν μέχρι το 1453, στην Κρήτη σταματούν το 1204 με την τέταρτη σταυροφορία και την κατάληψη της Κρήτης από τους Βενετούς. Η περίοδος της Βενετοκρατίας διαρκεί μέχρι το 1660.

0: 69 με την άλωση τη Σκάνδια, του Ηρακλείου δηλαδή, και αρχίζει η τουρκοκρατία, η οποία διαρκεί 268 χρόνια μέχρι το 1898 και την έλευση της Κρητικής Πολιτείας, η οποία για 13 χρόνια, μια αυτόνομη δηλαδή για 15 χρόνια, υπήρχε αυτόνομη πολιτεία στο νησί, υπό την υψηλή επικυριαρχία του Σουλτάνου, και το 1913, μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, το νησί ενώνεται με τον Εθνικό Κορμό.
1: Είχατε προσπαθήσει προκειμένου το συγκεκριμένο βιβλίο να γίνει σχολικό εγχειρίδιο και να υιοθετηθεί από σχολεία της Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος και των μαθημάτων?
0: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι το βιβλίο αυτό είναι έκδοση της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης συνέδραμε στην έκδοσή του. Έχει πάει σε όλα τα δημοτικά, σε όλα τα γυμνάσια και σε όλα τα λύκεια της Κρήτης. Υπάρχει δηλαδή το βιβλίο τώρα στην εκπαίδευση της Κρήτης. Ναι, είχα κάνει πολλές προσπάθειες από το 2021 που έγινε η πρώτη έκδοση. Οι απαντήσεις του ΙΕΠ ήταν, θα έλεγα, αστείες. Δηλαδή, μου απαντήσανε ότι, ως διευθυντής εκπαίδευση είχα κάνει αυτό το αίτημα, και μου απαντήσανε ότι πρέπει να έχει εγκριθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το οποίο ζητάμε να ενταχθεί. Ναι, αλλά αυτό το βιβλίο υπερβαίνει εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις όπως κάνει το Υπουργείο τώρα. Το υπερβαίνει κατά πολύ, γιατί αυτό το βιβλίο συνοδεύεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, με αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Που σημαίνει τι? Ότι έχουμε οδηγίες και για το χρόνο που απαιτείται, για το κάθε μάθημα. Έχει μαθήματα, είναι οργανωμένο σε μαθήματα, σε 42 μαθήματα. Σε διδακτικές ενότητες. Δίνουμε οδηγίες στον εκπαιδευτικό για διδακτικές ενέργειες, διδακτικούς στόχους και προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Δηλαδή, με ποιες διδακτικές ενέργειες θα φτάσεις στον στόχο για να έχουμε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Είχαμε κάνει λοιπόν, μετά την πρώτη αποτυχία, δεν κάθηκα, απευθύνθηκα στον Υπουργό, ήταν τότε ο κύριος Πιερακάκης, του τον εγχείρησα, τον συνάντησα προσωπικά, του τον εγχείρησα, μου είπε ότι θα το δει. Βρήκα και τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, τον καθηγητή τον κύριο Μπουραντώνη. Μιλήσαμε εκ νέου και τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν 11 μήνες δηλαδή, εξέδωσε εγκύκλιο και ενέτασε την τοπική ιστορία στο ορολόγιο πρόγραμμα. Δηλαδή θα όριζε συγκεκριμένες ώρες της εβδομάδας για να διδαχτεί η τοπική ιστορία. Όχι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αλλά γενικά η τοπική ιστορία. Αυτά είναι μια νίκη, γιατί ερχόταν μετά από δικές μου προσπάθειες. Δυστυχώς όμως, αλλάξαν τα πράγματα. Έχουν εκπονηθεί νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Εντάσσει την τοπική ιστορία σαν δράση. Αυτό, όπως είπα, υπερβαίνει κατά πολύ τις δράσεις αυτές. Θα επανέλθουμε πάλι και θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε τουλάχιστον περισσότερο χρόνο για τη διδασκαλία.
1: Γενικά το σύστημα με την ευρύτερη ακριβή έννοια του όρου σύστημα, φοβάται το λάθος ή την αμφισβήτηση?
0: Δεν νομίζω να... Γιατί είναι στη δικαιοδοσία του να ψάξει για το λάθος. Πιθανόν κάποια πράγματα, δεν ξέρω, ίσως να φοβάται και την αμφισβήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι στο βιβλίο, στην επιστημονική κοινότητα. Στο τέλος του βιβλίου θα δείτε τις κριτικές που έχει κερδίσει, και ας το εξετάσουν, ας το δουν, ας το περάσουν από βάσανο και αν αξίζει να ενταχθεί.
1: Επειδή μιλήσαμε για λογοκρισία και επιθέσεις, αν ο Καζαντζάκης ζούσε στις μέρες μας, και με αυτό το ερώτημα θέλω να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα τον λογοκρίναμε ή θα τον διδάσκαμε, τι πιστεύετε?
0: Ο Καζαντζάκης, κύριε Παναγιωτόπουλε, δέχτηκε ένα απίστευτο πόλεμο. Προφανώς όχι μόνο τον λογοκρίνανε στην εποχή του. Τον πολεμήσαν 11 φορές, ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ και τον πολεμήσανε
1: Στην εποχή μας, αν ζούσε σήμερα, θα τον λογοκρίναμε ή θα τον διδάσκαμε?
0: Θα τον λιλοθοβολούσαμε. Και μετά το θάνατό του θα τον κάναμε άγαλμα. Θα τον βάζαμε στα σχολεία. Θα τον κάναμε Θεό.
1: Λοιπόν, άνω τελεία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό.
7: Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Ποταγκριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του κυπέλλου πρωταθλητήρων? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
6: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν
7: δηλαδή ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
6: ναι,
7: αυτό
6: ακριβώς,
7: θέλω να πω.
6: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα λόγω των Knicks.
7: Ναι, δηλαδή πήγε
6: αυτές είναι
7: το
6: εικόνες που σου μένουν.
7: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν
6: όχι,
7: και μια εποχή και όλα που...
6: Θα έπαιζα, δεν ήταν...
7: Θα έπαιζες, μπράβο.
6: Τότε τα υπέγραφα, πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγαν για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
7: Έγινε το πρώτο lockout, το 98, μπράβο.
6: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στον Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω, το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ήταν βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Έντι Τέψκο, ας πούμε. Μου λέει,
7: μπράβο,
6: μην ανησυχείς. Μου λέει, θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
7: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
6: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω.
7: Δεν πήγες εσείς αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σε εσένα.
6: Επέλεξε η εποχή.
7: Μπράβο.
6: Βρήκε
7: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
6: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στους Νίξ για να υπογράψω, οι άνθρωποι δεν ήταν, ναι, δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
7: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
6: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω...
7: Τι λέει ο ποιητής?
6: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για λευκός, έχεις τις προδιαγραφές.
7: Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις, θα έπαιρνε στη λογική.
6: Θα έπρεπε να βρω τρίκ.
7: Έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά?
6: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγαινα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που τους αποκλείσαμε.
7: Ναι. Που έχετε χάσει ποτέ. Με 20.
6: Ναι, και κερδίζουμε
7: 23. Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
6: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
7: Ναι.
6: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας. Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Κυρία Σούλα!
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.

0: Σιγά το πεπρωμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
0: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
0: Σιγά το πεντάστερο.
2: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
4: Τσάι, παρακαλώ.
5: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
6: Έτσι, αν πας και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μανώλης Μακράκης, διδάκτορ επιστημών αγωγής και συγγραφέας βέβαια. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξεκινήσαμε μεταξύ άλλων και εστιάσαμε και στο βιβλίο του «Ιστορία της Κρήτης». Και θέλω, κύριε Μακράκη, να αναφερθούμε και στο βιβλίο «Κριτών παιδεία», να πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο τελευταίο.
1: Όχι, είναι μια έκδοση του 2013, ναι, μετά τη διδακτορική μου διατριβή, με κάποιες προσταφαιρέσεις. Εκδόθηκε με τη συνδρομή και της περιφέρειας και κάποιων φορέων.
0: Τι πραγματεύεται?
1: Πραγματεύεται την ιστορία της, την εκπαιδευτική ιστορία της Κρήτης, την ιστορία της εκπαίδευσης στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Από την Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866 μέχρι την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1913.
0: Πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρώσετε αυτά τα στοιχεία και τι σας όθησε, ποιο ήταν το κίνητρο προκειμένου να ασχοληθείτε με την παιδεία στην Κρήτη?
1: Προφανώς έχει σχέση με το δικό μου επάγγελμα, το αντικό μου αντικείμενο, την εκπαίδευση, είμαι εκπαιδευτικός, όπως ξέρετε. Και βέβαια η εκπαίδευση, η ιστορία της εκπαίδευσης, όπως γενικότερα και η ιστορία, η κατοχή της, η γνώση της ιστορίας μας βοηθάει όχι μόνο να γνωρίσουμε το παρελθόν, αλλά να δομήσουμε την εκπαίδευση στο παρόν και να προσανατολιστούμε για μια καλύτερη εκπαίδευση στο μέλλον. Μας βοηθάει δηλαδή να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι ένα πόνημα, δεν είναι διδακτορική διατριβή, δηλαδή έχει βγει μέσα από μεγάλη έρευνα στα αρχεία των δημογεροντιών Ηρακλείου και Λασιθίου, γιατί επικεντρώνεται σε μια περιοχή Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Βέβαια έχει το γενικό πλαίσιο για όλη την Κρήτη, αλλά επικεντρώνεται σε αυτή την περιοχή. Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα, χιλιάδες που ήρθαν πρώτη φορά στο φως με αυτή τη διδακτορική διατριβή, και βέβαια τα αρχεία των σχολείων της περιοχής. Πήγα σε κάθε σχολείο, άνοιξα το, βρήκα το αρχείο του και είδα μέσα από το σχολικά τα βιβλία, δηλαδή όχι τα εγχειρίδια αλλά τα έντυπα, μαθητολόγια.
0: Η έρευνα πότε ξεκινά χρονολογικά?
1: Η έρευνα ξεκινά το 2004 και τελειώνει το 2012.
0: Και ποια χρονική περίοδο πραγματεύεται μέσα?
1: Το 1866 μέχρι την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
0: Και πώς διαφοροποιείται στο πέρασμα των χρόνων η παιδεία?
1: Ναι,
0: πώς
1: διαμορφώνεται η καταρχήν παιδεία? Καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για την εποχή. Να πούμε ότι την ευθύνη της εκπαίδευσης τότε την είχε η Εκκλησία. Η Δημογεροντία ήταν ένας θεσμός οθωμανικός, στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ο πρόεδρος της Δημογεροντίας του κάθε τμήματος ήταν ο τοπικός επίσκοπος, ο δεσπότης δηλαδή. Αυτός ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης και αυτή η Δημογεροντία, η τμηματική αργότερα, ήταν η εποπτεύουσα τα σχολεία αρχή και η αρχή η οποία μεριμνούσε για το διορισμό των δασκάλων και για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων. Και βέβαια να πούμε ότι οι τοπικές κοινωνίες συνέδραμα σε αυτόν τον αγώνα, γιατί ήθελαν να ακολουθήσουν τα τέκνα τους, την εις αρετή άγουσαν οδόν όπως λέγανε τότε,
0: ναι,
1: να

0: της αρετής δηλαδή, που ακολούθησε και ο Ηρακλής. Και βέβαια βλέπανε, κύριε Παναγιωτόπουλε, την εκπαίδευση και την παιδεία σαν ένα μέσο που θα τους ενίσχυε την αυτοσυνειδησία, την ταυτότητά τους, για να κερδίσουν μετά την ελευθερία τους και να ενωθούν με την Ελλάδα. Η ένωση τότε ήταν η κραυγή. Ήταν η μεγάλη κραυγή και το πρόταγμα που όθησε τους Κρήτες να αγωνιστούν για να κερδίσουν την ελευθερία τους, για να αγωνιστούν και να ενωθούν με την μητέρα Ελλάδα.
1: Με την Ελλάδα. Και η πρώτη μεγάλη αλλαγή στην παιδεία πότε
0: έγινε
1: πραγματοποιείται?
0: Μετά την Επανάσταση του 1866, ναι. Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα της Ένωσης, όμως ψηφίστηκε ένας μοναστηριακός διοργανισμός. Τι ήταν αυτό? Ήταν ένας νόμος που έλεγε ότι οι μονές, επειδή η χτηματική περιουσία στην Ήπεθρο στις περισσότερες των περιπτώσεων είχε περιέλθει στις μονές, στα μοναστήρια, ότι ένα μέρος των εσόδων αυτών θα διατίθεται και τα σχολεία. Νόμος. Πολλές περιοχές, λοιπόν, όπως ο νομός Λασιθίου, αξιοποίησε αυτό το νόμο και ο Πασάς ο Αδωσίδης, Κωνσταντάκης Αδωσίδης Πασάς, και συνέδραμα και ίδρυσαν πολλά σχολεία και δημοτικά, κυρίως δημοτικά, και σχολαρχεία και γυμνάσια. Τα πρώτα γυμνάσια δηλαδή τέλος δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 1880. Έτσι λοιπόν η παιδεία, η εκπαίδευση βοήθησε τους Κρήτες και βέβαια βοήθησε πολλούς και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και και η ελληνική παιδεία που ελάμβαναν βοήθησε σε αυτό το σκοπό. Βοήθησε στην Ένωση, γιατί αυτά τα παιδιά που μάθανε γράμματα τότε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός Κρήτης δηλαδή, ανέλαβαν τα ηνία στις μετέπειτα επαναστάσεις, έγιναν βουλευτές και αγωνίστηκαν για αυτό.
1: Εξελίχθηκαν.
0: Εξελίχθηκαν και είχαν στοχεύοντας την Ένωση.
1: Η εκπαίδευση τότε, η παιδεία, στα πρώτα της βήματα που μας προείπατε ότι είχε τα ηνία γενικά η Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία, είχε την τάση να μορφώνει ή να πειθαρχεί?
0: Ασφαλώς, είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Προφανώς να πειθαρχεί, όχι με την ευρεία, να μορφώνει, θα έλεγα να εγγραμματίζει. Δηλαδή να μαθαίνει, να δίνει κάποιες βασικές γνώσεις. Δηλαδή μάθαινε το παιδί κυρίως να διαβάζει, να γράφει και να λογαριάζει, να μάθει να ψάλλει. Εξάλλου από εκεί ξεκίνησε. Από τις ανάγκες για αναγνώστες και για ιερείς. Και βέβαια με αυτές τις, ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης ήταν θρησκευτικός. Δηλαδή αν δεις τα βιβλία που διδάσκανε τότε, πολλά είχαν θρησκευτικό περιεχόμενο.
1: Προκλήθηκαν τραύματα στα παιδιά της περίοδου και πώς επουλώθηκαν τα χρόνια που ακολούθησαν και τι είδους τραύματα θα μπορούσε να ήταν αυτά?
0: Λέγοντας για τραύματα, το μυαλό μου, η σκέψη μου πηγαίνει στις σωματικές ποινές. Υπήρχε ο φάλαγγας, υπήρχαν βασανιστήρια, υπήρχαν οι ξυλοδαρμοί, καθημερινό φαινόμενο. Και εξώθησε πολλά παιδιά στην απομάκρυνση από τα σχολιά. Φεύγανε γιατί μισούσαν το σχολείο. Οι ξυλοδαρμοί ήταν αλέητοι. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ένας δάσκαλος μπορεί να είχε και 100 παιδιά. Μετά την ένωση της Κρήτης, μάλλον μετά την αυτονομία, καθιερώθηκε η υποχρεωτική φοίτηση και για αγόρια και για κορίτσια. Και τότε πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των παιδιών.
1: Οπότε υπήρχαν
0: παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, τα οποία ένας δάσκαλος αναλογούσε σε πολλά παιδιά.
1: Και υπήρξαν και πολλά παιδιά τα οποία δεν χωρούσαν στο σύστημα της περίοδου.
0: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν.
0: Τα διδακτήρια ήταν υποτυπώδη. Με στέγη από χώμα. Μικρά και ανήλιαγα. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν υπήρχαν σχολεία σε όλα τα χωριά. Έπρεπε να μετακινηθούν, να διαβούν ορμητικούς χυμάρους τα παιδιά για να φοιτήσουν σε σχολεία. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση η εκπαίδευση τότε.
1: Ήταν δύσκολη αυτή η μετάβαση από την πειθαρχία στη δημιουργικότητα?
0: Ήταν δύσκολη. Αλλάξανε εντωμεταξύ, βοήθησε και η νομοθεσία. Βοήθησε η έλευση της κριτικής πολιτείας και βοήθησε πολύ και η ενασχόληση με αντικείμενα και γνώσεις που ήταν χρήσιμες για τη ζωή. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η γεωργική εκπαίδευση. Δηλαδή υπήρχαν αγροκήπια στα οποία τα παιδιά, οι μελλοντικοί γεωργοί, έπαιρναν πολύτιμες γνώσεις για την καλλιέργεια της γης, τα 9 δέκατα της οποίας ήταν ακαλλιέργητη, και για να

0: αποκοπεί το ρεύμα της μετανάστευσης προς την Αίγυπτο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, η γεωργική εκπαίδευση ήταν μια καινοτομία της κριτικής πολιτείας, όπως και κάποια μαθήματα για τα κορίτσια, στα οποία τότε η πολιτεία καινοτόμησε. Δηλαδή, ήταν για πρώτη φορά μπήκανε αυτά τα διδακτικά αντικείμενα στην εκπαίδευση.
1: Ήταν όμως ένα, και θέλω να κλείσουμε λίγο την παρένθεση που ανοίξαμε με το τότε εκπαιδευτικό σύστημα, ήταν όντως ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο από τη μία εξέλισε τα παιδιά, από την άλλη διαχώριζε και τους λίγους. Γιατί μου είπατε ότι αυτοί που ξεχώριζαν ακολουθούσαν καριέρα βουλευτών, πολιτικών, πολιτευτών.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή και μόρφωνε και βοηθούσε στην εξέλιξη των παιδιών με πειθαρχία, μέσα σε ένα πλαίσιο πειθαρχίας και την ίδια ώρα βέβαια διαχώριζε και τους λίγους.
0: Ναι, προφανώς. Καταρχήν να πούμε ότι το 1881 οι 9 στους 10 άνδρες ήταν αγράμματοι. Οι 9 στους 10 ήταν αγράμματοι. Μιλάμε λοιπόν για λίγους. Μιλάμε για το 10% φοιτούσε σε σχολείο. Τώρα πόσοι από αυτούς θα ακολουθούσαν το γυμνάσιο και τελικά πόσοι από αυτούς θα πήγαιναν στο πανεπιστήμιο? Ελάχιστοι. Ξεχώριζε λοιπόν τους ελάχιστους, οι οποίοι θα παίρνανε και τα ηνία τα επόμενα χρόνια.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα παιδιά στις μέρες μας είναι πιο έξυπνα σε σχέση με τα παιδιά εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα, μας περιγράφεται την κατάσταση?
0: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Προφανώς το παιδί σήμερα έχει χιλιάδες παραστάσεις.
1: Είναι πιο έξυπνο, είναι όμως και πιο κουρασμένο.
0: Μισό λεπτό. Καταρχήν, είναι πιο έξυπνο, γιατί και η γνώση και οι ικανότητες και όλα τα... Η ανθρώπινη φύση, όπως είπε και ο Βιγκόσκι, ο Ρώσος ψυχαναλυτής και ψυχολόγος, δημιουργείται και δομείται μέσα από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου, του ατόμου και της κοινωνίας. Μέσα από τις εικόνες που βλέπει, μέσα από τις παραστάσεις, μέσα από τις παρέες που κάνει. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημερινό παιδί, το οποίο σαφώς υπερτερεί ενός παιδιού σε σχέση με τα πριν με το παιδί της του 1898.
1: Ναι, αλλά ο δρόμος βέβαια είναι πιο εύκολος.
0: Βέβαια.
1: Μιλήσατε για παραστάσεις. Οι παραστάσεις έχουν έτσι μια χρειά λίγο πιο εύκολη.
0: Ναι, αλλά να έρθω στη δεύτερη έννοια που είπατε για το κουρασμένο. Προφανώς είναι ένα κουρασμένο παιδί. Όταν εκτός από το σχολείο έχει 10 δραστηριότητες και θέλουμε να τα μάθουμε όλα, προφανώς θα κουραστεί το παιδί, αλλά πιστέψτε με, έχει και αντοχές το παιδί.
1: Και ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η οθόνη του λάπτοπ και στο iPad ή ενήλικες που απουσιάζουν από την καθημερινότητα ενός παιδιού?
0: Το πρόβλημα είναι οι ενήλικες που απουσιάζουν από την καθημερινότητα του παιδιού τους. Και βέβαια η αναζήτηση, όπως είπαμε και πριν, της ανθρωπιστικής παιδείας, των αρχών και των αξιών που πρέπει να προσδώσει το σχολείο, αλλά και η οικογένεια στο παιδί. Το παιδί πρέπει να διαβάζει, να ακούει παραμύθια, να αφηγούνται παραμύθια οι γονείς, οι παππούδες, να διαβάζει βιβλία, παραμύθια, βιβλία, λογοτεχνία, να αποκτήσει κριτική ικανότητα και συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό είναι το βασικό. Ανθρωπιστική παιδεία, και τα υπόλοιπα θα τα μάθει. Δηλαδή, τώρα έχουμε ένα παιδί που κάνει αυτό το πράγμα όλη τη μέρα, όλη την ώρα. Βλέπει, σερφάρει στο διαδίκτυο και κάνει like, μπαίνει από εδώ και από εκεί, χωρίς κριτική σκέψη. Και βέβαια, αυτό έχει οδυνηρές συνέπειες, κύριε Παναγιωτόπουλε, το να δεχόμαστε άκρητα μηνύματα. Δείτε πώς μπορεί να επηρεάσει η τηλεόραση, και δεν μιλάμε για τα τοπικά κανάλια, μιλάμε για τα κεντρικά κανάλια, πώς μπορεί να επηρεάσει το άτομο, η τηλεόραση, η οθόνη, το τάμπλετ, οι υπολογιστές.
1: Υπάρχει κάποια δεξιότητα που εξαφανίζεται με την πάροδο των δεκαετιών, δεξιότητα των νέων, της νέας γενιάς? Κάτι το οποίο ίσως να σας προβληματίσει περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Ποια δεξιότητα χάνεται?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν χάνεται η κοινωνικοποίηση. Το παιδί, εδώ βλέπουμε ζευγάρια και βγαίνουν και έχει ο καθένας το κινητό του και κοιτάζει το κινητό του. Δεν συζητάει, δεν συζητάνε, δεν μιλάνε, δεν κοινωνικοποιούνται, δεν κάνουν παρέες. Το κινητό σε κλείνει στο καβούκι σου, στο...

0: σε απομονώνει, σε εξοβελίζει. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό, μια πολύ βασική ιδιότητα την οποία χάνουν. Και βέβαια, και προφανώς θα χάσουν και άλλες εφόσον συνεχίζουν την υπερβολική χρήση των υπολογιστών και της οθόνης.
1: Να πάμε και λίγο και στους γονείς. Οι γονείς στις μέρες μας, κύριε Μακράκη, μεγαλώνουν παιδιά ή προσπαθούν να καλύψουν αποθυμένα δικά τους?
0: Αυτό ισχύει. Ένα παιδί το οποίο στερήθηκε, ο γονέας ο οποίος στερήθηκε την ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες ή κάποια προσόντα, θέλει το παιδί του να πάει καλύτερα, να τα γίνει κάτοχος. Στην προσπάθεια του λοιπόν αυτή υποπέπτει σε λάθη με το να εξωθεί το παιδί και να το αναγκάζει να παρακολουθεί χιλιάδες δύο πράγματα, χιλιάδες δύο δραστηριότητες, οι οποίες τελικά κουράζουν και εξουθενώνουν το παιδί.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της υπερπροστασίας γονέων προς τα παιδιά τους και πόσο κοντά είναι στο να υπάρξει ταυτόχρονα εγκατάλειψη των παιδιών. Είναι κάποιες έννοιες έτσι αλληλένδετες,
0: ναι,
1: πολύ
0: είναι,
1: κοντά.
0: Είναι, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό και μιλάμε τώρα όταν και οι δύο γονείς είναι μαζί. Προσέξτε το αυτό. Αλλά πολλά ζευγάρια σήμερα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ζουν χωριστά. Τα παιδιά μεγαλώνουν με τον ένα γονέα. Και αυτό επιδεινώνει και επιτείνει τα προβλήματα, επιδεινώνει τις καταστάσεις και είναι αποβαίνεις βάρος των παιδιών.
1: Ολοκληρώνοντας τώρα τη συζήτησή μας, τι σας κάνει να ελπίζετε περισσότερο για το μέλλον?
0: Η ελπίδα ότι οι γονείς θα αλλάξουν νοοτροπία, θα ενσκύψουν στα παιδιά τους και στα προβλήματά τους, θα είναι κοντά στα παιδιά τους γιατί πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους και ότι η πολιτεία θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και η πολιτεία και η πολιτική μας και θα μεριμνήσουν για την πρόοδο, την πραγματική πρόοδο της κοινωνίας, όχι την επίπλαστη.
1: Σας θυμώνει κάτι?
0: Με θυμώνουν πολλά. Με θυμώνει καταρχήν η ανισότητα που υπάρχει και που επιδεινώνεται μέρα ολοένα. Η μεγάλη διαφορά, το ταξικό χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους.
1: Πάμε μπροστά, εξελισσόμαστε ή απλά τρέχουμε? Και τρέχουμε...
0: Τρέχουμε προς
1: πού?
0: Προς τον κρεμό. Προς τον κρεμό τρέχουμε. Όταν δεν επιβραβεύεται ο κόπος και ο ιδρώτας του τίμιου αγρότη, αλλά επιβραβεύονται οι επιτίδοι, προφανώς και πάμε στον κρεμό.
1: Μπορεί η εκπαίδευση, τελευταία ερώτηση, να αλλάξει την κοινωνία ή να την οθήσει σε μια σωστή κατεύθυνση?
0: Αλίμονο,
1: ή είναι αργά?
0: Αλίμονο αν δεν το πιστεύαμε αυτό. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουμε. Προφανώς και μπορεί να την αλλάξει. Προφανώς και, αλλά θέλει ειλικρινής προσπάθειας από όλους. Οι δάσκαλοι πιστεύω ότι είναι στην υπηρεσία και στην αυτής της υψηλής αποστολής. Πιστεύω ότι και η πολιτεία, δεν θα κουραστώ να το λέω, και το Υπουργείο θα πρέπει να δώσουν μια πραγματική μέρημνα και ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Πραγματική, όχι επίπλαστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Παναγιωτόπουλε. Και να ευχηθώ να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου θα έχουμε το καινούριο πόνιμα, οπότε
1: να μια καλή ευκαιρία.
0: Πιστεύω ότι ευελπιστώ να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός

0: Συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε.

0: τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τραμε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
1: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
2: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
3: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό.

0: δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
4: Με ποια?
3: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
4: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
3: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
5: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα.

0: θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίζονται οι επαφές Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τετ-α-τετ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις τιμές των καυσίμων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα ενεργοποίησης των αγροτικών δικαιωμάτων. Στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα ΚΑΠ. Συνεχίζεται και το φθινόπωρο η δυναμική στον τοπικό τουρισμό. Υψηλές πληρότητες τον Σεπτέμβριο, αστερίσκος για την πορεία των εσόδων. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα στις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Ταλαιπωρία στις μετακινήσεις, αντιδράσεις τουριστικών και παραγωγικών φορέων του νησιού.
0: Συνεχίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αποκορύφωμα το κρίσιμο τέτ-α-τέτ με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μιλώντας σε ομογενείς, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλείται αλλά και δεν απειλεί, ενώ υπογράμμισε την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και τον στόχο του για μια νέα κυβερνητική θητεία. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό χτυπάει κόκκινο για το κύμα ακρίβειας στα καύσιμα, με το Μαξίμου να ανακοινώνει μέτρα ανάσχεσης στο τέλος του τρέχοντος μηνός.
2: «Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται» ήταν το μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενείς λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσει την αποτρεπτική της δύναμη.
3: «I've said it many times, I will repeat it today. Greece is a peaceful country and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one, but we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear. With the challenges that we face, we need credible deterrent capability. And this is exactly what we are building and what we will continue to build over the next years.»
2: Ο Πρωθυπουργός στην ίδια εκδήλωση μίλησε για το στόχο του να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, επισημένοντας πως μόνο με σκληρή δουλειά και στόχοπροσήλωση μπορούν οι πολίτες να εμπιστευτούν και πάλι την κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία.
3: «We approach this challenge with great humility. We know very well that the longer you stay in power, the greater the perceived desire by some for some sort of change. So we need to work twice as hard to convince the Greek people that we deserve their trust.»
2: Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που έχουν επιφέρει ντόμινο αυξήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως ανακοίνωσε πως τέλος του μήνα θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15.
2: Οι δηλώσεις πάντως του Αλέξη Τσίπρα και το δίλημα που έθεσε «ή εμείς ή κανείς» συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο, με τις βολές από το Πασόκ σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού να συνεχίζονται. Επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα για το δίλημα που έβαλε έκανε και η πρώην σύντροφός του στο ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
5: «Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη άρχισαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.»
6: «Πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να αφορά και προϊόν.»
2: Σε συνέντευξή του, ο Παύλος Γερουλάνος επανέλαβε

0: Ανέλαβε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο.
1: Το νίκη, έστω με μία ψήφο, διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
2: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
3: Λοιπόν, είναι πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σήμερα και στο εσωτερικό μέτωπο και στο πεδίο των επαφών του Πρωθυπουργού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάμε να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, να ξεκινήσουμε νομίζω με τις επαφές του Πρωθυπουργού, με ξεχωριστή σημασία αυτό το τέτα-τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εν αναμονή και της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργά, απόψε το βράδυ, ξημερώματα Παρασκευής.
4: Και με τον οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνεται αυτό το ταξίδι, το οποίο ήταν σημαντικό διότι είδε κόσμο. Θα έβαζα στις σημαντικές επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός Σωτήρη, εκτός από τον κύριο Νετανιάχου και άλλους ηγέτες, θα έβαζα, γιατί έχει και τη σημασία του, και την επαφή που είχε με τον Ελπιδοφόρο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Το λέω γιατί. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας, τα προηγούμενα χρόνια είχε περάσει μια κρίση η σχέση της Ελλάδας με την Εκκλησία της Αμερικής, διάφορα που είχαν συμβεί. Τώρα η σχέση έχει αποκατασταθεί. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι ο Ελπιδοφόρος είναι πολύ κοντά στη διακυβέρνηση Τραμπ. Έτσι, έχει καλές σχέσεις. Το λέω γιατί κάποια στιγμή το είχαμε χάσει. Ο Πρωθυπουργός έστειλε αυτό το μήνυμα που νομίζω ότι έχει γίνει λίγο πια κλασικό, ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να απειλήσουμε κανένα, δεν απειλούμε κανένα και δεν δεχόμαστε απειλές. Ένα μήνυμα το οποίο εστάλει προς την Τουρκία.
3: Και στο ίδιο ύφος περιμένουμε και το μήνυμά του στην ομιλία του στον ΟΗΕ.
4: Ακριβώς. Και νομίζω ότι από την πλευρά τη δική μας έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα στη φαρέτρα, διότι όταν, ξέρεις, το έλεγα και χθες, όταν ο Ερντογάν επικαλείται το διεθνές δίκαιο, μοιάζει λίγο με ιστορικό ανέκδοτο. Έτσι. Είναι λίγο περίεργο να ακούς την Τουρκία να επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, έβλεπα και κάτι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς, του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας εννοώ, θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς. Δηλαδή, θα μου πεις νωρίς, το θυμήθηκαν, αλλά το να λένε ότι δολοφονήσαμε εκεί Τούρκους, Οθωμανούς και έτσι, είναι λίγο περίεργο. Πάνε να φτιάξουν ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ, νομίζω, έξω από αυτό που τουλάχιστον θέλαμε να πιστεύουμε ότι το τελευταίο διάστημα είχε διαμορφωθεί. Προς το παρόν είμαστε στα λόγια, έτσι, να το πούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η απειλή δεν υπάρχει και επειδή θα είδες αυτές τις διαρροές περί επιστρατεύσεων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, επειδή κάποιοι πήραν φύλλα πορείας. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, επειδή και ο Ερντογάν θα πάει σε εκλογές και εμείς έχουμε εκλογές, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε πολλές, έτσι, αν θες, δηλώσεις που γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας. Έχει όμως πάντα ενέχει ένα κίνδυνο αυτή η ιστορία.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην εσωτερική ατζέντα που πρωταγωνιστεί το θέμα της ακρίβειας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ανακοινώνει σήμερα ότι τα μέτρα για τις τιμές στα καύσιμα θα ανακοινωθούν τελικά στο τέλος του Σεπτέμβρη και για το επίδομα θέρμανσης μία ημέρα πριν την διάθεσή του, 14 του Οκτώβρη.
4: Νομίζω
3: και μεγάλο πολιτικό στοίχημα βεβαίως για την κυβέρνηση.
4: Βεβαίως, γιατί το ξέρουν, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα Σωτήρη το χειμώνα. Η κυβέρνηση καθιερώνει, παλιότερα στη μεγάλη κρίση την πετρελαϊκή, υπήρχε ακόμα και το καύσιμο με το δελτίο, έτσι.
3: Βεβαίως.
4: Τώρα καθιερώνει λίγο τις ανακοινώσεις με το δελτίο, με δόσεις, θα έλεγα. Νομίζω πάντως ότι αυτό έχει μια εξήγηση, διότι κάθε φορά ελπίζεις το καλύτερο. Γιατί...
3: Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα και τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα 15 ημέρες, λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην αγορά.
4: Ναι, δηλαδή αν πάρουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση θα πάει σε κάτι πιο χαμηλό, ενώ σε πτήσεις τουλάχιστον ό,τι αφορά τα επιδόματα, τι θα δώσει, θα δούμε τι θα επιλέξει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης όμως έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, εκεί πρέπει η επιδότηση να είναι γενναία, για να πούμε ότι θα πάμε στο 1,75 τουλάχιστον που είχε πει ο Πρωθυπουργός, έτσι. Ο ίδιος το είχε ανακοινώσει. Όμως η ακρίβεια έχει, νομίζω, διαλύσει τα πάντα. Η ακρίβεια κυρίως που έρχεται από τα καύσιμα και την ενέργεια. Ο κόσμος ασφιχτιά όταν μπούμε

0: και στους σημερινούς μήνες τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό νομίζω τροφοδοτείται λογικά και αναμενόμενα αυτή η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο για τη δήλωση Τσίπρα ή εμείς ή κανείς και για την αναφορά της Μαρίας Καριστιανού ότι θα φύγει από την χώρα αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά σαν κάποιος ή μια αόρατη χείρα, ας πούμε, τους έχει γράψει ότι ξέρεις, όταν βάζεις διλήμματα, πιάνουνε. Θυμίζω το Μητσοτάκη C Tanks, Μητσοτάκη C Tanks, έμεινα στο παλιό, Μητσοτάκη C ή Ερντογάν. Θυμίζω ότι έχει ξαναυποθεί σε σχέση με το δίλημα το εκβιαστικό για τους εκλογείς και τώρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει ή εμείς ή κανείς. Η δε κυρία Καριστιανού είπε ότι αν δεν με βγάλετε, χοντρικά του λέω,
1: ναι, ναι.
0: Θα μείνω όχι στη χώρα, αλλά θα πάω εκτός. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι αυτά, νομίζεις, στο εκλογικό σαμάκι. Ούτε κι εγώ.
1: Στο Ηράκλειο μεταφέρεται στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να συμμετέχει στην πέμπτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ της περίοδου 2028-34. Η συνάντηση θα αποτελέσει μια ακόμη στάση στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση της ελληνικής πρότασης εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου και βεβαίως στην ατζέντα θα βρεθούν τα ανοιχτά μέτωπα και οι δυσλειτουργίες της πλατφόρμας ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Και σήμερα τα προβλήματα συνεχίστηκαν και η προσδοκία της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος του Οκτώβρη κάθε μέρα που περνάει απομακρύνεται.
2: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
3: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
4: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών. Κάτι που ήταν προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
2: Έτσι, στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
3: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 το Οκτώβρη χάνεται.
4: Η θεσμία που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 δεκάτου αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην πέμπτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Σχοινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες

0: οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
1: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ από την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
2: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
3: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και τη σημερινή κυβέρνηση.
4: Ο εν εξελίξει μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα. Εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
5: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
6: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
7: Λοιπόν, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις. Κώστα, αναμένεται με πολύ μεγάλο νομίζω ενδιαφέρον η κάθοδος του Υπουργού στο Ηράκλειο. Το θέμα της συζήτησης της νέας ΚΑΠ είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, διότι θα καθορίσει το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων με χρονικό ορίζοντα μέχρι και τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, αλλά εκ των πραγμάτων ζητήματα όπως αυτό της ρύθμισης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και των ενεργοποιήσεων, των δικαιωμάτων και των προβλημάτων που συνεχίζονται, νομίζω ότι θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα. Ίσως όχι άδικα.
8: Κοίταξε, αυτό είναι το μείζον που περιγράφεις. Σου θυμίζω όμως ότι τα μείζωνα ζητήματα πολλές φορές μένουν λίγο πίσω από τα φώτα της επικαιρότητας, διότι αυτό που μοιάζει, αυτό που καίει τώρα τους αγρότες παραγωγούς, είναι να πληρωθούν τώρα, έτσι.
7: Σωστά.
8: Να πέσουν οι επιδοτήσεις τώρα και γρήγορα. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα πολιτικό, το οποίο δεν νομίζω ότι το είχε στο ραντάρ της η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι κάτι σαν ορολογιακή βόμβα, η οποία μπορεί να σκάσει ξανά στα χέρια της. Φαντάσου τώρα να πάμε, ας αφήσουμε τον Οκτώβρη, όλοι λένε ότι είναι χαμένος, έτσι. Να πάμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη και να μην έχουν πληρωθεί επιδοτήσεις. Καταλαβαίνεις γιατί πολιτική αναταραχή, γιατί μείζον κοινωνικό ζήτημα θα έχει προκύψει για την κυβέρνηση. Όμως, κοίταξε, ενώ υποτίθεται εδώ και ένα χρόνο, πόσο είναι η ιστορία με την ΑΔΕ, τα είχαν φτιάξει όλα, τα είχαν τακτοποιήσει, η πλατφόρμα, όλη η τεχνική διαδικασία έχει τεράστια προβλήματα που ακριβώς εξελίζονται σε μείζον, σε μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Όταν θα έρθει ο κύριος Σχοινάς στην Κρήτη, νομίζω ότι ήδη θα έχουμε μια εικόνα. Και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι καλά για τον Υπουργό. Μπορεί να συζητάει θεωρητικά, σου θυμίζω ότι προέρχεται και από τα ευρωπαϊκά
7: χώρα. Ψηλόβαθμο στέλεχος της Κομισιόν,
8: έτσι, ακριβώς. Έτσι, ξέρει καλά τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, αλλά δεν ξέρει ακόμα το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας και το πώς, αν θέλεις, η διαπλοκή, δεν το λέω αρνητικά, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Το λέω, μακάρι όλοι αυτοί που ακούμε, τους ειδικούς ακούσαμε και στο βίντεο, να διαψευστούν έτσι και να δοθούν οι επιδοτήσεις. Αλλά όλα δείχνουν ότι όχι απλώς δεν θα προλάβουν.
7: Σήμερα αυτό μοιάζει αδύνατο. Για το πρώτο τσεκ του Οκτώβρη μοιάζει αδύνατο.
8: Ακριβώς.
7: Διότι
8: ακριβώς.
7: Πάνω από τους μισούς δικαιούχους δεν έχουν ακόμη ενεργοποίηση.
8: Ακριβώς. Και το λέω ότι φαντάσου να περάσουν και άλλες εβδομάδες και ο χρόνος εξαντλείται, έτσι. Να μην έχουν πάρει χρήματα, ας πούμε, λέω, μέσα στο 2026. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα δούμε πια. Θυμάσαι που το λέγαμε από πέρσι ότι στην νεκροψία θα φανεί τι θα γίνει με την ΑΔΕ, στην οποία περνάει η εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαμε να φτιάξουμε ένα πρόβλημα και ο κίνδυνος τώρα να τα κάνουμε ακόμα χειρότερα είναι υπαρκτός.
7: Σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού, η δυναμική στην Κρήτη συνεχίζεται και το φθινόπωρο, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να παραπέμπουν σε συνθήκες high season. Για διαδοχική χρονιά η Κρήτη θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις, ενώ

0: Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, Μιχάλης Βλατάκης, το ταμείο για τα έσοδα θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.
1: Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή τουριστική σεζόν, η οποία ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Όπως σημείωσε, έχει καταγραφεί αύξηση γύρω στο 6% παρά τους φόβους που υπήρχαν τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
2: Αρχίσαμε τον Μάρτιο, ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Μάλιστα, όλοι αναρωτιόντουσαν, επειδή είχε αρχίσει ο πόλεμος, αν θα έχουμε σεζόν. Και τότε πολύ καθησυχαστικά είπα ότι όχι μόνο θα έχουμε σεζόν, αλλά ίσως να έχουμε και μια μικρή άφιξη αριθμητική σε σχέση με πέρυσι, το ενθυμίστε.
0: Κόντρα στις ανησυχίες, στους φόβους εκείνης της περίοδου.
2: Αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως και επιβεβαιώθηκε και η αύξηση αυτή, την οποία βλέπουμε ότι είναι μια αριθμητική αύξηση γύρω στο 6%.
1: Ο κύριος Βλατάκης μίλησε για ένα δυναμικό φθινόπωρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ακόμη και ο Οκτώβριος αναμένεται να είναι ικανοποιητικός ως προς τις αριθμητικές ροές.
2: Είχαμε πει και προς το μέσον, όταν είχαμε συναντηθεί πάλι εδώ, και μάλιστα τότε σας είχα πει ότι προβλέπουμε και ένα πολύ δυναμικό φθινόπωρο, το οποίο και αυτό επιβεβαιώνεται. Βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα δυναμικός, όπως και ο Οκτώβριος, ο οποίος έρχεται, και μέχρι το τέλος του βλέπουμε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πολύ ευίωνα ως προς τις αριθμητικές ροές.
1: Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχασαν μέρος της δυναμικής τους, την οποία κέρδισαν ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Αυτό συνέβη καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές είναι αυξημένες, ενώ το φθινόπωρο εμφανίζουν μείωση.
2: Έχασε δυναμική ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και έχει πάρει μια πολύ μεγάλη δυναμική ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, γιατί είναι πολύ υψηλές τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες. Κυρίως εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα. Αλλά έχει μετατοπιστεί η σεζόν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οπότε εκεί εντοπίζω ότι έχουμε αυτή τη δυναμική και αυτή τη δυναμικότητα.
1: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επισκέπτες δεν ξόδεψαν ιδιαιτέρως, κάτι που είχε προβλεφθεί ήδη πριν από την έναρξη της σεζόν.
2: Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και μαζί, ότι προβλέπαμε ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, και αυτό έλεγε και η λογική, και αυτό έλεγαν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι το οποίο είχα προβλέψει δυστυχώς, ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν δεν θα είχαν να ξοδέψουν. Και αυτό επιβεβαιώθηκε δυστυχώς, χωρίς να είμαι προφήτης.
1: Οι τουρίστες εμφανίζονται φιδωλοί, τόσο όσον αφορά τις αγορές τους, όσο και τις διανυκτερεύσεις τους, οι οποίες έχουν μειωθεί.
2: Αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει δεν ξόδεψαν χρήματα, τουλάχιστον έξω από τα καταλήμματα, και γι' αυτό υπάρχει και μια γκρίνια, αλλά και στα καταλήμματα είχαμε λιγότερες διανυκτερεύσεις. Όμως οι αριθμοί, αυτή η αύξηση των αριθμών δεν είναι τζίρος και σίγουρα δεν είναι κέρδη. Αλλά όμως, όπως σας είπα, ταμείο κάνουμε στο τέλος.

0: από την αστυνομία σε ταξί που είχαν σταθμεύσει στον χώρο του Νίκος Καζαντζάκης. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ και ενώ παρακολουθούμε και πλάνα νωρίτερα από το αεροδρόμιο. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Για δύο περίπου ώρες υπήρξε αυτή η ένταση στο αεροδρόμιο και μάλιστα οι οδηγοί ταξί δεν παραλάμβαναν πελάτες. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό προκάλεσε μία αναστάτωση. Τι είχε γίνει, υπήρξε μία αλλαγή στο χώρο στάθμευσής τους για να παραλαμβάνουν πελάτες. Κάποια αυτοκίνητα ακολούθησαν την διαδρομή και σταματούσαν σε σημεία που ήταν μέχρι την αλλαγή, μέχρι την πρόσφατη αλλαγή που έγινε. Η αστυνομία αφαίρεσε κάποιες πινακίδες και εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και μάλιστα οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των

0: Εντάξει, έλεγαν ότι υπάρχει μια κίνηση της αστυνομίας με συνεχείς ελέγχους προς τα ταξί, κάτι που δεν γίνεται προς τα τουριστικά μικρά βαν, τα οποία ανενόχλητα προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες. Τώρα, όλο αυτό εκτονώθηκε, υπήρξε μια συνάντηση με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ουρανό, ο οποίος διαβεβαίωσε τους οδηγούς ταξί ότι η πιάτσα τους, τα σημεία τα οποία, στα οποία θα σταθμεύουν και στα οποία θα περιμένουν μέχρι να έρθει η σειρά τους για να πάνε στο σημείο από όπου παραλαμβάνουν επιβάτες, θα επανέλθει όπως ήταν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και μαζί στο μέλλον να σχεδιάσουν, να δουν πώς όλο αυτό θα διευθετηθεί, ώστε και εκείνοι να εξυπηρετούν,
1: αλλά και άπαντες. Και οι ίδιοι και
0: ακριβώς,
1: η λειτουργία
0: να υπάρχει
1: του αεροδρομίου.
0: Μια ομαλή ροή των οχημάτων που μπαίνουν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Παράταση μέχρι την προσεχή Δευτέρα παίρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι απαγορεύσεις δηλαδή, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, καθώς οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο συνεχίζονται. Στο προσκήνιο παραμένουν βεβαίως και οι αντιδράσεις τουριστικών παραγόντων και παραγωγικών φορέων για τις δυσλειτουργίες στις μετακινήσεις και τις επιπτώσεις στη βαριά βιομηχανία του νησιού. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Ναι, η είδηση είναι ότι η παράταση, ότι η ολική απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας, 5 ώρα το απόγευμα, λέει η σχετική ανακοίνωση.
1: Μέχρι απόφαση... τότε θα γίνεται εκτροπή,
2: από την παλιά
1: η κυκλοφορία θα γίνεται από την παλιά Εθνική.
2: Θα γίνεται από την παλιά Εθνική.
1: Και για όσους κινούνται ανατολικά και για όσους κινούνται δυτικά. Δηλαδή από Νεάπολη προς Άγιο, είτε από Άγιο προς Νεάπολη.
2: Ναι, νομίζω ότι λίγος πολύ ο κόσμος το έχει μάθει. Δηλαδή όσοι κινούνται σε αυτό το σημείο έχουν καταλάβει περίπου πώς πρέπει να κινηθούν. Ήλπιζαν ότι το κομμάτι θα είχε απελευθερωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Πάμε μέχρι τη Δευτέρα και βλέπουμε. Έτσι, το και βλέπουμε δεν το λέω εγώ, το λέει το ρεπορτάζ. Μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 ώρα όμως, επειδή έχουν υπάρξει κι άλλες παρατάσεις, κρατάμε μια επιφύλαξη για το αν θα είναι η τελευταία ή συγκεκριμένη. Προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία. Προφανώς οι αντιδράσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα εξακολουθούν να εφίστανται, γιατί δεν έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο ακόμα και υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται, υπάρχουν επισκέπτες που μετακινούνται, υπάρχουν οργανωμένες μετακινήσεις με πούλμαν κτλ. Που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, κάνουν πάρα πολλή ώρα. Έτσι κι αλλιώς σε αυτό το τμήμα του δρόμου, σε αυτό το τμήμα της Κρήτης, με τα έργα στον ΒΟΑΚ προς Νεάπολη, ζήσαμε όλοι όλο το καλοκαίρι αυτή την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και αυτή την πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν ενστάσεις για το αν έχει γίνει σωστός σχεδιασμός κυκλοφοριακά και γιατί καθυστερεί να ανοίξει ο δρόμος. Εντάξει, όλα αυτά είναι λογικά και θα μου επιτρέψω να σου πω, Σωτήρη, εν μέρει αναμενόμενα. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή, έργα χωρίς ταλαιπωρία.
1: Η Κρήτη ταλαιπωρία δεν έχει εναλλακτική πέραν της Εθνικής Οδού. Ναι. Είναι όμως ένα ζήτημα, μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, διότι μπροστά μας είναι τα
2: αυτό
1: μεγάλα έργα στον ΒΟΑΚ και θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον συνεννόηση και συνεργασία ώστε να περιοριστεί. Ταλαιπωρία θα υπάρχει,
2: δεν
1: είναι δεδομένο,
2: αλλιώς,
1: να περιοριστεί όσο το δυνατόν αυτή η ταλαιπωρία.
2: Αν αυτό ήταν ένα crash test για το τι θα συμβεί όταν θα ξεκινήσει το μεγάλο τμήμα, το Ηράκλειο Χανιά, τότε η αλήθεια είναι ότι είναι ένα crash test που προκαλεί φόβο και αγωνία, υπό την έννοια ότι η ταλαιπωρία θα είναι πολλαπλάσια, μάλιστα, εάν δεν υπάρξει κάποιος καλύτερος σχεδιασμός ή εναλλακτικές διαδρομές.
1: Γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της Τουμπαρέ στην περιοχή Σχίσμα Λακωνίων στον Άγιο Νικόλαο. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση διερχόμενων οδηγών για τον απεγκλωβισμό τους. Ένα ακόμη τροχαίο είχαμε στα Χανιά. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς. Οι διερχόμενοι οδηγοί λοιπόν ήταν αυτοί που βοήθησαν τη γυναίκα και το ανήλικο παιδί να απεγκλωβιστούν από το όχημα. Να πούμε ότι στο σημείο έστρεψε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το παιδί σε καλή κατάσταση και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ επί τόπου βρέθηκαν και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία στο σημείο αυτό είχε διακοπεί προσωρινά και ο δρόμος που περνά μέσα από το σχήμα.

0: από το σχίσμα αποτελεί μια προσωρινή παράκαμψη του ΒΟΑΚ, στον οποίο έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία λόγω των έργων και η διακοπή, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν αρκετή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων που έφτανε μέχρι τα Φλαμουριανά. Τώρα, όσον αφορά το τροχαίο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, έγινε στα Χανιά, με εκτροπή οχήματος επίσης. Το ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο κοντά στα ποτιστήρια Βαρυπέτρου, όταν το όχημα έφυγε από την πορεία του και έπεσε από ύψος σε χωράφι. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, με τους άνδρες της πυροσβεστικής να απεγκλωβίζουν μια 19χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, Σωτήρη.
1: Χρύσα, πες μας και για το εργατικό ατύχημα στη Γεργερή.
0: Είχαμε λοιπόν και ένα εργατικό ατύχημα το πρωί. 44χρονος άνδρας τραυματίστηκε καθώς έπεσε από σκαλοσιά, η οποία ήταν περίπου 4 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Όπως είπα και νωρίτερα, βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής, τραυματίστηκε κατά την πτώση του. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε και η αρχική εκτίμηση της κατάστασής του. Εν συνεχεία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και να λάβει την απαιτούμενη φροντίδα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν, Σωτήρη, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Βαρύ παρελθόν έχει ο κρατούμενος των φυλακών της Αγιάς, που εντοπίστηκε με φυτεία κάναβη σε χωράφι δίπλα στο σοφρονιστικό κατάστημα, όπου εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Πρόκειται για 50χρονο, ο οποίος είχε εμπλακεί πριν από αρκετά χρόνια σε ματηρή συμπλοκή με αστυνομικούς στο πλαίσιο έρευνας για χασισοφυτεία στην περιοχή των Μαλάδων. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Πριν 18 χρόνια είχε γίνει αυτό το περιστατικό που περιγράφει στις Μαλάδες και μάλιστα λίγους
1: μήνες... Πολύ σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς.
2: Και λίγους μήνες μετά τα γεγονότα που είχαν γίνει στα Ζωνιανά. 6-7 μήνες μετά. Ήταν Ιούνιος του 2008, όταν οι αστυνομικοί της δίωξης είχαν εντοπίσει μια χασισοφυτεία στον Δρακουγιάρη, στην περιοχή των Μαλάδων, μέσα σε καλάμια. Είχαν θέσει σε παρακολούθηση την φυτεία. Κάποια στιγμή, όταν πήγε ο 32χρονος τότε καλλιεργητής εκεί, φώναξαν αστυνομία με σκοπό να τον συλλάβουν. Αυτός σήκωσε ένα καλάσνικοφ, πυροβόλησε εναντίον τους, τραυμάτισε 3 αστυνομικούς, έναν στο κεφάλι, πιο σοβαρά, έναν στο πόδι με συντριπτικά κατάγματα και έναν στην ομοπλάτη. Καταδικάστηκε τόσο πρωτόδικα όσο και στο εφετείο σε ισόβια κάθειρξη και σε 30 χρόνια επιπλέον ποινή για τις 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας, αλλά και για την κατοχή και την οπλοχρησία. Αυτός ο άνθρωπος παραμένει κρατούμενος φυσικά. Είναι στις φυλακές της Αγιάς, στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς, και σε χώρο δίπλα από τον χώρο που έχει η αγροτική φυλακή για να καλλιεργεί, είχε αναπτύξει μια φυτεία εκμεταλλευόμενος την πυκνή βλάστηση που υπήρξε εκεί. 35 δενδρίλια εκρίζωσαν οι αστυνομικοί που την εντόπισαν. Ανάμεσα τους υπήρχαν και κάποια που έφταναν τα 3 μέτρα. Ενώ βρήκαν και 11,5 περίπου κιλά σε κλονάρια, τα οποία προφανώς τα είχε κόψει για να τα αποξηράνει. Αμετανόητος, η δικογραφία έχει σχηματιστεί, θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση διώξεων και για τα περαιτέρω.
1: Ένα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστή μαθητή που φορούσε μπλούζα της Χρυσής Αυγής σε βάρος παιδιών συστεγαζόμενου σχολείου, καταγγέλει η Ελμέρε Θύμνου. Ο Γιάννης Κωστάκογλου από την εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα θα μας ενημερώσει για το περιστατικό. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Αναστάτωση έχει προκληθεί στην μαθητική και εκπαιδευτική τοπική κοινότητα μετά από το περιστατικό το οποίο προανέφερες, κατά το οποίο ο μαθητής, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία της Ελμέρε Θύμνου φορούσε διακριτικά της Χρυσής Αυγής στο μπλουζάκι του και επιτέθηκε φραστικά σε μαθητές που βρίσκονταν σε συστεγαζόμενο σχολείο. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, ο μαθητής μετά τις φραστικές επιθέσεις ξεκίνησε να τους πετάει μπουκάλια, τραυματίστηκε.

δανείζοντας εν τέλει έναν από τους ανήλικους, στο κεφάλι του οποίου κατέληξε ένα από τα μπουκάλια. Γενικότερα το περιστατικό δημιούργησε, όπως είπαμε, μια αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Μάλιστα, πριν από λίγο εξέδωσε και ανακοίνωση η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ρεθύμνης, ουσιαστικά καταδικάζοντας εκ νέου το περιστατικό και για το γεγονός της νεανικής παραβατικότητας προφανώς και επιθετικότητας.

0: Κατάσταση αναμονής και αγωνίας βρίσκονται οι ΔΕΙΑ ολόκληρης της χώρας για την κυβερνητική ρύθμιση σχετικά με τα χρέη τους προς τους παρόχους ενέργειας, κατά κύριο λόγο στη ΔΕΗ. Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό, καθώς πρόκειται για οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, επακόλουθο της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους των τελευταίων ετών. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
1: Περίπου 800 εκατομμύρια ήταν πριν από μερικούς μήνες το χρέος των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ, κατά κύριο λόγο. Το ενεργειακό κόστος, όπως όλοι ξέρουμε, εκτοξεύτηκε.
0: Φταίει, Κώστα, και η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, αλλά και το παράδοξο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ΔΕΙΑ υπάγονται σε οικιακό τιμολόγιο.
1: Σε όσους το λέμε, συνήθως το πιστεύουν. Αλλά είναι έτσι. Το τιμολόγιο των ΔΕΙΑ είναι το ίδιο τιμολόγιο που έρχεται στο δικό μου ή στο δικό σου σπίτι, στο δικό μας διαμέρισμα. Δεν είναι δηλαδή εργοστασιακό, βιομηχανικό ή σε κάποια άλλη ειδική κατηγορία. Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη πάρα πολύ καιρό και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει αλλάξει αυτό, γιατί παραμένει σε οικιακό τιμολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει κάποια χρήματα στις ΔΕΙΑ για να μειώσουν τα χρέη τους. Η ΔΕΙΑ Ηρακλείου χρωστάει 24 εκατομμύρια ευρώ στην ΔΕΗ. Και σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ. Βουρεξάκης χθες στον Sky Κρήτης, εφόσον υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης, αναμένει το επόμενο διάστημα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ανάσα, οπωσδήποτε. Θα μειωθεί το χρέος στα 14 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα 14 εκατομμύρια θα ρυθμιστούν σε βάθος δεκαετίας. Πλην όμως, και με αυτό πρέπει να, το επισημάνουμε, εάν δεν αλλάξει.
0: Στο ίδιο πρόβλημα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν η ΔΕΙΑ και η πολιτεία σε 5, 6, 7 χρόνια.
1: Ακριβώς. Εάν δεν αλλάξει το τιμολόγιο από οικιακό σε βιομηχανικό, τότε τα χρέη θα συνεχίζουν να συσσωρεύονται και σε μερικά χρόνια θα χρωστάνε τα ίδια ή και μεγαλύτερα ποσά.
0: Σε παγίδα θανάτου για πεζούς και οδηγούς μετατρέπονται κυρίες και κύριοι τα ετοιμόρροπα κτίρια στο Ηράκλειο με ένα ακόμη περιστατικό πτώσης μπαλκονιού στην περιοχή της Θερίσου να σημαίνει συναγερμό. 2-24 ώρα μετά την κατάρρευση στην οδό Θένων, ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος με κόκκινες κορδέλες και μπάζα, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων που ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών.
2: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, 2 ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
3: Εδώ στη γειτονιά μένω. Περαστικός είμαι, 3 μέρες έχω εδώ.
4: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
3: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
4: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
3: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
4: Γιατί είναι ο κόσμος.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
5: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
4: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
6: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύομαι ανά πάσα στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
4: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
3: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι αναγκαίες επισκευές στο λαβωμένο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Έστω και με καθυστέρηση παίρνει σάρκα και οστά η προγραμματική σύμβαση που είχε εξαγγείλει από την Κρήτη ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει άμεσες μεν προσωρινές λύσεις δε στα σοβαρά κτηριακά προβλήματα των δικαστηρίων. Την ίδια ώρα παραμένει σε καθεστώς πολυετούς στασιμότητας ο φάκελος ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου.
2: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού

0: Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
1: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
2: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
2: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
0: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
3: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις μέχρι και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο ένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίδοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
4: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
5: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5 Και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβουμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφυση.
4: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
5: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και θα περάσουμε.

0: αλλάξουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
1: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
0: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσει λεφτά ή είμαι λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνανθρωπούν. Άρα, εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου, σε παρακαλώ, αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων θέτουν σε εφαρμογή Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε ζωντανά θρανία οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Μεγαλώνουμε μαζί», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πολυκέντρο Νεολαίας. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε και η έναρξη βιωματικών μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής από τη Δημοτική Αστυνομία.
1: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια.

0: γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
1: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάση και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικρατείας Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μια διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
0: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
3: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
4: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στο εξωτερικό δελτίο, σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό, καθώς ο τυφώνας Πόλο, αν και υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4, συνεχίζει να προκαλεί σφοδρά κύματα.

0: Κάτοικοι της περιοχής στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού γεμίζουν σακιά με άμμο και τα στιβάζουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς τα κύματα απειλούν τις επιχειρήσεις. Στην παραλία φαίνονται και μέλη του στρατού, ενώ ο φουσκωμένος σχηματισμός φτάνει έως την ακτογραμμή και στα κοντινά ακίνητα. Οι δύσκολες συνθήκες έχουν προκαλέσει ζημίες σε κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων ανησυχούν για νέες ζημίες, καθώς ο τυφώνας Πόλο περνά ανοιχτά των ακτών. Η καταιγίδα υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στην κατηγορία 5.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα στο Nations League κάνει απόψε σε λίγη ώρα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζοντας το Βελιγράδι τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και να διατηρήσει τη θέση της στο Elite Group των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ομάδων.
3: Η Σερβία φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδος στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League σε ένα παιχνίδι που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για το μέλλον των δύο ομάδων στην διοργάνωση. Η Εθνική βρίσκεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στις καλύτερες εθνικές της Ευρώπης, αρχισγενωμένης κόντρα στη Σερβία, με τις Γερμανία και Ολλανδία να συμπληρώνουν τον όμιλο. Το Σερβία-Ελλάδα πρόκειται να διεξαχθεί σε ένα μερικός και κλεισμένο των θυρών στάδιο Ραϊκομίτης λόγω της τιμωρίας που επέβαλε η UEFA στην Ομοσπονδία των Γηπεδούχων τον περασμένο Φεβρουάριο. Αιτία αποτελούν τα όσα συνέβησαν το 2024 κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ελβετία, με την οποία οι σχέσεις δεν είναι φιλικές σε οπαδικό επίπεδο. Στα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, η Ελλάδα δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνσταντέλια, Ρώτα, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή της Σερβίας βρίσκονται δύο παίκτες που διαπρέπουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και πρόκειται για τον Γιώβιτς της ΑΕΚ και τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο επιθετικός των κίτρινο-μαύρων αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού μετά τον τραυματισμό του Βλάχοβιτς. Διαιτητής του αγώνα της πρεμιέρας της Εθνικής είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ από την Elite κατηγορία της UEFA.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.642,23 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,33%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 341,94 εκατομμύρια ευρώ. 36 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
5: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον

0: θητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
11: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό, στο παιχνίδι, στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά, κάθε μέρα και παντού.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο στο εστιατόριο Βελός στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα, ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάλας με το θάρρος όχι γνωριμίας, ή συμπάθειας, φιλίας και αγάπης. 40 χρόνια, 40 χρόνια. Σε μεγαλώνω. 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.

0: Επανήλθα στο
1: μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
0: Πήγανε να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ. Αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με την γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
1: Α, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση.
0: Ναι, η μάνα μου.
1: Η καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
0: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρι, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
1: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
0: Ναι, με καλά. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
1: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάλας τι κάνει αυτή την εποχή?
0: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε το μικρό σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
1: Τα παιδιά. Όχι, ναι. Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, βέβαια, τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
0: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανένα να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάπου εκεί στιγμή στα 9 του μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Παπα-Νικολά και τον Ρεζιέ. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100%. Και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει. Γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός, λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα την άδεια είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο Νέα Σμύρνη, και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
1: Θα μείνει εκεί.
0: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο, τρίτη ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή

0: για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα παίζαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες, επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα.
1: Ο Αλέκος Σπανουδάκης, εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού. Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Εξαιρετικός παίχτης. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό, έτσι έφυγαν από τα Χανιά. Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, δεν είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη αυτό.
0: Και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτων, γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις. Είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια. Μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος, που ήταν ο φύλακας.
1: Ο Στέλιος, βέβαια.
0: Μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε ήταν εύκολο να παράδεις και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ, που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
1: Τις Πέμπτες, τις Τρίτες και τις Πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ. Του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνω.
1: Πέστη. Εγώ την ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος,
1: φίλος.
0: Ποδόσφαιρο, φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου. Δηλαδή, δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 χρονών παιδί να μπει μόνο στο
1: τελικό.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, η πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας, να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής κτλ. Πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης. Γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού.
1: Το Λαζάρου.
0: Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε, πασχετικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγαινε, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώ
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από εσένα αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ πήγα και του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα. Και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν τότε η σύνταγμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αφήσα στο δωμάτιο που λέει το Πελσέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμασα τον Νίκο τον Γκάλη. Κυρίως το θαύμασα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας. Ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύοντο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παψάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάζω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με πέντε βόλτες και του σκουπίζει τον Ιδρώτα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανε, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, σχορεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker, να μάθει τον Ιερακλή.
0: Αν παίρνει πράγματα βασιλικά και έχει έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάθει τον Ιερακλή, το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης. Που αυτό το.
1: Αυτή που πέρασαν
0: τα τελευταία χρόνια, τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ιωαννίδης που ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τσίφρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στη Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: το 92.
0: Στο Ευρωμπάσκετ.
1: Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί, τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγε ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, ναι, που, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή, τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ, αυτά. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή, εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλεις τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα, του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κρίθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξε να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. της Παναγίας στα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιος ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος.

0: στο να τον μαρκάρεις.
1: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Okay. Και μετά πήγαινε και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέβετς ήταν πολύ δύσκολος γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον ενός, αλλά ο Πρέβετς ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς, Κόμαζετς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπες προηγουμένως που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
0: Τζίμι Όλιβερ.
1: Σουτέρ επίσης. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει είναι απάνω. Πώς γίνεται. Και μου λέει για το Διονύδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
0: Γι' αυτό τον έλεγαν και fast
1: από τα στα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πας πάλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
0: να παίζω ένα δύο τσιγάλα
1: που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς, που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκός στα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
0: Πεντάρι.
1: Καριέρα μετά στη.
0: Σου Ινδιάνα Πέισερ, που θα ρίξει. Φιναλίστ.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Έχει κάτι κοντούς. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακός, νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
0: Η Μάια Σπίλ ήταν. Με τη Μάια Σπίλ παίζατε τότε.
1: Πιθανόν.
0: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιος είναι τώρα.
1: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη έβλεπε μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο. Και έβλεπε ένα πράγμα και λε Παναγία μου. Σώσε και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρ.
0: Όταν παίξαμε το 94.
1: Όταν παίξαμε να παίξουμε
0: το 94, στον ημιτελικό του.
1: Και φάνησε
0: το...
1: και αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί ναι, σου λέει, ναι. Δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνη τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτη Γιαννάκη που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
0: Και τον Τζο Ντούμαρ.
1: Λε τώρα πού πάω. Και τον Τζο Ντούμαρ.
0: Και ο Ντούμαρ ήταν ο κινητήριο μοχλό των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταλήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρη και άλλοτε φιλονικία. Όχι φιλονικία. Όταν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό ότι αγαπούσε. Γι' αυτό στάχωνε κιόλα. Έφταιγε δεν έφταιγε.
1: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο. Έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
0: δηλαδή,
1: για το
0: δικό σου. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε ή το ένα ή το άλλο.
1: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή,
0: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από το δικείο.
1: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
0: Φυλακή θα γίνει.
1: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
0: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
1: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο τρομοκαίτιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ, στο Αλεξάνδριο και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν ο τελευταίος ακόμηκα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό.
1: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
1: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε, να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες, δηλαδή θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
0: Ο Λεωνίδας.
1: Λέει, Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει η νέα διοίκηση, ο κύριος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Κύριε Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τραβε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: θέλουνε. Λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
3: Σε ποιο χαρίστα σώζω.
1: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου στην Κνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
6: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
11: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ. Αλλά μου αρέσει.
16: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
12: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα
14: της. Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
12: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
13: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
12: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
14: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
13: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
14: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
13: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Ο Βελός στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις που λένε είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριόν. Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν
0: δηλαδή ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
1: ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για, αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι, όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φαίνεται είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε. Και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς. Και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε με τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα από μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο. Γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
0: με το
1: αυτά
0: του,
1: που λέμε ότι μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
0: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις, ναι, και Αλάουκας.
1: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Τραυματίας ο Βολκόφ.
1: Και στη Ρώμη, που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Εκεί έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με το θέμα ευρωπαϊκό, ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
1: Στο πρωτάθλητο, η Ευρωλίγκα και καλά.
0: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και
1: μετά το πρωτάθλητο. Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητριόν. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε, έγινε. Αυτό.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγους μήνες, τι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
1: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω, αλλά τελικά με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε, για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολη, γιατί είχα να αντιμετωπίσει από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ, εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό.

0: καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως, ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν, γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε, το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρω, μου το έχει ξαναπεί αυτό.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα διάστημα.
1: Μια από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, α πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν δύο-τρει άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμω. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και του το έχω πει και στου Ισπανού που είχαν έρθει πριν από δύο χρόνια και μου πήραν με μια συνέντευξη μετά από δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Όντως δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, α πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διεύει καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Νίξ.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
0: αυτές το είναι εικόνες που σου μένουν.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και όλα που.
0: Θάπεζα, δεν ήταν.
1: Θάπεζα, μπράβο.
0: Τότε με το. Πήγαν για να υπογράψουν, δεν πήγαν για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout. Το 98, μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ήταν βοηθό μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκο, α πούμε. Μου λέει,
1: μπράβο,
0: μην ανησυχείς. Μου λέει, θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε. Μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική και τα λοιπά, ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Νίξ, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, μένα 40 μέρες, πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο
0: Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία. Είδα τι γινότανε. Είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική να γίνονται αυτά. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις, εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί τα παρέχουν όλα. Είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε μου ο μπαμπάς περιμένει μία μισή, δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Είναι τρεις φορές τώρα, είναι τρεις φορές. Δηλαδή, είναι δύο φορές
0: παίχτης, διαιτίας και οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Και οι τρεις.
1: Και οι
0: τρεις διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε δηλαδή μαζί. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει τρία χρόνια. Θα κλείσει τρία χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ στο Αλεξάνδριο και λίγο γευώσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω εγώ, τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλα.
1: Είναι πρόβλημα. Το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη, όπως έγινε.

0: Εσένα το 2000.
1: Όχι, κανένα.
0: Όχι, ε.
1: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν, και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
0: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
1: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία.
0: Και
1: αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε. Τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. 2 χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο. Αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
0: Ναι,
1: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες, όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
1: Στην Κοζάνη, ναι. Κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω, άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... τώρα είναι εύκολα όλα.
0: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
1: Η πίκρα του συστήματος.
0: Του συστήματος.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε.
0: Ήταν
1: αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
0: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
1: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
0: Προβληματικοί όλοι.
1: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα σύν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
0: Το Watson και
1: τον Rice.
0: Και το Rice.
1: Λοιπόν, Πετρόπουλος,
0: ναι, ναι,
1: και άλλα παιδιά. Έτσι,
0: και
1: μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
0: Μέμος Ιωάννου
1: Περπέροβλου, Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσαν σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέροβλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
0: Το συμβόλαιο, δηλαδή.
1: Της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιόνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
0: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, ίδρωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσες αρχηγός της όταν πήρες τη σκητάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησες το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρες ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγιάς.
1: Γιατί θεωρώ
0: ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και εσάς σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
1: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι? Το θέμα είναι να πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε έναν τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια, ούτε καν στη Σουηδία.
0: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
1: Γιατί στην Ατάλεια.
0: Προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
0: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
1: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία
0: άλλη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
1: Αλλά
0: πάρα
1: δεν
0: πολύ.
1: Είχα, ξέρεις, βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε εσύ, Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
0: Τη Ιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
1: Και εμείς. Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα τότε την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
0: Σε σύγκριση, ναι.
1: Με την ομάδα του 87.
0: Συγκεκριμένος ρόλος. Να μαργάρει το Μουρεσάν, να μαργάρει, ναι.
1: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών, Διαμαντίδη κτλ. Που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι μας ήταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
0: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς.

0: παλιούς. Έπαιξε με Γιαννάκη, με Γκάλι, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξε με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλούκα. Με την επόμενη γενιά. Η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανες εσύ καλύτερο.
1: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την Εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
0: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
1: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα. Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαν πολύ καλούς αθλητές, δηλαδή ο Ντικούδης, ο Τσαρτσάρης, ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
0: Σωστό.
1: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
0: Ο Λάζος.
1: Εμείς, εμένα μέχρι μέσα, τον ναι. Φάνη, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, ναι.
1: Okay, δεν είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν. Απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
0: Είναι δυνατή στιγμή που έδωσε όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή
1: πολλά, στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Είναι το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτσο με τον Γιαννάκη.
1: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εγώ τουλάχιστον ήταν για πρώτη φορά από κοντά. Αντίπαλο.
0: Ναι, γιατί δεν έχεις παίξει 86. Ήταν πολύ παλιά.
1: Ήταν dream team στη μέση.
0: Dream team, ναι.
1: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή ζήσαμε τώρα καταστάσεις πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
0: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέσυρε τη φανέλα του Σπανούλη, απέσυρε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
1: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
0: Και αγωνιστικά και.
1: Όχι, αυτό λέει εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Okay. Αυτό το αποφάσισε
0: περίγυρος.
1: Ο περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε? Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια
0: μια
1: ιστορία.
0: Μια καινούργια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
0: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
0: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
1: Ναι, και κερδίσαμε 23.
0: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
1: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να πάω να υπογράψει σε μια άλλη ομάδα.

0: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ? Τι του αρέσει και τι τον χαλάει?
1: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
0: παρέμβαση.
1: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
0: Στον
1: γιατί
0: γεγονός.
1: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
0: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
1: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
0: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
1: δει. Έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ναι. Το ότι να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό μας περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ φαντάζομαι, δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα. Οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στο Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίχτη μου, η σωστή πάσα, οι 2-3 συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
0: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους Παναθηναϊκούς στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη, ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
1: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
0: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει ένας Τρινκέρι ο οποίος έχει μια.
0: Σωστό, ένα παρελθόν. Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
1: Υπάρχει ένας Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλες. Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα και
0: είναι
1: βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
0: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φυλαίει να σου πω κάτι.
0: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
1: Αλλά λέω.
0: Ναι,
1: αν κάποιος
0: χωθεί
1: ανάμεσα, με 50 χιλιάρικα τζαμπάτζε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λέω, αν λοιπόν κάποιος χωθεί ανάμεσα, εκεί κάτι γίνεται, κάποια αλλαγή.
0: Σωστό.
1: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως, εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
0: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
1: Τοξική είναι τώρα.
0: Τώρα, γιατί έτσι λέω και εγώ.
1: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση στον φίλαθλο που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι, αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδία σκαρίδη γράφει και κάτι.
0: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και...
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Και αυτοί επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Να μου πεις λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημοσία.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, το Δημήτρη.
0: Σωστό.
1: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
0: Εσύ λες ότι είσαι ένα κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο Οικονόμ βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει.
1: Εντάξει,
0: ότι...
1: είναι φίλος μου γι' αυτό.
0: Αν ακούσετε τον Οικονόμ να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει.
1: Εδώ του είπανε ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
0: έχουμε. Δεν λέω ότι είσαι με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστής, είσαι ομός, είσαι κυνικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο τη Στέπα κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλος όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξες. Ήρθε πάνω σου. Δεν το...
1: αυτό είπα.
0: Ναι, δεν πήγες εσύ σε αυτό. Ήρθε όχι. Αυτό πάνω σου.
1: Επέλεξε η εποχή.
0: Μπράβο.
1: Βρήκε
0: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
1: Αυτό μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, ναι, δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
0: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
1: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
0: Τι λέει ο ποιητή.
1: Ναι, αλλά για αυτού είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τι προδιαγραφέ που έχουμε εδώ, για λευκό, έχει τι προδιαγραφέ. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT, σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή κάποιο που έπαιξε πριν από 30 χρόνια. Δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
1: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα. Η κορυφή, είτε αυτή που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα παίζει τώρα.
0: Ναι, θα, ναι.
1: Ο Σαν Επιφάνη δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα παίζει τώρα. Ο Ιταλός
0: ο
1: Ρίβα δεν θα παίζει τώρα.
0: Νεμποκίτ. Ναι.
1: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε. Λιγότερη προπόνηση.
0: Σαμπόνι ο Ντίβατ, α πούμε, ο Ράτσα.
1: Και οι Ιταλοί. Ναι, Ρουσκόνι.
0: Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
1: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι. Κώστα, ο Στρόφσκι.
0: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε επειδή ήταν.
1: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
1: Ή ο Φάνη δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Φάνη.
1: Ο Φάνη θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
0: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένω που μπάρκαρε τον Αντώνιο Ντέιβι, το Γιάννη θα τον μπάρκαρε. Δεν σε έβαλα να μαρκάρεις τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μας έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πας την άλλη μέρα και λες...
1: Δεν ήμουν όμως για πεντάδα.
0: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
1: Εντάξει, σε έβαλα όμως στην εθνική.
0: Σε έβαλα μετά και σου λέει φάε το Μάιερς και τον έφαγες.
1: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
0: Τα μεγαλοποιώ εγώ, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις. Θα έπαιρνε στη λογική.
1: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα, εκείνος με ότι θα κάνει ένα post, γυρίζει και φτάνει το στεφάνι. Πώς να το μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
0: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο.
1: Αν έχεις,
0: προβλέψιμο.
1: Αν είχε μία κίνηση, ναι, θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία κίνηση.
0: Θα κάνει
1: πολλές κινήσεις.
0: Θα γίνει πασάρι, θα κάνει spin move. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλα που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθη από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιο είναι ο σιγάλα που δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι. Εντάξει, ο σιγάλα απέκτησε ένα όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να.
0: Να βγεις μπροστά.
1: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
0: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσει μου, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι. Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα γούσταρες να την κάνεις.
1: Βασικά έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
0: Όχι, καλά.
1: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Οκ. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
0: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ο Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλα από τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Φιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
1: Αν το κάναμε.
0: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
1: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω, ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τελικά. Άσχετη. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
0: Τέτοια κουβέντα, θα κάνουμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
0: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Να ευχαριστώ όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό. Για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας. Μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε και ο Γιώργος Σιγάλας, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό, στο παιχνίδι, στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά, κάθε μέρα και παντού.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε.

0: Με τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Κυριασούλα!
9: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπρωμένο.
9: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
9: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
10: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
12: Τσάι, παρακαλώ.
13: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Έχουμε Μιχάλη Τράντο εδώ, γεννηθής στην επαρχία Βαρσάλων, αλλά έχει μέσα του τη βλαχιά, με την καλή έννοια, είναι βλάχος.
1: Ασπροπόταμο.
0: Ναι, ασπροπόταμος.
1: Ανθούσα ασπροποτάμου.
0: Τα λέμε βλάχος, βαμμένος, έτσι.
1: 100%.
0: Ρέει το αίμα μέσα.
1: 100%.
0: Κάνα βλάχικο, ξέρεις να μας πεις.
1: Για τώρα, άστο αυτό.
0: Για τώρα, πες μας ένα βλάχικο.
1: Τσιφάτσι.
0: Τσιφιάντς. Τσιφάτσι, τι είναι το τσιφάτσι.
1: Τι κάνει.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το τσιφάτσι και φεύγουμε για ασπροπόταμο, φεύγουμε για Ανθούσα. Μην τα πεις όλα, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν
1: θα το στο χωριό μας πάμε.
0: Έτσι θέλω, σε θέλω σκληρό.
1: Σκληρό.
0: Καλά να περάσουμε, ελπίζω.
1: Περάσουμε.
0: Καλώς
1: τέλεια,
0: θα είναι καιρός,
1: γιατί... Περάσουμε τέλεια.
0: Όλοι υποσχέσεις είσαι.
1: Δεν υπάρχει, πρέπει να πας κάπου μαζί μου και να μην περάσει τέλεια.
0: Α, πα, πα, πα.

έχουμε περάσει το νεραϊδοχώρι. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας θέλουμε περίπου μία ώρα. Είμαι στην εκκλησία ή αλλιώς στο ναό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος χρονολογείται από το 1792, μου λένε εδώ οι πληροφοριοδότες μου, και γυρίζω την κάμερα να δείτε όχι όμορφα πράγματα, μαγικά πράγματα. Ακούστε καταρχάς.

άλλη μια στάση στο προσκύνημα του Αγίου Νικολάου, 900 μέτρα υψόμετρο και ανεβαίνουμε. Οφείλουμε να κάνουμε μια στάση εδώ, γιατί πρώτον η θέα, αυτό που θα δούμε και αυτό που βλέπουμε πίσω μου είναι φανταστικό, έχει πολύ ωραίες εικόνες, και να σας δείξω και τη μονή που είναι χτισμένη ακριβώς μέσα σε μια σπηλιά, πάνω στα βράχια, όπως θέλετε πείτε το.

ακριβώς μπροστά μας, εκεί που φαίνεται η ταμπέλα η μπλε Άγιος Νικόλαος, απεικονίζεται η μορφή του Αγίου Νικολάου. Έτσι εικάζεται, έτσι λένε εδώ οι ντόπιοι, όλοι τη βρήκανε πάνω στους βράχους.

ανάσες, εικόνες, μνήμες και έχουμε τώρα, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμα, τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Πάμε. Μας πήρε ο αέρας, φυσάει πάρα πολύ και μου άνοιξε η όρεξη για μεσογειακή σαλάτα. Πιο μεσογειακή και πιο ελληνική δεν έχει. Γιατί έχει φέτα. Λιγούρι βρασμένο, 2-1 όπως πάντα. Φασόλια μαυρομάτικα βρασμένα, σουρωμένα, στραγγισμένα. Και πάμε να ξεφλουδίσουμε ένα αγκουράκι κνωσού. Με αυτό εδώ το ωραίο μαχαιράκι που είναι στο σετ, μαζί με πίλερ και μαχαίρι για ντομάτα, θα κόψω το αγκούρι όσο πιο εύκολα και καθαρά γίνεται. Χρωματιστά ντοματίνια ή ντοματίνια ή ντομάτα, ό,τι θέλετε. Με αυτό όμως το μαχαίρι που είναι με δοντάκια και δεν καταστρέφει την ντομάτα. Αν είναι μεγάλα, στα 4. Δώστε χρώμα και γεύση στις σαλάτες σας και στη ζωή σας. Καθαρίζω ένα κρεμμύδι και το κόβω εμισέ, δηλαδή μισοφέγγαρο, δηλαδή φέτες πολύ ψηλές. Αν δεν είστε στην Κρήτη και δεν μπορείτε να βρείτε αλατσοελιές που αρέσουν σε μένα, βάλτε ό,τι σας αρέσει, καλαμόν κτλ. Και αν δεν είστε έξω σαν και εμάς εδώ που τα παίρνει όλα ο αέρας, καθαρίστε στην κουζίνα σας και πάρτε μόνο τα φύλλα από το δυόσμο, μόνο φύλλα, το ξαναλέω. Εντάξει, το μαϊντανό τώρα δεν μας πειράζουν και τα κοτσανάκια, τα μαζεύω όσο μπορώ και τα ψιλοκόβω και πάνε μέσα κι αυτά. Σάλτσα, dressing, ελαιόλαδο, ξύδι λευκό, βαλσαμικό ή ό,τι σας αρέσει. Μέλι! Μέλι. Οξύτητες, γλύκα, ρίγανη και θυμάρι ή θυμάρι, ό,τι σας αρέσει απορροματικά. Ξέρετε τι ταιριάζει. Λίγη μουστάρδα για τη συνοχή και τη γεύση. Πιπέρι. Μπόλικο αλάτι μέσα στο dressing και αν χρειαστεί, αφού δοκιμάσουμε, συμπληρώνουμε και τη σαλάτα, αφού την ανακατέψουμε και ρίξουμε και τη φέτα. Προσοχή, έχει αλάτι η φέτα. Θρηματίζω, σπάω όπως θέλω τη φέτα. Ρίχνουμε τη σάλτσα μας, ανακατεύουμε, στείνουμε με τη ρόκα προαιρετικά από κάτω και παρμεζάνα μέσα στο dressing αν θέλετε.

0: Και τώρα εδώ τα αποτελέσματα
1: του Ντάνιελ.
0: Προσεκτικά. Φανταστείτε ότι εδώ δεν υπήρχε τίποτα, να υποθέσω, ε.
1: Ναι, δεν υπήρχε τίποτα από τον Ντάνιελ. Υπήρχε ο δρόμος ο παλιός και τον έκοψε το ποτάμι.
0: Τώρα πάμε προσεκτικά γιατί είμαστε ακριβώς δίπλα. Θα σας δείξω που είμαστε, μου σε λεπτό να κόψω εδώ. Είμαστε Ασπροπόταμο. Αυτός είναι Ασπροπόταμος.
1: Ασπροπόταμος, ναι.
0: Είμαστε ανάμεσα από Αγία Παρασκευή ή αλλιώς.
1: Παλιά ονομασία Τζούρτζια.
0: Παλιά ονομασία Τζούρτζια. Δείτε μπροστά τι άφησε το μένος της κακοκαιρίας που άκουγε στο όνομα Ντάνιελ.

0: πρώτη στάση Ανθούσα. Έχει ένα ποτάμι από κάτω, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Θα σταματήσουμε λίγο εδώ, να ξεκινήσουμε από εδώ ουσιαστικά το διπορικό. Ο Μιχάλης πάει να ετοιμάσει το σπίτι, γιατί θα μείνουμε εδώ, θα χρειαστεί να διανυκτερεύσουμε, εδώ θα είναι η βάση μας και τα άλλα όλα περιμετρικά, περιφερειακά και ξέρετε εσείς, όπως πρέπει πάντα και ό,τι πρέπει. Τι βλέπω απέναντι, τώρα θα δείτε τι βλέπω. Είμαι ακριβώς στο κέντρο του παραδείσου. Πάμε στο κατάλημα. Έτοιμοι?
1: Έτοιμοι. Μην πάρεις πάτωμα. Μην πάρεις πάτωμα. Θα σκουφίσουμε τώρα.

0: βλάχικο σπίτι, έτσι είναι τα βλάχικα σπίτια. Δεξιά αριστερά, εδώ θέλει χειμώνα, θέλει τζάκι. Μπροστά εκεί την καζάνα. Και έχει και πάνω παταράκι.
1: Έλα, πράγμα κι εγώ.
0: Τι λέει εκεί, μουσάτα.
2: Μουσάτα λίπιτζα.
0: Μουσάτα λίπιτζα.
3: Όμορφα αυτούσα. Στα βλάχικα είναι.
0: Στα βλάχικα, μουσάτα λίπιτζα, από το λιμπίζομαι, ε.
3: Μουσάτα θα πει όμορφα.
0: Και λίπιτζα λιμπίζομαι που λένε.
3: Η λίπιτζα ήταν παλιά από μεσία εδώ, το χωριό.
0: Α, λίπιτζα ήταν το...
3: Ναι.
0: Ανθούσα. Πώς σημαίνετε εδώ, πώς κοιμόσαστε εδώ το βράδυ μάλλον.
3: 6 άτομα εγώ στην μόνιμη εδώ.
0: 6 άτομα μόνιμοι. Και ο πρόεδρος ποιος είναι από τους δυο σας.
3: Εγώ.
0: Εσύ. Κύριε. Και εδώ τώρα είναι τι ακριβώς, το κοινοτικό γραφείο του, ε.
3: Κοινοτικό κατάστημα τώρα που πήρε το πίσω εδώ την πράξη.
0: Και θα κάνουμε τι, ε.
2: Καφέδες,
0: α, ναι.
3: Ταιριά, τα πάντα.
0: Έρχεται κόσμο το καλοκαίρι.
3: Το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο.
0: Έρχεται, ε. Έρχεται για να δροσιστεί.
2: Ναι.
3: Όλοι οι χουριανοί έρχονται το καλοκαίρι.

0: Επέμενα και τελικά με έφερα στο χωριό σου.
1: Σε έφερα στο χωριό μου.
0: Ναι. Για πες μου λίγο για το χωριό σου. Καταρχάς, το χωριό σου βλέπω ότι όσο ερχόμασταν εδώ, τόσο πιο πολύ ενθουσιαζόσουν, πιο πολύ σε έπιανε έτσι μια λαχταρά, πιο πολύ και από ό,τι μένει στα Φάρσαλα από το επιμόνιμο σου κατοικία. Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορώ να έρθω συχνά.
0: Ναι.
1: Τόσες φορές έρχομαι μόνο για αυτό το πράγμα, για, για το όμορφο τοπίο, για να ξεκουραστώ από τις καθημερινότητες, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς τίποτα.
0: Το κλείνεις?
1: Δεν πιάνει αυτή τη στιγμή εδώ το τηλέφωνο.
0: Α, δεν πιάνει.
1: Το χωριό μας είναι η Ανθούσα Σπορποτάμου, παλιά ονομασία.
0: Πού είμαστε ακριβώς τώρα, θέλω να μου πεις?
1: Είμαστε Ανθούσα Σπορποτάμου,
0: ναι.
1: Λιπινίτσα, παλιά ονομασία,
0: ναι.
1: Δήμο Καλαμπάκας.
0: Μπράβο.
1: Παλιά κοινότητα Σπορποτάμου. Όπως βρήκαμε και το διοικητήριο στο δρόμο μας, η κοινότητα Σπορποτάμου αποτελούταν από 11 χωριά και τώρα έχει ανήκει στο Δήμο Καλαμπάκας.
0: Και τα πιο κοντινά μέρη είναι εδώ κοντά που θα πάμε τώρα?
1: Τα κοντινά είναι οι Καλαρίτες.
0: Καλαρίτες.
1: Και το Μέτσοβο που είναι γύρω στα 30 λεπτά.
0: Είναι 30 λεπτά από εδώ το Μέτσοβο?
1: Το Μέτσοβο, ναι, θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο χωριό που θα πάμε, το Χαλίκι.
0: Ναι.
1: Και μετά το επόμενο χωριό είναι Ανήλιο Μέτσοβο.
0: Πού θα με πας τώρα?
1: Χαλίκι.
0: Τι θα κάνουμε στο Χαλίκι?
1: Θα βρούμε την κυρία Μαρία,
0: ναι,
1: να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει.
0: Έτσι.

0: πίσω μου ακριβώς, το Χαλίκι, είναι το τελευταίο χωριό της Θεσσαλίας. Είμαστε στα όρια Θεσσαλίας Ηπείρου και ο Μιχάλης μου λέει άλλη μια πληροφορία.
1: Υψόμετρο 1180
0: και... Υψόμετρο 1180
1: και αριστερά μας είναι το Μέτσοβο.
0: Και αριστερά μας, δεξιά σας, πάντα εσάς, αριστερά σε μένα, το Μέτσοβο. Φαίνεται Μέτσοβο? Δεν φαίνεται Μέτσοβο. Και πάμε για μαγείρεμα, δεν ξέρω τι θα πάμε να κάνουμε.
1: Μαγείρεμα στην κυρία Μαρία.
0: Την έχουμε στήσει. Μια στάση εδώ, μια στάση εκεί, μια στάση παρακάτω. Άμα μας κλειδώσει έξω η κυρία Μαρία, δεν φταίει η κυρία Μαρία. Το αυτοκίνητο ίσα ίσα που χωράει, ε. Τα καλύτερα πάλι πάμε. Ευελπιστώ δηλαδή, αλλά τι ευελπιστώ, είμαι σίγουρος. Αν όχι, τροφή και πέναλτι. Τι κάνετε? Αργήσαμε να φύγουμε? Αργήσαμε? Άντε, γιατί δεν μας πιέζει βροχή και σας καθυστερήσαμε. Και Γιάννη, είμαστε στο Χαλίκι, έτσι.
2: Αύρο.
0: Εδώ τώρα πώς σημαίνετε, γιατί τα χωριά αυτά τα πιο πολλά...
2: Το χειμώνα μένουμε τρία άτομα.
0: Τρία άτομα εδώ έχεις την Ανθούσα?
2: Εγώ, η γυναίκα μου και άλλος ένας.
0: Τι λες τώρα?
2: Ναι.
0: Και το χωριό, όταν ήταν χωριό, να το πω έτσι, ναι. Πώς ήταν η μόνιμη κατοικία?
2: Είχε πάνω από 150.
0: Είναι βλαχοχώρια όλα εδώ?
2: Είναι βλαχοχώρια. Είναι κτηνοτροφικό χωριό. Είναι όλο με ζώα και τέτοια.
0: Και μένετε τρία άτομα τώρα?
2: Δραστηριότητες δεν έχει εδώ.
0: Και το καλοκαίρι έρχονται, να υποθέσω, παραπάνω, έτσι.
2: Ναι, το καλοκαίρι έρχονται 300 άτομα.
0: Κάθονται όλο το καλοκαίρι εδώ, δηλαδή?
2: Ναι, όχι όλο το καλοκαίρι.
0: Ή πάνε, έρχονται, πάνε
2: και
0: έρχονται,
2: γιατί έχουν και δουλειές.
0: Και πώς περνάτε τώρα εδώ το χειμώνα, θέλω να μου πεις? Πώς περνάει ένας άνθρωπος σε ένα χωριό με τρία άτομα? Και πας για κάνα κυνηγάκι, κανένα
2: τέτοιο? Πάω και κάνα κυνήγι το χειμώνα και έτσι περνάει η ώρα. Η γυναίκα μου να με ασχολείται εδώ με τις δουλειές του σπιτιού. Mm. Εντάξει, νοικοκυρά, ευτυχώς.
0: Μια χαρά περνάτε, ήρεμα τώρα.
2: Ναι, ήρεμα.

0: μας φτιάχνεις, τι μας ετοιμάζεις?
1: Πρώτα, φτιάχνω μία χορτόπιτα.
0: Χορτόπιτα.
1: Την οποία τη φτιάχνανε οι γυναίκες και παίρνανε οι άντρες στον δρόμο. Όχι, τη λέγαμε ραντιστή αυτή.
0: Ναι, εύκολη.
1: Εύκολη πίτα, ναι. Εύκολη. Τη λέγαμε ραντιστή, γιατί και εδώ τώρα για να φάμε την κάνουμε όλα μαζί τα χόρτα, ενώ αυτά τα κάνουμε για τον δρόμο.
0: Όταν λέμε χορτόπιτα,
1: χορτόπιτα, τι χορτά έχουμε? Διάφορα χόρτα από τον κήπο μου. Είναι λάπατο, είναι σπανάκι, τσοκνίδα, κρεμμύδι.
0: Φρέσκιο κρεμμύδι.
1: Όλα από τον κήπο μου.
0: Ναι.
1: Όλα από τον κήπο. Ρίχνουμε το αλάτι.
0: Και τα κάνεις να φύγουν τα υγρά, τα μαραίνεις.
1: Τα μαραίνω με τα χόρτα.
0: Θα βάλεις μέσα τυρί
1: φέτα. Κατευθείαν τώρα θα ρίξουμε το λάδι, το τυρί και θα πρόσφερα.
0: Και τα αυγά.
1: Το λάδι.
0: Όχι αυγά.
1: Όχι. Όχι, όχι αυγά. Θα βάζουμε αυγά εμείς. Τώρα υπολογίζουμε δύο με το χέρι. Όπου ρίχνουμε δύο τέτοια λάδι μέσα στα χόρτα αυτό.
0: Ελαιόλαδο.
1: Ναι.
0: Έτσι χοντροκομμένο, χοντροσπασμένο.
1: Ναι, τέτοια πράγματα.
0: Και μετά τι θα κάνεις, θα ρίξεις μέσα αλεύρι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανοιχτή, πίτα, ανοιχτή.
1: Το αφήνει.
0: Και είσαι έτοιμη τώρα να πλάσεις τα φιλαράκια. Στο ζυμάρι αυτό τι βάζεις? Πώς το φτιάχνεις?
1: Το ζυμάρι βάζω, ναι, λίγο λάδι και λίγο ξύδι και αλάτι.
0: Και αλάτι.
1: Και το νεράκι.
0: Παίζει ρόλο ο πλάστης να είναι ψηλός και μακρύς, ναι. Όπως τον έχεις αυτό τον πλάστη, το συγκεκριμένο. Λεπτά, λεπτά φύλλα, πόσα βάζεις κάτω?
1: Ποιο?
0: Κάτω, πόσα φύλλα βάζεις?
1: Αυτή τα βάζουμε τρία από κάτω, για να κρατήσεις τα υγρά.
0: Και βλέπετε
1: βάζουμε ανάμεσα χόρτα, βάζουμε φύλλο.
0: Λεπτά φύλλα, τα βάζεις δίπλα στο σεντονάκι εκεί στην πετσέτα που έχει. Και μετά θα στρώνει φύλλο χόρτα.
1: Ναι,
0: φύλλο χόρτα να υποθέσω.
1: Τραπεζομάντιλο αυτό.
0: Τραπεζομάντιλο, ναι, δίπλα.

0: Η αρκούδα που ανέβηκε.
1: Στην καρδιά εκεί, από τη μια μεριά τα άσπρα.
0: Πότε τώρα, φέτος?
1: Το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο.
1: Και είχε και η αρκουδόπουλα.
0: Αλήθεια.
1: Και τα τρία, πάει στην καρδιά.
0: Και?
1: Σπάσαν τα κλουέρα από τη μια μεριά όλα.
0: Επιτίθενται οι αρκούδες αυτές?
1: Άμα έχει τα μικρά, πολύ μικρά, επιτίθεται. Αλλά άμα όμως μεγαλώνουν, δεν τρέχει τίποτα.
0: Τώρα εδώ που είμαστε, τι ψώμετρο είναι?
1: Εδώ είμαστε τώρα 1160 είναι στην πλατεία. Και εδώ είμαστε συν 200 μέτρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Η κυρία Μαρία τελειώνει. Είναι το τελευταίο φύλλο αυτό. Πάμε, ανάβουμε το φούρνο, το ξυλόφουρνο. Και ξαναγυρίζουμε για να...
2: Και μετά τη βάζουμε στα πιστή, τη στρώνουμε.
0: Και τη στρώνουμε.
2: Τη στρώνουμε μετά πολύ.
0: Πόση ώρα την ψήνεις αυτή περίπου? Πόση ώρα?
2: Να ψηθεί.
0: Ναι.
2: Θέλει μια ώρα.
0: Μια ώρα, δεν θέλει.
2: Μια ώρα.
0: Αυτή είναι η διαδικασία.
2: Ναι.
0: Ανοίγουμε φύλλα. Πρώτα μάλλον κάνουμε τα λαχανικά. Τα φύλλα τα αφήνουμε, ανάβουμε το ξυλόφουρνο και πάμε να στήσουμε την πίτα. Ξεκινάς με δύο φύλλα στον πάτο. Σε κάθε φύλλο μπόλικο λαδάκι.
2: Ναι.
0: Σωστά.
2: Ένα φύλλο λάδι, στο ένα τα χόρτα.
0: Ένα φύλλο λάδι.
2: Ένα χόρτα.
0: Ένα χόρτα.
2: Λάχανα τα λέμε εμείς.
0: Λάχανα, ναι, και η μάνα μου τα λέει. Λάχανα τα λέει.
2: Λάχανα.
0: Λαχανόπιτα είναι αυτή.
2: Λαχανόπιτα, ναι. Λάχανα. Τα χόρτα. Εμείς τα ραντίζεις. Λέμε λάχανα.
0: Ναι.
2: Λάχανα.
0: Και φανταστείτε τώρα ότι αυτή είναι η απλή λεγόμενη πίτα. Φανταστείτε τις δύσκολες. Έτσι. Η γυναίκα άνοιξε φύλλα. Η δύσκολη πίτα ποια είναι δηλαδή? Για πες μου μια δύσκολη.
2: Ανάλογα στην οικοκυρά.
0: Και το τελευταίο μα.
2: Τελειώσαμε, την χαράζουμε. Μόβουμε κομμάτι.
0: Τώρα θα ρίξεις λάδι πάνω.
2: Τραντίζουμε.
0: Βέβαια.
2: Θα ρίξουμε και τα υπόλοιπα, το λαδάκι.
0: Αυτό είναι. Τσαλακωτό, νερό, ελαιόλαδο και φύγαμε αφού τη χαράξουμε για το ξυλόφουρνο. Έχουμε και τα παιδιά πίσω, έχουν λογοδιάρια. Δεν σταματάνε να μιλάνε. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει.
2: Είναι έτοιμο.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτό. Πάω να τη ψήσω.
0: Πας για ψήσιμο, εγώ πάω βόλτα. Με παίρνεις τηλέφωνο, σε παίρνω τηλέφωνο, δεν ξέρω, θα βρούμε τον τρόπο και θα έρθω να την δω έτοιμη. Bye. Για να φορά την κλάπα να δω. Φορά την κλάπα. Πες ότι χιόνια, παιδί μου. Αυτό δεν το ξέρα. Είδες τι μαθαίνει κανείς εδώ στα βλαχοχώρια. Κλάπες, κυρίες και κύριοι.
1: Βγαίνεις από κάτω.
0: Ναι.
1: Και περπατάς, θα πας στο χιόνι και δεν τις κλάτες. Αλλιώς αφού δεν πάει.
0: Αλλιώς φυλάκια. Έφυγες για φάρσαλα.
2: Είναι 2 η ώρα.
0: Δεν πάει και 3. Εσύ τηλεφωνά και εμείς τηλεφωνά, είπαμε.
3: Δεν θα πιάνει το δικό μου.
2: 3.30 θα είστε εδώ.
0: Κόβουμε το κρεμμύδι σε φέτες ύψιλο κομμένο. Κόβουμε το καρότο επίσης σε φέτες ή σε ζάρια. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και σοτάρουμε. Αλατίζουμε το βολτό σκόρδου. Ρίχνουμε ένα κύβο κότας, την πασάτα, το κάρι. Αφήνουμε να δέσει η σάλτσα για 20 λεπτά. Πάμε τώρα να απογειώσουμε με αυτή τη σάλτσα τα είδη πεντανόστιμα και φτεδάκια κοτόπουλο πίνδος. Θα τα βάλω στο air fryer εγώ. Μπορείτε να τα βάλετε και στο φούρνο να τα περάσετε και από τηγάνι. Θέλουν μόνο ζέσταμα. Και στη συγκεκριμένη συνταγή θα τα βάλουμε στην σάλτσα και θα σερβίρουμε με ένα ωραίο ρύζι. Ανακατεύουμε. Αφήνουμε την κουτάλα μέσα για να πάρει η νοστιμιά το φαγητό που λέγανε και παλιοί μαγείροι. Ανοιχτό το κατσαρολάκι μας να γλασάρει και να σερβίρουμε σε πιλαφιά.

0: Άντε ανέβουμε τις σκάλες, πάμε να δοκιμάσουμε την πίτα, είναι έτοιμη.
1: Οχ, θα με πάρει.
0: Από άλλο δρόμο ανεβήκαμε πριν. Τώρα τον εναλλακτικό.
1: Που ψήθηκε η πίτα. Ορίστε.
2: Έλα Βασίλη, βγαίνεις.
0: Είμαστε σωστά.
2: Ναι.
0: Πάμε παιδιά. Χάος. Χάος σου λέω η κατάσταση. Μία ώρα και 23 λεπτά μέτρησα εγώ.
3: Ναι, είναι έτοιμη η πίτα μας.
0: Για να δούμε. Ήρθε και κόσμο να τη φάει, έπιασε βροχή. Σταυρώνουμε. Με γιαούρτι τι τρώτε ή σκέτη?
3: Με γιαούρτι.
0: Πρόβιο, ε.
3: Και με τυρί.
4: Πάντα με γιαούρτι. Πρόβιο.
0: Πάντα με γιαούρτι.
3: Θα βάλω γιαούρτι, θα φας.
0: Όχι, θα μου βάζει μαζί πακέτο εμένα. Μπορούμε να πάρουμε πακέτο?
3: Πούσα,
0: για το ταξίδι μας.
4: Το πακέτο έτοιμο. Το.
0: Τέτοια πίτα την αφήσουμε, έχει πακέτο, βλέπεις. Κυρία Μαρία.
4: Έτοιμο, τα πάντα έτοιμα είναι.
0: Εγώ, ξέρετε τι κάνω. Παίρνω πιάτο, παίρνω κουτί και φεύγω τα σπίτια. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρία, έφυγα με το πιάτο. Το πιάτο θα σε πιστέψω μετά. Γεια! Φούτζι, πώς το πάμε? Φουτζ.
5: Κοίτα η κυρία Μαρία εδώ να δεις.
0: Τι κυρία Μαρία?
5: Εδώ. Γδέρνει. Βλέπεις εδώ που γδέρνει. Γδέρνει.
0: Αυτός όμορφος είναι.
5: Αυτός είναι άστο, είναι φαντάσου.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
8: Τι?
7: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
8: Τι με σκάτε?
7: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
8: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
9: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη

0: των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Παρακαλώ.
9: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
0: Έτσι αν πας και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Με Κυριάννη οδηγό. Πάμε, πού πάμε? Πού πάμε?
1: Τον Άγιο Γεώργιο.
0: Δύσκολη διαδρομή. Περάσαμε ριάκια. Έμεινε το αυτοκίνητο. Αλλά ο Κυριάννης επιμένει να πάμε και δεν ξέρω γιατί.
1: Πάμε τα πόδια.
0: Γιατί επιμένεις όμως, κάποιο λόγο θα έχεις.
1: Σκιαστούν εδώ τα...
0: Οι γλουτοί. Πάμε. Α, Κυριάννη, μας άσε τίποτα εσύ. Τον Κυριάννη. Με το ζόρι εδώ να έρθουμε. Κάτι θα ξέρει αυτός, για να δούμε. Μας έβγαλες εκτός χρονοδιαγράμματος και ελπίζω να αξίζει τον κόπο. Έλα σε εδώ.
2: Έλα,
0: φτάσα. Γυρίζω την κάμερα. Εδώ είναι. Φτάνει λέει. Τι φτάνει. Οι χόρτες είναι. Φοβάται μη τελειώσει η μπαταρία και τη δείξουμε την Αγία Παρασκευή. Άιτ. Φοβάσαι.
2: Ω, στα βλάχικα δεν έγραψα.
0: Για πες το στα βλάχικα.
2: Ξεβλάχικα.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω, μάθησε.
2: Πού με έπεσε σε ένα γράμμα του κόσμου, ρε.
0: Παρακαλούμε, κλείνετε την πόρτα κατά την έξοδό σας. Πες το στα βλάχικα.
2: Γκλίντι ούσα.
0: Αυτό.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα, εύκολα.
2: Άμπρο.
0: Γκλίντι ούσα.
2: Πάμε.
0: Πάμε σε

0: Να μπούμε. Διπλό.
1: Εδώ είχε έρθει, είχε χιόνι ως εδώ.
0: Τι λες.
1: Ως εδώ. Ήρθε η αρκούδα.
0: Άι την παλιά αρκούδα.
1: Και πήγε να ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα να φάει το λάδι.
0: Τι λες.
1: Αλλά όχι φέτος, πρόπερς.
0: Φέτος δεν είχε χιόνι.
1: Όχι, δεν
0: είχε. Είναι ανοιχτά εδώ, το δεύτερο.
1: Ανοιχτά.
0: Πάμε.
1: Το είχα φτιάξει πάλι, να πούμε, το 1678. Έτσι έχω διαβάσει κάτι βιβλία. Λοιπόν, από τότε να μου το συντηρούν οι προγονείς μου και τώρα να μου το συντηρώ εγώ. Είναι και άλλοι τρεις επιτροπές.
0: Γι' αυτό έχεις κάψα και αγάπη.
1: Συμφωνούν με τις ιδέες μου. Mm. Οπότε είμαστε εντάξει. Τώρα, αν θα μας δώσει η αρχαιολογική υπηρεσία το OK να φτιάξουμε το μπροστινό το προπύλαιο, είμαστε εντάξει εδώ. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
0: Και φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Και ο κύριος Γιάννης έχει να μας κάνει τη δήλωση της ημέρας.
1: Άρα μπουνε κουσουνετάτε. Από τώρα καλή.
0: Τι μας έβρισες.
1: Όχι, όχι. Βράσε ένα βλάκο να στο εξηγήσει.
0: Δείτε, δείτε. Αγώνα δρόμου. Camel Trophy.

0: προσπαθώ να σταματήσω να έχει λιγότερο αέρα. Τώρα εδώ που είμαι σε τέτοιο υψόμετρο είναι λίγο δύσκολο. Είμαι ακριβώς στην οριογραμμή. Από εδώ Ήπειρος, πάμε για Γιάννενα και τα λοιπά, Ανήλιο, και από εδώ Θεσσαλία. Πλανάκια, ασπροπόταμο. Πλανάκια μέσα στις οξιές, πανέμορφα. Γυρίζουμε πίσω. Γιατί? Γιατί έχουμε κάτι που μας περιμένει. Είπαμε, δεν τελειώνουμε. Ούτε καν αρχίσαμε.
1: Ψιλοκόβω ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε για μερικά λεπτά μαζί με αλάτι. Το υδρώνουμε ουσιαστικά. Συμπληρώνουμε μετά το baby σπανάκι. Ανακατεύουμε να μαραθεί το σπανάκι σε χαμηλή φωτιά. Παίζουμε, ελέγχουμε τη φωτιά και το κατεβάζουμε να κρυώσει. Πάστα σκόρδο, ανακατεύουμε, κατεβάζουμε και αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά. Μέσα στο κιμά γαλοπούλα ή κοτόπουλο ή και τα δύο, ένα αυγό. Μείγμα πουλ μπιμπέρ ή μείγμα για κοτόπουλο. Δοκιμάστε το, θα απογειώσει το μπιφτέκι. Και λίγο κάρι, σκόνη. Λίγο μαύρο πιπέρι, αν σας αρέσουν τα επιπλέον πικάντικα, γιατί ήδη αυτά τα μπαχαρικά που βάζουμε είναι αρκετά πικάντικα και spicy. Φέτα χότου, φέτα λάρισας, τη θρηματίζω μέσα στο κιμά και δεν θα βάλω αλάτι. Αν θέλετε να είστε σίγουροι, κάντε ένα μικρό σχήμα σαν κεφτεδάκι και δοκιμάστε το αλάτι, γιατί η φέτα έχει πολύ αλάτι. Επιστρέφω το κρύο μείγμα από κρεμμύδι, σκόρδο και σπανάκι και ζυμώνουμε καλά. Καλά βλέπετε, δεν έχω βάλει ίχνος ψωμιού, ίχνος φρυγανιάς, θα γίνει αφράτο όπως πρέπει, θα βοηθήσει το αυγό, η φέτα και φυσικά το σπανάκι που έχει υγρασία. Και θα δέσει άψογα με τον κιμά που είναι στεγνός και δεν έχει πολλά λιπαρά. Το μυστικό, για να ψηθούν ομοιόμορφα και γρήγορα, βάζετε τον αντίχειρά σας και κάνετε μία λακκουβίτσα στο κέντρο ακριβώς. Εδώ, θα τα ψήσω στο air fryer πάλι για περίπου 15 λεπτά στους 180 με 190, είναι μικρά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάμε.

0: Άρχισε λίγο να μας τα χαλάει ο καιρός, ρίχνει ψυχάλες. Και πάμε, πού πάμε?
1: Λαμπερλίγκα.
0: Λαμπερλίγκα. Για να μάθετε τι εστί αυτό. Υπάρχει... Ορίστε, α, υπάρχει λόγος. Άντε πάλι, στον δρόμο μπροστά.
2: Πάλι, άρε, παιδά.
0: Φαγώθηκε σήμερα.
2: Στον δρόμο κοιτάς. Άντε, έλα.
0: Φύγε.
2: Όχι, κάτω θέλω να έρθω.
0: Ναι, ναι.
2: Α, μαντιά. Τις πέτρες θα βγάλεις.
0: Φουρνάρισα είναι αγριεμένη. Όχι αγριεμένη, μια χαρά είναι. Αλλά δεν θέλει κάμερας. Γυρίζω κάμερα όμως εγώ για να δείτε αυτό το δρομάκι εδώ που είναι αντιγιά. Που σας έφερα πάλι και που θα σας βάλω. Έχουμε εδώ ανθρώπους φιλοξενούμενους από την Αθήνα. Και τι να, τώρα η φέτα μου είναι δική του εδώ πέρα, δεν υπάρχει.
3: Καταπληκτική.
0: Είναι σκληρό το τυρί, πώς είναι, ή μαλακό?
3: Είναι μέτριο.
4: Είναι μέτριο.
0: Εγώ πρόβια, είναι εγώ πρόβια. Τσιπουράκι, ε.
3: Τσιπουράκι, ναι, χωρίς γλυκάνισο. Και περιμένουμε και κάτι κεφτεράκια.
0: Ε, τι άλλο δες. Τι άλλο δες. Άμα είναι χειρινά, δεν το τρώμε.
4: Μα συναντήσαμε και κίνηση στον δρόμο. Ένα σωρό γελάδι.
0: Τίποτα. Φαντάζεσαι τώρα εδώ το χειμώνα να έχει χιονίσει, να ράξει εδώ. Να έρθει το πρωί για καφέ και να φύγει το άλλο πρωί πάλι με καφέ. Αλλά ενδιάμεσα. Είμαστε στο Γαλλίκι, είμαστε στην κεντρική πλατεία και είμαστε στο Λαβερλίγκα.
5: Λαβερλίγκα, σωστά το λες.
0: Για πες μου λίγο για το Λαβερλίγκα.
5: Το Λαβερλίγκα σημαίνει στα βλάχια στριφογυρίζω. Είναι και οροπέδια η Βερλίγκα που είναι η δευτερεύουσα πηγή του Αχυλό, αλλά εγώ επειδή το ξεκίνησα το μαγαζί το 2001 και το θα ξεκινήσω ως καφέ μπαράκι με σκοπό να συγκρατήσω και να φέρω περισσότερο νεολαία στο χωριό, γιατί παλιά στα μαγαζιά έβρες μόνο πρόπιο κοντουσούβρικα, ένα σουβλάκι, ρετσίνα τυρνάβο και τσίπουρο τραμιτζάνα και άμπτελ μπίρα, αυτά ήταν. Και το άνοιξε σκόπιμα μπαράκι για να συγκρατήσω την νεολαία, να φέρω τους φοιτητές, να φέρω την νεολαία και το κατόρθωσα το 2001 αυτά. Ήταν το πρώτο μπαράκι στον Ορεινόκο του Τρικάλου. Τώρα, και επειδή σημαίνει στριφογυρίζω τέτοιο, το Μπερλίγκα σημαίνει ότι γίνεται παιχνίδι στα ποτά, στις γεύσεις, στα παιδάκια με τα αγοράκια και τα κοριτσάκια, ξέρω εγώ, να κάνουν κονέ και πάει λέγοντας.
0: Τι έχει κουζίνα?
5: Έχω 5-6 τουλάχιστον χαλικό εκατεριά, γιατί υπάρχει και τυροκομείο, ναι. Το οποίο από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου παίρνει γάλα τα πρόβια από εδώ, τα οποία δεν, εδώ δεν υπάρχουν, ούτε τυπάζουν χωράφια. Δηλαδή η φέτα, το βούτυρο που θα βάζει από μένα, τα κίτρινα τυριά είναι βιολογικά από πρόβατα και κίδια, έτσι. Τα μοσχάρια που σπάζω εγώ είναι από 65 μέχρι 90 κιλά χαλικιώτικα, ντόπια δηλαδή. Αυγά έχουν ντόπια από εδώ από ένα ζευγαράκι, γιατί το χειμώνα μου ξεχάσει.
0: Οργανικά,
5: βέβαια. Θα φας και άγρια χόρτα εδώ και ραδίκια και νάνες, που είναι σούπερ σαλάτα. Η νάνα είναι που βγαίνει στα βουνά τα δικά μας, εκεί στα μαντρέα που κοιμούνται τα πρόβατα.
0: Ναι.
5: Βγαίνει όταν λιώνουν τα χιόνια.
0: Αυτά πες μου, για το φαγητό με ενδιαφέρει.
5: Η σαλάτα, η νάνα, θεωρείται καλύτερη σαλάτα. Και την τρώσουμε λαδόξιδο.
0: Βραστή.
5: Αλλά μπορείς να την κάνεις ένα άλλο πάλι σούπερ πιάτο ή να την κάνεις να την καμπορδίσεις με βούτυρο γίδινο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο τηγάνι, όπως είναι βραστό το λάχανο ή το χόρτο δηλαδή, ναι. Να ρίξεις και μία μερίδα φέτα μέσα και να το κουβαρδίσεις. Νομίζω ότι τρως ζαργάδι, ότι τρως ένα σούπερ κρέας.
0: Τσιγαριαστά χόρτα που λένε και στην Κρήτη.
5: Έτσι.
0: Τι αλλιώς τσιγαριστά. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή αντάμωση όσους μας δουν στα όμορφα βουνά μας.
0: Έτσι. Ανθούσα, κατάφυτο, 10, 13, 14, 15 λεπτά. Ξενώνας καταφύτου ή αλλιώς κατάφυτου, εδώ. Άναψε φωτιά ο φίλος μας ο Θανάσης. Θα μας ψήσει μοσχαρίσια ελληνική. Θα φάμε

σωστά και τίμια. Θα σας δείξω εγώ δύο-τρία πραγματάκια εδώ για το χωριό, θα κάνω μια μικρή βόλτα. Μόνιμοι κάτοικοι 5 εδώ, το χειμώνα. Καλοκαίρι, 150. Ρωμάκια.

για το dressing ελαιόλαδο μέσα στο blender. Λιμαρίσιο μέλι. Ξύδι. Ωραίοτατο πολτό σκόρδου. Μείγμα βεγγέτας αρωματικό. Αν δεν βρείτε, μη βάζετε. Χρησιμοποιήστε μόνο αλάτι. Μπούκοβο, πιπέρι καγιέν ή καπνιστή πάπρικα, ό,τι σας αρέσει. Χυμό φρέσκου λεμονιού. Την παρμεζάνα, όχι σε φλίδες, αλλά καλά τριμμένη. Χτυπάμε, ομογενοποιούμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μεγάλο γυάλινο μπολ ή σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της σαλάτας. Ξεκινάμε με φρέσκο ψιλοκομμένο πράσινο κρεμμύδι και το λευκό και το πράσινο μέρος.

Μέσα στα υλικά βάζουμε λίγο από το dressing που κάναμε και τα αφήνουμε να μαριναριστούν. Βράζουμε τα ζυμαρικά. Σας δίνω την απόλυτη καλοκαιρινή δροσερή μακαρονάδα με τη ροκαυτερή βιοσάλ, την οποία θα ενσωματώσω εδώ μέσα και θα σας δείξω τώρα τι θα κάνουμε. Βάζουμε μακαρόνι ζέας 100% από σπάνιες γηγενείς ποικιλίες. Τα σουρώνουμε, τα κρυώνουμε και τα προσθέτουμε μέσα. Ανακατεύουμε, δοκιμάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα.

0: Φρουβατίνα.
1: Φρουβατίνα, πανσέτα, λουκάνικο και μοσχαρίσια.
0: Μίξ γκριλ βλάχικο. Φανάς έρχεται με φόρα. Του πάμε να ετοιμάσει ό,τι αυτός θεωρεί και έχει εύκολο, γιατί είναι και εποχή περίεργη. Το καλοκαίρι βέβαια υπάρχουν. Τι έχει το καλοκαίρι, βάζει και σούβλα.
1: Πάντα και σούβλα και μαγειρευτά.
0: Ναι.
1: Και πίτες, χειροποίητες, όλα.
0: Μαγειρευτά.
1: Ναι.
0: Όταν λες μαγειρευτά.
1: Πρόβιο με πράσα κοκκινιστό. Που σχαροκεφαλή στο φούρνο.
0: Μη μου κλέψει τώρα τέτοια πράγματα.
1: Πρόβιο κοκκινιστό. Σουτζουκάκια τυλιγμένα με μελιτζάνα και σάλτσα στο φούρνο.
0: Γέρασάκι, γέρασάκι. Πάρε τη σαλάτα πίσω και να έρθω το καλοκαίρι.
1: Και ένα κλασικό μουσακά.
0: Ναι. Και αυτά από το μακέο, ό,τι μας έρθει.
1: Και ό,τι άλλο.
0: Και σούβλα.
1: Και σούβλα, ναι. Σούβλα καθημερινά. Πρόβιο κιμπάπ, χοιρινό κιμπάπ.
0: Θα τρελαθώ.
1: Κοκορετσάκι.
0: Κάθε μέρα.
1: Σάββατο Κυριακή και όσο ανεβαίνει η σεζόν και μπαίνουμε προς το 15 Αύγουστο.
0: Ανεβαίνει και η διάθεση η μαγειρική,
1: ναι.
0: Είναι ωραίος ο Σάκης. Ξέρει ο άλλος που μου έφερε. Κι ας είναι και λίγο ψιλοακατάλληλη εποχή, αλλά άκου τι θα κάνουμε τώρα. Πότε κλείνεις, δηλαδή αν έρθω Οκτώβριο προς Νοέμβριο, προλαβαίνω τίποτα καλό.
1: Αμέ.
0: Γιατί το καλοκαίρι φεύγω, εξαφανίζομαι.
1: Η καλύτερη εποχή για εδώ πάνω είναι το φθινόπωρο.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, γιατί θα φάμε. Έχει όλα τα χρώματα και όλες τις σχέσεις.
0: Θα φάμε τώρα, έτσι να ανοίξουμε λίγο την όρεξη και σε εμάς και στον κόσμο που θα δει. Για να δει κανείς εδώ που τα Τρίκαλα είναι περίπου μία-μία μισή ώρα.
1: Μία με μία μισή ώρα.
0: Ωραία. Έρχεται πώς. Εδώ, εδώ, σε σένα.
1: Οδικός μέσω πύλης.
0: Μέσω πύλη.
1: Ελάτη, τρία ποτάμια και κατάφυτο.
0: Και λέγεται ο χώρος, έχει και ξενό.
1: Το αρχοντικό.
0: Το αρχοντικό.
1: Και ο ξενώνας είναι θα πάρω τα βουνά.
0: Εγώ τα παίρνω χρόνια τα βουνά.
1: Μας ήρθε και η βροχή.
0: Ναι. Αν είναι δυνατόν. Τώρα είναι, ξέρεις πώς τη λέμε αυτή. Τη λέμε. Την έχω ακούσει την έκφραση στην Κρήτη. Όταν βρέχει, βρίσκουν δικαιολογία να πίνουν και λένε είναι κρασομέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τα υπόλοιπα.
1: Πάρα φέρω και τα άλλα.
0: Έφτασε η πανσέτα. Ο άλλος δίπλα δίνει μάχη με το γαλοτήρι και το σαλάτα, ό,τι απέμεινε. Και πάμε λίγο στην Προβατίνα που δεν. Και μοσχαρίσια φυλάκια. Μπροστά στο μαγαζί ακριβώς έχουμε δύο φυτά που εγώ νόμιζα ότι είναι καλοπιστικά. Ο Θανάσης όμως μου λέει ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας, το πρώτο.
1: Το ανθισμένο μπουδί,
0: ναι.
1: Είναι το γνωστό σαλέπι.
0: Είναι το σαλέπι που όλοι ξέρουμε και
1: από
0: πίνουμε.
1: Από αυτό το φυτό βγαίνει ο βολβός.
0: Ναι.
1: Αποξηραίνεται, τρίβεται και φτιάχνουμε το σαλέπι, το ρόφημα.
0: Το ρόφημα. Έβρεξε, καθάρισε ο καιρός, καθάρισε η ατμόσφαιρα. Κάτι τσιμπήσαμε για πρώτο ημίχρονο. Πανσετούλες, προβατίνες και όλα αυτά που είδατε. Χαλαρά, γαλοτήρι. Λοιπόν, σας αφήνω. Τα λέμε. Όλη ξεκούραση. Σύντομα με. Να πω. Όχι. Δεν λέω γιατί δεν γνωρίζω τι από. Να δεσμευτώ. Bye. Γεια σας από Αστροπόταμο, γεια σας από.
2: Κατάφυτο.
0: Εδώ, έχεις φάει 3 κιλά προβατίνα, 750 ml
2: ύψος
0: κρασί. Με μοσχαρίσια και δεν μετρήσεις ml.
2: Σι κιλά, σι γραμμάρια.
0: Σι γραμμάρια.
2: Εδώ.
0: Λοιπόν, άκου πώς μυρίζει, άκου. Να ακούσεις τα παιδιά, να ακούσεις. Λοιπόν, έφαγες.
2: Μόνο προβατίνα.
0: Τα άλλα ποιος τα έφαγε.
2: Εσύ. Πατσέτα δεν άκουψα, αλήθεια. Λουκάκι που δεν έφαγα αλήθεια.
0: Έχεις ακούσει που λένε και τρως και ψεύδεσαι. Εσύ τα κάνεις και τα δύο.
2: Δεν είμαι εγώ.
0: Κάνεις και τρία.
2: Και τρως
0: και ψεύδεσαι και πίνεις.
2: Η σούζι δεν είμαι εγώ. Μόνο προβατίνα.
3: Μόνο πράτο.
0: Και καπνίζεις.
2: Κάργα.
0: Αντιτηλεοπτικό. Και αυτό είναι τηλεοπτικό.
2: Τραβάς τώρα.
0: Όχι κάθε. Τι να τραβάω. Τραβάω σκηνή. Άραξε. Έτσι.
3: Άλλη ο
0: μήπως να πας για ύπνο. Τυχώς οδηγώ εγώ. Το νερό από το αστροπόταμο. Ωραίο νερό έχει εδώ, ε. Νερό μαζί.
2: Απ' την αρχούσα με πηγή νερό, γιατί κουφαινόμαστε.
0: Από το νερό που φαίνεσαι. Ναι. Θα μου τραγουδήσει ένα βλάχικο τραγούδι.
2: Δεν ξέρω.
0: Ε?
2: Δεν ξέρω τι δεν είναι καλύφωνο.
0: Α, είσαι και κακοφωνή, ξέρω να φαίνεται. Πε το ζάρι, το ζάρι πε.
2: Του ζάρι, δεν μ' αρέσει.
0: Του ζάρι, ναι. Μόνοι κι αν μένω.
2: Μπορεί να δείτε το Θανάση ένα τραγουδάκι. Θανάση βάλει κανένα τραγουδάκι. Κανένα τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι, λέει να ακού γιατί είναι κακοφωνή. Τι θα πει ένα σαλέπι.
2: Γύρω.
0: Τι να γυρίσει.
2: Να στηρίξω εγώ έργο.
0: Τι θέλει.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: No more bets, please!
2: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
2: Αφού είναι και στα ελληνικά.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
4: Κυριοσούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπραμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4

0: εισφορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν.

0: καφέ, παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημερώση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίζονται οι επαφές Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέτα τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις τιμές των καυσίμων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα ενεργοποίησης των αγροτικών δικαιωμάτων. Στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα ΚΑΠ. Συνεχίζεται και το φθινόπωρο η δυναμική στον τοπικό τουρισμό. Υψηλές πληρότητες τον Σεπτέμβριο, αστερίσκος για την πορεία των εσόδων. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα στις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Ταλαιπωρία στις μετακινήσεις, αντιδράσεις τουριστικών και παραγωγικών φορέων του νησιού.
0: Συνεχίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αποκορύφωμα το κρίσιμο τέτα-τέτ με τον Ισραηλινό ομόλογο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μιλώντας σε ομογενείς, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλείται αλλά και δεν απειλεί, ενώ υπογράμμισε την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και τον στόχο του για μια νέα κυβερνητική θητεία. Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό χτυπάει κόκκινο για το κύμα ακρίβεια στα καύσιμα, με το Μαξίμου να ανακοινώνει μέτρα ανάσχεσης στο τέλος του τρέχοντος μηνός.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται, ήταν το μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενείς λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσει την αποτρεπτική της δύναμη.
3: I've said it many times, I will repeat it today. Greece is a peaceful country and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one, but we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear. With the challenges that we face, we need credible deterrent capability. And this is exactly what we are building and what we will continue to build over the next years.
2: Ο Πρωθυπουργός στην ίδια εκδήλωση μίλησε για το στόχο του να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, επισημένοντας πως μόνο με σκληρή δουλειά και στοχοπροσύλωση μπορούν οι πολίτες να εμπιστευτούν και πάλι την κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία.
3: We approach this challenge with great humility. We know very well that the longer you stay in power, the greater the perceived desire by some for some sort of change. So we need to work twice as hard to convince the Greek people that we deserve their trust.
2: Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που έχουν επιφέρει ντόμινο αυξήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως ανακοίνωσε πως τέλος του μήνα θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/9, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15.
2: Οι δηλώσεις πάντως του Αλέξη Τσίπρα και το δίλημα που έθεσε ή εμείς ή κανείς συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο, με τις βολές από το Πασόκ σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού να συνεχίζονται. Επίθεση όμως στον Αλέξη Τσίπρα για το δίλημα που έβαλε έκανε και η πρώην σύντροφός του στο ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
5: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
6: Πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
2: Σε συνέντευξή του, ο Παύλος Γερουλάνος επανέλαβε

0: Έλαβε πως στόχος του Πασόκ παραμένει η νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο.
1: Το νίκη έστω με μία ψήφο διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
2: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
3: Λοιπόν, είναι πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σήμερα και στο εσωτερικό μέτωπο και στο πεδίο των επαφών του Πρωθυπουργού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάμε να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, να ξεκινήσουμε νομίζω με τις επαφές του Πρωθυπουργού, με ξεχωριστή σημασία αυτό το τέτα-τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εν αναμονή και της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργά, απόψε το βράδυ, ξημερώματα Παρασκευής.
4: Και με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται αυτό το ταξίδι, το οποίο ήταν σημαντικό, διότι είδε κόσμο. Θα έβαζα στις σημαντικές επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός Σωτήρη, εκτός από τον κύριο Νετανιάχου και άλλους ηγέτες, θα έβαζα, γιατί έχει και τη σημασία του, και την επαφή, επαφή που είχε με τον Ελπιδοφόρο, τον Αρχιεπισκόπο Αμερικής. Το λέω γιατί θυμίζω για τους τηλεθεατές μας, τα προηγούμενα χρόνια είχε περάσει μια κρίση η σχέση της Ελλάδας με την Εκκλησία της Αμερικής, διάφορα που είχαν συμβεί. Τώρα η σχέση έχει αποκατασταθεί. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι ο Ελπιδοφόρος είναι πολύ κοντά στη διακυβέρνηση Τραμπ. Έτσι, έχει καλές σχέσεις. Το λέω γιατί κάποια στιγμή το είχαμε χάσει. Ο Πρωθυπουργός έστειλε αυτό το μήνυμα που νομίζω ότι είχε γίνει λίγο πια κλασικό, ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να απειλήσουμε κανένα, δεν απειλούμε κανένα και δεν δεχόμαστε απειλές. Είναι ένα μήνυμα το οποίο εστάλει προς την Τουρκία.
3: Και στο ίδιο ύφος περιμένουμε και το μήνυμά του στην ομιλία του στον ΟΗΕ.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι από την πλευρά τη δική μας έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα στη φαρέτρα, διότι όταν, ξέρεις, το έλεγα και χθες, όταν ο Ερντογάν επικαλείται το διεθνές δίκαιο, μοιάζει λίγο με ιστορικό ανέκδοτο, έτσι. Είναι λίγο περίεργο να ακούς την Τουρκία να επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, έβλεπα και κάτι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς, του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας εννοώ, θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς. Δηλαδή, θα μου πεις νωρίς το θυμήθηκαν, αλλά το να λένε ότι δολοφονήσαμε εκεί Τούρκους, Οθωμανούς και έτσι, είναι λίγο περίεργο. Πάνε να φτιάξουν ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ, νομίζω, έξω από αυτό που τουλάχιστον θέλαμε να πιστεύουμε ότι το τελευταίο διάστημα είχε διαμορφωθεί. Προς το παρόν είμαστε στα λόγια, έτσι, να το πούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η απειλή δεν υπάρχει και επειδή θα άκουσες, θα είδες αυτές τις διαρροές περί επιστρατεύσεων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, επειδή κάποιοι πήραν φύλλα πορείας. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, επειδή και ο Ερντογάν θα πάει σε εκλογές και εμείς έχουμε εκλογές, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε πολλές, έτσι, αν θες, δηλώσεις που γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας. Έχει όμως πάντα ενέχει ένα κίνδυνο αυτή η ιστορία.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην εσωτερική ατζέντα που πρωταγωνιστεί το θέμα της ακρίβειας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ανακοινώνει σήμερα ότι τα μέτρα για τις τιμές στα καύσιμα θα ανακοινωθούν τελικά στο τέλος του Σεπτέμβρη και για το επίδομα θέρμανσης μία ημέρα πριν την διάθεσή του, 14 του Οκτώβρη.
4: Νομίζω
3: και μεγάλο πολιτικό στίχημα βεβαίως, ναι, για την κυβέρνηση.
4: Βεβαίως, γιατί το ξέρουν, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα Σωτήρη το χειμώνα. Η κυβέρνηση καθιερώνει, παλιότερα στη μεγάλη κρίση την πετρελαϊκή, υπήρχε ακόμα και το καύσιμο με το δελτίο, έτσι.
3: Βεβαίως.
4: Τώρα καθιερώνει λίγο τις ανακοινώσεις με το δελτίο, με δόσεις, θα έλεγα. Νομίζω πάντως ότι αυτό έχει μια εξήγηση, διότι κάθε φορά ελπίζεις το καλύτερο, γιατί...
3: Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα και τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα
4: ακριβώς
3: 15 ημέρες λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην αγορά.
4: Ναι, δηλαδή αν πάρουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση θα πάει σε κάτι πιο χαμηλό, ενώ σε πτήσεις τουλάχιστον ό,τι αφορά τα επιδόματα, τι θα δώσει, θα δούμε τι θα επιλέξει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης όμως έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πρέπει η επιδότηση να είναι γενναία για να πούμε ότι θα πάμε στο 1,75 τουλάχιστον που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Ο ίδιος το είχε ανακοινώσει. Όμως η ακρίβεια έχει, νομίζω, διαλύσει τα πάντα. Η ακρίβεια κυρίως που έρχεται από τα καύσιμα και την ενέργεια. Ο κόσμος ασφιχτιά. Όταν μπούμε

0: Και στους σημερινούς μήνες τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό νομίζω τροφοδοτείται λογικά και αναμενόμενα αυτή η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο για τη δήλωση Τσίπρα ή εμείς ή κανείς και για την αναφορά της Μαρίας Καριστιανού ότι θα φύγει από την χώρα αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά σαν κάποιος ή μια αόρατη χείρα, ας πούμε, τους έχει γράψει ότι ξέρεις, όταν βάζεις διλήμματα πιάνουνε. Θυμίζω το Μητσοτάκης ή Τάγκς, Μητσοτάκης ή Τάγκς, έμεινα στο παλιό, Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Θυμίζω ότι έχει ξαναυποθεί σε σχέση με το δίλημα το εκβιαστικό για τους εκλογείς και τώρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει ή εμείς ή κανείς. Η δε κυρία Καριστιανού είπε ότι αν δεν με βγάλετε, χοντρικά του λέω,
1: ναι, ναι.
0: Θα μείνω όχι στη χώρα, αλλά θα πάω εκτός. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι αυτά, νομίζεις, στο
1: εκλογικό
0: σαμάκι. Ούτε κι εγώ.
1: Στο Ηράκλειο μεταφέρεται στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να συμμετέχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ της περίοδου 2028-34. Η συνάντηση θα αποτελέσει μια ακόμη στάση στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση της ελληνικής πρότασης εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου και βεβαίως στην ατζέντα θα βρεθούν τα ανοιχτά μέτωπα και οι δυσλειτουργίες της πλατφόρμας ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Και σήμερα τα προβλήματα συνεχίστηκαν και η προσδοκία της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος του Οκτώβρη κάθε μέρα που περνάει απομακρύνεται.
2: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
3: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
4: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
2: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
3: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 του Οκτώβρη χάνεται.
4: Το θεσμίο που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Σχοινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες

0: οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
1: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
2: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε τον σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
3: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και τη σημερινή κυβέρνηση.
4: Ο ενεξελίξει μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα. Εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
5: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
6: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
7: Λοιπόν, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις. Κώστα, αναμένεται με πολύ μεγάλο νομίζω ενδιαφέρον η κάθοδος του Υπουργού στο Ηράκλειο. Το θέμα της συζήτησης της νέας ΚΑΠ είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, διότι θα καθορίσει το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων με χρονικό ορίζοντα μέχρι και τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, αλλά εκ των πραγμάτων ζητήματα όπως αυτό της ρύθμισης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και των ενεργοποιήσεων, των δικαιωμάτων και των προβλημάτων που συνεχίζονται, νομίζω ότι θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα. Ίσως όχι άδικα.
8: Κοίταξε, αυτό είναι το μείζον που περιγράφεις. Σου θυμίζω όμως ότι τα μείζωνα ζητήματα πολλές φορές μένουν λίγο πίσω από τα φώτα της επικαιρότητας, διότι αυτό που μοιάζει, αυτό που καίει τώρα τους αγρότες παραγωγούς, είναι να πληρωθούν τώρα, έτσι.
7: Σωστά.
8: Να πέσουν οι επιδοτήσεις τώρα και γρήγορα. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα πολιτικό, το οποίο δεν νομίζω ότι το είχε στο ραντάρ της η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι κάτι σαν ορολογιακή βόμβα, η οποία μπορεί να σκάσει ξανά στα χέρια της. Φαντάσου τώρα να πάμε, ας αφήσουμε τον Οκτώβρη, όλοι λένε ότι είναι χαμένος, έτσι. Να πάμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη και να μην έχουν πληρωθεί επιδοτήσεις. Καταλαβαίνεις γιατί πολιτική αναταραχή, γιατί μείζον κοινωνικό ζήτημα θα έχει προκύψει για την κυβέρνηση. Όμως, κοίταξε, ενώ υποτίθεται εδώ και ένα χρόνο, πόσο είναι η ιστορία με την ΑΔΕ, τα είχαν φτιάξει όλα, τα είχαν τακτοποιήσει, η πλατφόρμα, όλη η τεχνική διαδικασία έχει τεράστια προβλήματα που ακριβώς εξελίζονται σε μείζον, σε μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Όταν θα έρθει ο κύριος Σχοινάς στην Κρήτη, νομίζω ότι ήδη θα έχουμε μία εικόνα. Και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι καλά για τον Υπουργό. Μπορεί να συζητάει θεωρητικά. Σου θυμίζω ότι προέρχεται και από τα ευρωπαϊκά.
7: Συλλόβαθμο στέλεχος της Κομισιόν.
8: Έτσι ακριβώς. Έτσι ξέρει καλά τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, αλλά δεν ξέρει ακόμα το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας και το πώς, αν θέλει, η διαπλοκή, δεν το λέω αρνητικά, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Το λέω, μακάρι όλοι αυτοί που ακούμε, τους ειδικούς, ακούσαμε και στο βίντεο, να διαψευστούν έτσι και να δοθούν οι επιδοτήσεις. Αλλά όλα δείχνουν ότι όχι απλώς δεν θα προλάβουν.
7: Σήμερα αλλά αυτό μοιάζει αδύνατο. Για το πρώτο τσεκ του Οκτώβρη μοιάζει αδύνατο.
8: Ακριβώς.
7: Διότι
8: ακριβώς
7: πάνω από τους μισούς δικαιούχους δεν έχουν ακόμη ενεργοποίηση.
8: Ακριβώς. Και το λέω ότι φαντάσου να περάσουν και άλλες εβδομάδες και ο χρόνος εξαντλείται, έτσι. Να μην έχουν πάρει χρήματα, ας πούμε, λέω, μέσα στο 2026. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και θα δούμε πια, θυμάσαι που το λέγαμε από πέρσι, ότι στην νεκροψία θα φανεί τι θα γίνει με την ΑΔΕ, στην οποία περνάει η εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαμε να φτιάξουμε ένα πρόβλημα και ο κίνδυνος τώρα να τα κάνουμε ακόμα χειρότερα είναι υπαρκτός.
7: Σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού, η δυναμική στην Κρήτη συνεχίζεται και το φθινόπωρο, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να παραπέμπουν σε συνθήκες high season. Για διαδοχική χρονιά η Κρήτη θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις, ενώ όπως

0: Δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, Μιχάλης Βλατάκης, το ταμείο για τα έσοδα θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.
1: Με σημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή τουριστική σεζόν, η οποία ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Όπως σημείωσε, έχει καταγραφεί αύξηση γύρω στο 6% παρά τους φόβους που υπήρχαν τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
2: Αρχίσαμε τον Μάρτιο, ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Μάλιστα, όλοι αναρωτιόντουσαν, επειδή είχε αρχίσει ο πόλεμος, αν θα έχουμε σεζόν. Και τότε πολύ καθησυχαστικά είπα ότι όχι μόνο θα έχουμε σεζόν, αλλά ίσως να έχουμε και μια μικρή άφηξη αριθμητική σε σχέση με πέρυσι, το ενθυμίστε.
0: Κόντρα στις ανησυχίες, στους φόβους εκείνης της περίοδου.
2: Αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως και επιβεβαιώθηκε και η αύξηση αυτή, την οποία βλέπουμε ότι είναι μια αριθμητική αύξηση γύρω στο 6%.
1: Ο κύριος Βλατάκης μίλησε για ένα δυναμικό φθινόπωρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ακόμη και ο Οκτώβριος αναμένεται να είναι ικανοποιητικός ως προς τις αριθμητικές ροές.
2: Είχαμε πει και προς το μέσον, όταν είχαμε συναντηθεί πάλι εδώ, και μάλιστα τότε σας είχα πει ότι προβλέπουμε και ένα πολύ δυναμικό φθινόπωρο, το οποίο και αυτό επιβεβαιώνεται. Βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα δυναμικός, όπως και ο Οκτώβριος, ο οποίος έρχεται, και μέχρι το τέλος του βλέπουμε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πολύ ευίωνα ως προς τις αριθμητικές ροές.
1: Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχασαν μέρος της δυναμικής τους, την οποία κέρδισαν ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Αυτό συνέβη καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές είναι αυξημένες, ενώ το φθινόπωρο εμφανίζουν μείωση.
2: Έχασε δυναμική ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και έχει πάρει μια πολύ μεγάλη δυναμική ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, γιατί είναι πολύ υψηλές τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες. Κυρίως εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα. Αλλά έχει μετατοπιστεί η σεζόν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οπότε εκεί εντοπίζω ότι έχουμε αυτή τη δυναμική και αυτή τη δυναμικότητα.
1: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επισκέπτες δεν ξόδεψαν ιδιαιτέρως, κάτι που είχε προβλεφθεί ήδη πριν από την έναρξη της σεζόν.
2: Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και μαζί, ότι προβλέπαμε ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, και αυτό έλεγε και η λογική, και αυτό έλεγαν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι το οποίο είχα προβλέψει δυστυχώς, ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν δεν θα είχαν να ξοδέψουν. Και αυτό επιβεβαιώθηκε δυστυχώς, χωρίς να είμαι προφήτης.
1: Οι τουρίστες εμφανίζονται φιδωλοί, τόσο όσον αφορά τις αγορές τους, όσο και τις διανυκτερεύσεις τους, οι οποίες έχουν μειωθεί.
2: Αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει δεν ξόδεψαν χρήματα, τουλάχιστον έξω από τα καταλήμματα, και γι' αυτό υπάρχει και μια γκρίνια. Αλλά και στα καταλήμματα είχαμε λιγότερες διανυκτερεύσεις. Όμως η αριθμοί, αυτή η αύξηση των αριθμών δεν είναι τζίρος και σίγουρα δεν είναι κέρδη. Αλλά όμως, όπως σας είπα, ταμείο κάνουμε στο τέλος, θα το δούμε όταν θα κλείσει η σεζόν, όταν θα εισπράξουμε τα χρήματα τα οποία μας χρωστούν.
0: Στιγμές έντασης επικράτησαν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αιτία στάθηκε η βεβαίωση παραβάσεων από την αστυνομία σε ταξί που είχαν σταθμεύσει στον χώρο του Νίκος Καζαντζάκης. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ, και ενώ παρακολουθούμε και πλάνα νωρίτερα από το αεροδρόμιο. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Για δύο περίπου ώρες υπήρξε αυτή η ένταση στο αεροδρόμιο, και μάλιστα οι οδηγοί ταξί δεν παραλάμβαναν πελάτες. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό προκάλεσε μια αναστάτωση. Τι είχε γίνει? Υπήρξε μια αλλαγή στο χώρο στάθμευσής τους για να παραλαμβάνουν πελάτες. Κάποια αυτοκίνητα ακολούθησαν την διαδρομή και σταματούσαν σε σημεία που ήταν μέχρι την αλλαγή, μέχρι την πρόσφατη αλλαγή που έγινε.

0: Η αστυνομία αφαίρεσε κάποιες πινακίδες και εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και μάλιστα οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των ταξί έλεγαν ότι υπάρχει μια κίνηση της αστυνομίας με συνεχείς ελέγχους προς τα ταξί, κάτι που δεν γίνεται προς τα τουριστικά μικρά βαν, τα οποία ανενόχλητα προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες. Τώρα, όλο αυτό εκτονώθηκε. Υπήρξε μια συνάντηση με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ουρανό, ο οποίος διαβεβαίωσε τους οδηγούς ταξί ότι η πιάτσα τους, τα σημεία στα οποία θα σταθμεύουν και στα οποία θα περιμένουν μέχρι να έρθει η σειρά τους για να πάνε στο σημείο από όπου παραλαμβάνουν επιβάτες, θα επανέλθει όπως ήταν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και μαζί στο μέλλον να σχεδιάσουν, να δουν πώς όλο αυτό θα διευθετηθεί, ώστε και εκείνοι να εξυπηρετούνται.
1: Να εξυπηρετηθούν άπαντες. Και οι ίδιοι και
0: ακριβώς,
1: η λειτουργία
0: του
1: αεροδρομίου.
0: Να υπάρχει μια ομαλή ροή των οχημάτων που μπαίνουν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Παράταση μέχρι την προσεχή Δευτέρα παίρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι απαγορεύσεις δηλαδή, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, καθώς οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο συνεχίζονται. Στο προσκήνιο παραμένουν βεβαίως και οι αντιδράσεις τουριστικών παραγόντων και παραγωγικών φορέων για τις δυσλειτουργίες στις μετακινήσεις και τις επιπτώσεις στη βαριά βιομηχανία του νησιού. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Ναι, η είδηση είναι ότι η παράταση, ότι η ολική απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας, 5 ώρα το απόγευμα, λέει η σχετική ανακοίνωση.
1: Μέχρι απόφαση... τότε θα γίνεται εκτροπή,
2: από την παλιά
1: η κυκλοφορία θα γίνεται από την παλιά Εθνική.
2: Θα γίνεται από την παλιά Εθνική.
1: Και για όσους κινούνται ανατολικά και για όσους κινούνται δυτικά, δηλαδή από Νεάπολη προς Άγιο είτε από Άγιο προς Νεάπολη.
2: Ναι, νομίζω ότι λίγος πολύ ο κόσμος έχει μάθει, δηλαδή όσοι κινούνται σε αυτό το σημείο έχουν καταλάβει περίπου πώς πρέπει να κινηθούν. Ήλπιζαν ότι το κομμάτι θα είχε απελευθερωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κάτι τέτοιο ήταν κατέστη. Εφικτό, πάμε μέχρι τη Δευτέρα και βλέπουμε. Έτσι, το και βλέπουμε δεν το λέω εγώ, το λέει το ρεπορτάζ. Μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 η ώρα, όμως, επειδή έχουν υπάρξει κι άλλες παρατάσεις, κρατάμε μια επιφύλαξη για το αν θα είναι η τελευταία ή συγκεκριμένη. Προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία. Προφανώς οι αντιδράσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται, γιατί δεν έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο ακόμα και υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται, υπάρχουν επισκέπτες που μετακινούνται, υπάρχουν οργανωμένες μετακινήσεις με πούλμαν κτλ. Που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, κάνουν πάρα πολλή ώρα. Έτσι κι αλλιώς σε αυτό το τμήμα του δρόμου, σε αυτό το τμήμα της Κρήτης, με τα έργα στον ΒΟΑΚ προς Νεάπολη, ζήσαμε όλοι όλο το καλοκαίρι αυτή την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και αυτή την πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν ενστάσεις για το αν έχει γίνει σωστός σχεδιασμός κυκλοφοριακά και γιατί καθυστέρει να ανοίξει ο δρόμος. Εντάξει, όλα αυτά είναι λογικά και θα μου επιτρέψω να σου πω, Σωτήρη, εν μέρη αναμενόμενα. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή, έργα χωρίς ταλαιπωρία.
1: Η Κρήτη δεν έχει εναλλακτική πέραν της Εθνικής Οδού. Ναι. Είναι όμως ένα ζήτημα, μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, διότι μπροστά μας είναι τα
2: αυτό
1: μεγάλα έργα στον ΒΟΑΚ και θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον συνεννόηση και συνεργασία, ώστε να περιοριστεί, ταλαιπωρία θα υπάρχει,
2: δεν
1: είναι δεδομένο,
2: αλλιώς,
1: να περιοριστεί όσο το δυνατόν αυτή η ταλαιπωρία.
2: Αν αυτό ήταν ένα crash test για το τι θα συμβεί όταν θα ξεκινήσει το μεγάλο τμήμα, το Ηράκλειο Χανιά, τότε η αλήθεια είναι ότι είναι ένα crash test που προκαλεί φόβο και αγωνία, υπό την έννοια ότι η ταλαιπωρία θα είναι πολλαπλάσια, μάλιστα, εάν δεν υπάρξει κάποιος καλύτερος σχεδιασμός ή εναλλακτικές διαδρομές.
1: Γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της Τουμπαρέ στην περιοχή Σχίσμα Λακωνίων στον Άγιο Νικόλαο. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση διερχόμενων οδηγών για τον απεγκλωβισμό τους. Ένα ακόμη τροχαίο είχαμε στα Χανιά. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς. Οι διερχόμενοι οδηγοί λοιπόν ήταν αυτοί που βοήθησαν τη γυναίκα και το ανήλικο παιδί να απεγκλωβιστούν από το όχημα. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το παιδί σε καλή κατάσταση και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ επί τόπου

0: Βρέθηκαν και αστυνομικοί, συγγνώμη, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία στο σημείο αυτό είχε διακοπεί προσωρινά και ο δρόμος που περνά μέσα από το σχίσμα αποτελεί μια προσωρινή παράκαμψη του ΒΟΑΚ, στον οποίο έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία λόγω των έργων και η διακοπή, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν αρκετή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων που έφτανε μέχρι τα Φλαμουριανά. Τώρα, όσον αφορά το τροχαίο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, έγινε στα Χανιά, με εκτροπή οχήματος επίσης. Το ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο κοντά στα ποτιστήρια Βαρυπέτρου, όταν το όχημα έφυγε από την πορεία του και έπεσε από ύψος σε χωράφι. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, με τους άνδρες της πυροσβεστικής να απεγκλωβίζουν μια 19χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, Σωτήρη.
1: Χρύσα, πες μας και για το εργατικό ατύχημα στη Γεργερή.
0: Είχαμε λοιπόν και ένα εργατικό ατύχημα το πρωί. 44χρονος άνδρας τραυματίστηκε καθώς έπεσε από σκαλοσιά, η οποία ήταν περίπου 4 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Όπως είπα και νωρίτερα, βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής, τραυματίστηκε κατά την πτώση του. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε και η αρχική εκτίμηση της κατάστασής του. Εν συνεχεία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και να λάβει την απαιτούμενη φροντίδα. Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν, Σωτήρη, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Βαρύ παρελθόν έχει ο κρατούμενος των φυλακών της Αγιάς που εντοπίστηκε με φυτεία καναβή σε χωράφι δίπλα στο σοφρονιστικό κατάστημα, όπου εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Πρόκειται για 50χρονο, ο οποίος είχε εμπλακεί πριν από αρκετά χρόνια σε ματηρή συμπλοκή με αστυνομικούς στο πλαίσιο έρευνας για χασισοφυτεία στην περιοχή των Μαλάδων. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Πριν 18 χρόνια είχε γίνει αυτό το περιστατικό που περιγράφει στις Μαλάδες και μάλιστα λίγους
1: πολύ
2: μήνες...
1: Πολύ σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς.
2: Και λίγους μήνες μετά τα γεγονότα που είχαν γίνει στα Ζωνιανά. 6-7 μήνες μετά. Ήταν Ιούνιος του 2008, όταν οι αστυνομικοί της δίωξης είχαν εντοπίσει μια χασισοφυτεία στον Δρακουγιάρη, στην περιοχή των Μαλάδων, μέσα σε καλάμια. Είχαν θέσει σε παρακολούθηση την φυτεία. Κάποια στιγμή, όταν πήγε ο 32χρονος τότε καλλιεργητής εκεί, φώναξαν αστυνομία με σκοπό να τον συλλάβουν. Αυτός σήκωσε ένα καλάσνικοφ, πυροβόλησε εναντίον τους, τραυμάτισε 3 αστυνομικούς, έναν στο κεφάλι, πιο σοβαρά, έναν στο πόδι με συντριπτικά κατάγματα και έναν στην ομοπλάτη. Καταδικάστηκε τόσο πρωτόδικα όσο και στο εφετείο σε ισόβια κάθειρξη και σε 30 χρόνια επιπλέον ποινή για τις 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας, αλλά και για την κατοχή και την οπλοχρησία. Αυτός ο άνθρωπος παραμένει κρατούμενος φυσικά. Είναι στις φυλακές της Αγιάς, στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς, και σε χώρο δίπλα από τον χώρο που έχει η αγροτική φυλακή για να καλλιεργεί, είχε αναπτύξει μια φυτεία εκμεταλλευόμενος την πυκνή βλάστηση που υπήρξε εκεί. 35 δενδρίλια εκρίζωσαν οι αστυνομικοί που την εντόπισαν. Ανάμεσα τους υπήρχαν και κάποια που έφταναν τα 3 μέτρα. Ενώ βρήκαν και 11,5 περίπου κιλά σε κλονάρια, τα οποία προφανώς τα είχε κόψει για να τα αποξηράνει. Αμετανόητος, η δικογραφία έχει σχηματιστεί, θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση διώξεων και για τα περαιτέρω.
1: Ένα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστή μαθητή που φορούσε μπλούζα της Χρυσής Αυγής σε βάρος παιδιών συστεγαζόμενου σχολείου, καταγγέλει η Ελμέρε Θύμνου. Ο Γιάννης Κωστάκογλου από την εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα θα μας ενημερώσει για το περιστατικό. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Αναστάτωση έχει προκληθεί στην μαθητική και εκπαιδευτική τοπική κοινότητα μετά από το περιστατικό το οποίο προανέφερες, κατά το οποίο ο μαθητής, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία της Ελμέρε Θύμνου φορούσε διακριτικά της Χρυσής Αυγής στο μπλουζάκι του και επιτέθηκε φραστικά σε μαθητές που βρίσκονταν σε συστεγαζόμενο σχολείο. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, ο μαθητής μετά τις φραστικές επιθέσεις ξεκίνησαν να τους πετάει μπουκάλια, τραυματίζοντας εν τέλει έναν από τους ανήλικους, στο κεφάλι του.

0: οποίου κατέληξε ένα από τα μπουκάλια. Γενικότερα το περιστατικό δημιούργησε, όπως είπαμε, μια αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Μάλιστα, πριν από λίγο εξέδωσε και ανακοίνωση η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ρεθύμνης, ουσιαστικά καταδικάζοντας εκ νέου το περιστατικό και για το γεγονός της νεανικής παραβατικότητας προφανώς και επιθετικότητας, αλλά και για το γεγονός ότι ο μαθητής φορούσε διακριτικά μιας καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης όπως η Χρυσή Αυγή.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Σε κατάσταση αναμονής και αγωνίας βρίσκονται οι ΔΕΙΑ ολόκληρης της χώρας για την κυβερνητική ρύθμιση σχετικά με τα χρέη τους προς τους παρόχους ενέργειας, κατά κύριο λόγο στη ΔΕΗ. Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό, καθώς πρόκειται για οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, επακόλουθο της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους των τελευταίων ετών. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Περίπου 800 εκατομμύρια ήταν πριν από μερικούς μήνες το χρέος των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ, κατά κύριο λόγο. Το ενεργειακό κόστος, όπως όλοι ξέρουμε, εκτοξεύτηκε.
1: Φταίει, Κώστα, και η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, αλλά και το παράδοξο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ΔΕΙΑ υπάγονται σε οικιακό τιμολόγιο.
2: Σωστό, το λέμε, συνήθως το πιστεύουν. Αλλά είναι έτσι. Το τιμολόγιο των ΔΕΙΑ είναι το ίδιο τιμολόγιο που έρχεται στο δικό μου ή στο δικό σου σπίτι, στο δικό μας διαμέρισμα. Δεν είναι δηλαδή εργοστασιακό, βιομηχανικό ή σε κάποια άλλη ειδική κατηγορία. Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη πάρα πολύ καιρό και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει αλλάξει αυτό, γιατί παραμένει σε οικιακό τιμολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει κάποια χρήματα στις ΔΕΙΑ για να μειώσουν τα χρέη τους. Η ΔΕΙΑ Ηρακλείου χρωστά 24 εκατομμύρια ευρώ στην ΔΕΗ και σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ. Βορεξάκης χθες στον Sky Κρήτης, εφόσον υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης, αναμένει το επόμενο διάστημα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ανάσα, οπωσδήποτε. Θα μειωθεί το χρέος στα 14 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα 14 εκατομμύρια θα ρυθμιστούν σε βάθος δεκαετίας. Πλην όμως, και με αυτό πρέπει να, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, εάν δεν αλλάξει...
1: Στο ίδιο πρόβλημα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν η ΔΕΙΑ και η πολιτεία σε 5, 6, 7 χρόνια.
2: Ακριβώς. Εάν δεν αλλάξει το τιμολόγιο από οικιακό σε βιομηχανικό, τότε τα χρέη θα συνεχίσουν να συσσωρεύονται και σε μερικά χρόνια θα χρωστούν τα ίδια ή και μεγαλύτερα ποσά.
1: Σε παγίδα θανάτου για πεζούς και οδηγούς μετατρέπονται, κυρίες και κύριοι, τα ετοιμόρροπα κτίρια στο Ηράκλειο, με ένα ακόμη περιστατικό πτώσης μπαλκονιού στην περιοχή της Θερίσου να σημαίνει συναγερμό. 2:24 μετά την κατάρρευση στην οδό Φένων, ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος με κόκκινες κορδέλες και μπάζα, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων που ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών.
3: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
4: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικό είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
5: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
4: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
5: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
4: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
5: Κινδυνεύει ο κόσμος.
4: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
6: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
5: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
7: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
3: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
5: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι?
4: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.

0: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι αναγκαίες επισκευές στο λαβωμένο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Έστω και με καθυστέρηση παίρνει σάρκα και οστά η προγραμματική σύμβαση που είχε εξαγγείλει από την Κρήτη ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει άμεσες μεν προσωρινές λύσεις δε στα σοβαρά κτηριακά προβλήματα των δικαστηρίων. Την ίδια ώρα παραμένει σε καθεστώς πολυετούς στασιμότητας ο φάκελος ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου.
1: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
2: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στην βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
3: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
3: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές οι διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
0: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις μέχρι και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο ένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίδοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
4: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
5: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν

0: πρέπει να πούμε έτσι δύο-τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν δύο, πριν πέντε. Και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
0: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αυτά θα περάσουμε στην τεχνική νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το click που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε σε την ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουν πάνω σε ένα σύνδεσμο.
1: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
0: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσει λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνανθρωπούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τα λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων θέτουν σε εφαρμογή Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε ζωντανά θρανία οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Μεγαλώνουμε μαζί», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πολυκέντρο Νεολαίας. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε και η έναρξη βιωματικών μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής από τη Δημοτική Αστυνομία.
1: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις.

0: Κάνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
2: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερη ηλικία, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
1: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
4: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
5: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
8: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
7: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
10: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
11: Τι?
10: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
11: Τι με σκάτε?
10: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
11: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
12: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Stoiximan. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
10: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
11: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό, καθώς ο τυφώνας Πόλο, αν και υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4, συνεχίζει να προκαλεί σφοδρά κύματα.
1: Κάτοικοι της περιοχής στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού γεμίζουν σακιά με άμμο και τα στιβάζουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς τα κύματα απειλούν τις επιχειρήσεις. Στην παραλία φαίνονται και μέλη του στρατού, ενώ ο φουσκωμένος κυματισμός φτάνει έως την ακτογραμμή και στα κοντινά ακίνητα. Οι δύσκολες συνθήκες έχουν προκαλέσει ζημίες σε κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι ιδιοκτήτες

0: Τα απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα στο Nations League κάνει απόψε σε λίγη ώρα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζοντας το Βελιγράδι τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και να διατηρήσει τη θέση της στο Elite Group των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ομάδων.
2: Η Σερβία φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδο στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League σε ένα παιχνίδι που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για το μέλλον των δύο ομάδων στην διοργάνωση. Η Εθνική βρίσκεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στις καλύτερες εθνικές της Ευρώπης, αρχισγενωμένης κόντρα στη Σερβία, με τη Γερμανία και Ολλανδία να συμπληρώνουν τον όμιλο. Το Σερβία-Ελλάδα πρόκειται να διεξαχθεί σε ένα μερικό και κλεισμένο των θυρών στάδιο Ραϊκομίτης λόγω της τιμωρίας που επέβαλε η UEFA στην Ομοσπονδία των Γηπεδούχων τον περασμένο Φεβρουάριο. Αιτία αποτελούν τα όσα συνέβησαν το 2024 κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ελβετία, με την οποία οι σχέσεις δεν είναι φιλικές σε οπαδικό επίπεδο. Στα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, η Ελλάδα δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνσταντέλια, Ρώτα, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή της Σερβίας βρίσκονται δύο παίκτες που διαπρέπουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και πρόκειται για τον Γιώβιτς της ΑΕΚ και τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο επιθετικός των κίτρινο-μαύρων αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού μετά τον τραυματισμό του Βλάχοβιτς. Διαιτητής του αγώνα της πρεμιέρας της Εθνικής είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ από την ελίτ κατηγορία της UEFA.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.642,23 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,33%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 341,94 εκατομμύρια ευρώ. 36 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera

0: κάνεις.
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
0: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
1: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
2: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος στις 16 του Οκτώβρη χάνεται.
2: Η θεσμία που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2020.

0: 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λύση της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
1: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
2: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
3: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
4: Ο εν εξελίξει μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα, εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
5: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
6: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
7: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
8: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από το προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στην βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
9: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω με ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
7: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
9: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν

0: Αυτές οι διαδικασίες πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
5: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερη ηλικία, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
7: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
8: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.

0: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονίου στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
1: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικός είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
2: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
1: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
2: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
1: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
2: Κινδυνεύει ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
3: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
2: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
4: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της Οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
2: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
1: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
5: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
6: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
2: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
6: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
2: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
6: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
6: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
7: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Είδαμε δεν είναι καλή. Πρέπει να πηγαίναμε

0: σιγά να πασάγουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
0: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζωμετών Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
3: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
2: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
1: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
4: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
5: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
1: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίζονται οι επαφές Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέτα τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις τιμές των καυσίμων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα ενεργοποίησης των αγροτικών δικαιωμάτων. Στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα ΚΑΠ. Συνεχίζεται και το φθινόπωρο η δυναμική στον τοπικό τουρισμό. Υψηλές πληρότητες τον Σεπτέμβριο, αστερίσκος για την πορεία των εσόδων. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα στις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Ταλαιπωρία στις μετακινήσεις, αντιδράσεις τουριστικών και παραγωγικών φορέων του νησιού.
0: Συνεχίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αποκορύφωμα το κρίσιμο τέτα-τέτ με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μιλώντας σε ομογενείς, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλείται αλλά και δεν απειλεί, ενώ υπογράμμισε την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και τον στόχο του για μια νέα κυβερνητική θητεία. Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό χτυπάει κόκκινο για το κύμα ακρίβεια στα καύσιμα, με το Μαξίμου να ανακοινώνει μέτρα ανάσχεσης στο τέλος του τρέχοντος μηνός.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται, ήταν το μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενείς λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσει την αποτρεπτική της δύναμη.
3: I've said it many times, I will repeat it today. Greece is a peaceful country and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one, but we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear. With the challenges that we face, we need credible deterrent capability. And this is exactly what we are building and what we will continue to build over the next years.
2: Ο Πρωθυπουργός στην ίδια εκδήλωση μίλησε για το στόχο του να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, επισημένοντας πως μόνο με σκληρή δουλειά και στοχοπροσύλωση μπορούν οι πολίτες να εμπιστευτούν και πάλι την κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία.
3: We approach this challenge with great humility. We know very well that the longer you stay in power, the greater the perceived desire by some for some sort of change. So we need to work twice as hard to convince the Greek people that we deserve their trust.
2: Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που έχουν επιφέρει ντόμινο αυξήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως ανακοίνωσε πως τέλος του μήνα θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15.
2: Οι δηλώσεις πάντως του Αλέξη Τσίπρα και το δίλημα που έθεσε ή εμείς ή κανείς συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο με τις βολές από το Πασόκ σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού να συνεχίζονται. Επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα για το δίλημα που έβαλε έκανε και η πρώην σύντροφός του στο ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.
5: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
6: Πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
2: Σε συνέντευξή του, ο Παύλος Γερουλάνος επανέλαβε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο.
7: Το νίκη, έστω με μία ψήφο, διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
8: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
0: Λοιπόν, είναι πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σήμερα και στο εσωτερικό μέτωπο και στο πεδίο των επαφών του Πρωθυπουργού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάμε να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, να ξεκινήσουμε νομίζω με τις επαφές του Πρωθυπουργού, με ξεχωριστή σημασία αυτό το τέτα-τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εν αναμονή και της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργά, απόψε το βράδυ, ξημερώματα Παρασκευής.
9: Και με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται αυτό το ταξίδι, το οποίο ήταν σημαντικό, διότι είδε κόσμο. Θα έβαζα στις σημαντικές επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός Σωτήρη, εκτός από τον κύριο Νετανιάχου και άλλους ηγέτες, θα έβαζα, γιατί έχει και τη σημασία του, και την επαφή που είχε με τον Ελπιδοφόρο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Το λέω γιατί. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας, τα προηγούμενα χρόνια είχε περάσει μια κρίση η σχέση της Ελλάδας με την Εκκλησία της Αμερικής. Διάφορα που είχαν συμβεί. Τώρα η σχέση έχει αποκατασταθεί. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι ο Ελπιδοφόρος είναι πολύ κοντά στη διακυβέρνηση Τραμπ. Έτσι, έχει καλές σχέσεις. Το λέω γιατί κάποια στιγμή το είχαμε χάσει. Ο Πρωθυπουργός έστειλε αυτό το μήνυμα που νομίζω ότι είχε γίνει λίγο πια κλασικό, ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να απειλήσουμε κανένα, δεν απειλούμε κανένα και δεν δεχόμαστε απειλές. Ένα μήνυμα το οποίο εστάλει προς την Τουρκία.
0: Και στο ίδιο ύφος περιμένουμε και το μήνυμά του στην ομιλία του, στον ΟΗΕ.
9: Ακριβώς. Και νομίζω ότι από την πλευρά τη δική μας έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα στη φαρέτρα, διότι όταν, ξέρεις, το έλεγα και χθες, όταν ο Ερντογάν επικαλείται το διεθνές δίκαιο, μοιάζει λίγο με ιστορικό ανέκδοτο. Έτσι. Είναι λίγο περίεργο να ακούς την Τουρκία να επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, έβλεπα και κάτι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς, του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας εννοώ. Θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς. Δηλαδή, θα μου πεις νωρίς, το θυμήθηκαν, αλλά το να λένε ότι δολοφονήσαμε εκεί Τούρκους, Οθωμανούς και έτσι, είναι λίγο περίεργο. Πάνε να φτιάξουν ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ, νομίζω, έξω από αυτό που τουλάχιστον θέλαμε να πιστεύουμε ότι το τελευταίο διάστημα είχε διαμορφωθεί. Προς το παρόν είμαστε στα λόγια, έτσι, να το πούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η απειλή δεν υπάρχει και επειδή θα είδες αυτές τις διαρροές περί επιστρατεύσεων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, επειδή κάποιοι πήραν φύλλα πορείας. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, επειδή και ο Ερντογάν θα πάει σε εκλογές και εμείς έχουμε εκλογές, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε πολλές, έτσι, αν θες, δηλώσεις που γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας. Έχει όμως πάντα ενέχει ένα κίνδυνο αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην εσωτερική ατζέντα που πρωταγωνιστεί το θέμα της ακρίβειας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ανακοινώνει σήμερα ότι τα μέτρα για τις τιμές στα καύσιμα θα ανακοινωθούν τελικά στο τέλος του Σεπτέμβρη και για το επίδομα θέρμανσης μία ημέρα πριν την διάθεσή του, 14 του Οκτώβρη.
9: Νομίζω
0: και ότι μεγάλο πολιτικό στοίχημα βεβαίως, ναι, για την κυβέρνηση.
9: Βεβαίως, γιατί το ξέρουν, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα Σωτήρη το χειμώνα. Η κυβέρνηση καθιερώνει, παλιότερα στη μεγάλη κρίση την πετρελαϊκή, υπήρχε ακόμα και το καύσιμο με το δελτίο, έτσι.
0: Βεβαίως.
9: Τώρα καθιερώνει λίγο τις ανακοινώσεις με το δελτίο, με δόσεις, θα έλεγα. Νομίζω

0: Πάνω ότι αυτό έχει μια εξήγηση, διότι κάθε φορά ελπίζεις το καλύτερο. Γιατί...
1: Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα και τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα ακριβώς 15 ημέρες λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην αγορά.
0: Ναι, δηλαδή αν πάρουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση θα πάει σε κάτι πιο χαμηλό, ενώ σε πτήσεις τουλάχιστον ό,τι αφορά τα επιδόματα, τι θα δώσει, θα δούμε τι θα επιλέξει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης όμως έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πρέπει η επιδότηση να είναι γενναία για να πούμε ότι θα πάμε στο 1,75 τουλάχιστον που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Ο ίδιος το έχει ανακοινώσει. Όμως η ακρίβεια έχει νομίζω διαλύσει τα πάντα. Η ακρίβεια κυρίως που έρχεται από τα καύσιμα και την ενέργεια. Ο κόσμος ασφιχτιά. Όταν μπούμε και στους χειμερινούς μήνες, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό νομίζω τροφοδοτείται λογικά και αναμενόμενα αυτή η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο για τη δήλωση Τσίπρα ή εμείς ή κανείς και για την αναφορά της Μαρίας Καριστιανού ότι θα φύγει από την χώρα αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά σαν κάποιος ή μια αόρατη χείρα, ας πούμε, τους έχει γράψει ότι ξέρεις όταν βάζεις διλήμματα πιάνουνε. Θυμίζω το Μητσοτάκη C Tanks, Μητσοτάκη C Tanks, έμεινα στο παλιό, Μητσοτάκη C ή Ερντογάν. Θυμίζω ότι έχει ξαναυποθεί σε σχέση με το δίλημα το εκβιαστικό για τους εκλογείς και τώρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει ή εμείς ή κανείς. Η δε κυρία Καριστιανού είπε ότι αν δεν με βγάλετε, χοντρικά του λέω,
1: ναι.
0: Θα μείνω όχι στη χώρα αλλά θα πάω εκτός. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι αυτά, νομίζεις, στο εκλογικό σωματείο. Ούτε κι εγώ.
1: Στο Ηράκλειο μεταφέρεται στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να συμμετέχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ της περίοδου 2028-34. Η συνάντηση θα αποτελέσει μια ακόμη στάση στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση της ελληνικής πρότασης εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου και βεβαίως στην ατζέντα θα βρεθούν τα ανοιχτά μέτωπα και οι δυσλειτουργίες της πλατφόρμας ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Και σήμερα τα προβλήματα συνεχίστηκαν και η προσδοκία της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος του Οκτώβρη κάθε μέρα που περνάει απομακρύνεται.
2: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
3: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
4: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
2: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
3: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 του Οκτώβρη χάνεται.
4: Το θεσμίο που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί.

0: σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων, και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Σχοινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
1: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
2: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
3: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
4: Ο εν εξελίξη μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα, εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
5: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
6: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
7: Λοιπόν, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις. Κώστα, αναμένεται με πολύ μεγάλο, νομίζω, ενδιαφέρον η κάθοδος του Υπουργού στο Ηράκλειο. Το θέμα της συζήτησης της νέας ΚΑΠ είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, διότι θα καθορίσει το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων με χρονικό ορίζοντα μέχρι και τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, αλλά εκ των πραγμάτων ζητήματα όπως αυτό της ρύθμισης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και των ενεργοποιήσεων, των δικαιωμάτων και των προβλημάτων που συνεχίζονται, νομίζω ότι θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα. Ίσως όχι άδικα.
8: Κοίταξε, αυτό είναι το μείζον που περιγράφεις. Σου θυμίζω όμως ότι τα μείζωνα ζητήματα πολλές φορές μένουν λίγο πίσω από τα φώτα της επικαιρότητας, διότι αυτό που μοιάζει, αυτό που καίει τώρα τους αγρότες παραγωγούς, είναι να πληρωθούν τώρα, έτσι.
7: Σωστά.
8: Να πέσουν οι επιδοτήσεις τώρα και γρήγορα. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα πολιτικό, το οποίο δεν νομίζω ότι το είχε στο ραντάρ της η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι κάτι σαν ορολογιακή βόμβα, η οποία μπορεί να σκάσει ξανά στα χέρια της. Φαντάσου τώρα να πάμε, ας αφήσουμε τον Οκτώβρη, όλοι λένε ότι είναι χαμένος, έτσι. Να πάμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη και να μην έχουν πληρωθεί επιδοτήσεις. Καταλαβαίνεις γιατί πολιτική αναταραχή, γιατί μείζον κοινωνικό ζήτημα θα έχει προκύψει για την κυβέρνηση. Όμως, κοίταξε, ενώ υποτίθεται εδώ και ένα χρόνο, πόσο είναι η ιστορία με την ΑΔΕ, τα είχαν φτιάξει όλα, τα είχαν τακτοποιήσει, η πλατφόρμα, όλη η τεχνική διαδικασία έχει τεράστια προβλήματα που ακριβώς εξελίζονται σε μείζον, σε μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Όταν θα έρθει ο κύριος Σχοινάς στην Κρήτη, νομίζω ότι ήδη θα έχουμε μία εικόνα. Και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι καλά για τον Υπουργό. Μπορεί να συζητάει θεωρητικά. Σου θυμίζω ότι προέρχεται και από τα ευρωπαϊκά.
7: Ψηλόβαθμο στέλεχος της Κομισιόν.
8: Έτσι, ακριβώς. Έτσι, ξέρει καλά τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, αλλά δεν ξέρει ακόμα το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας και το πώς, αν θέλει, η διαπλοκή, δεν το λέω αρνητικά, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Το λέω, μακάρι όλοι αυτοί που ακούμε, τους ειδικούς ακούσαμε και στο βίντεο, να διαψευστούν, έτσι, και να δοθούν οι επιδοτήσεις. Αλλά όλα δείχνουν ότι όχι απλώς δεν θα προλάβουν.
7: Σήμερα αλλά... αυτό μοιάζει αδύνατο. Για το πρώτο τσεκ του Οκτώβρη μοιάζει αδύνατο.
8: Ακριβώς.
7: Διότι
8: ακριβώς.

0: πάνω από τους μισούς δικαιούχους δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει.
1: Ακριβώς. Και το λέω ότι φαντάσου να περάσουν και άλλες εβδομάδες και ο χρόνος εξαντλείται, έτσι. Να μην έχουν πάρει χρήματα, ας πούμε, λέω, μέσα στο 2026. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα δούμε πια. Θυμάσαι που το λέγαμε από πέρσι ότι στην νεκροψία θα φανεί τι θα γίνει με την ΑΔΕ, στην οποία περνάει η εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαμε να φτιάξουμε ένα πρόβλημα και ο κίνδυνος τώρα να τα κάνουμε ακόμα χειρότερα είναι υπαρκτός.
0: Σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού, η δυναμική στην Κρήτη συνεχίζεται και το φθινόπωρο, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να παραπέμπουν σε συνθήκες high season. Για διαδοχική χρονιά η Κρήτη θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις, ενώ όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, Μιχάλης Βλατάκης, το ταμείο για τα έσοδα θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.
2: Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή τουριστική σεζόν, η οποία ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Όπως σημείωσε, έχει καταγραφεί αύξηση γύρω στο 6% παρά τους φόβους που υπήρχαν τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
3: Αρχίσαμε τον Μάρτιο, ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Μάλιστα, όλοι αναρωτιόντουσαν, επειδή είχε αρχίσει ο πόλεμος, αν θα έχουμε σεζόν. Και τότε πολύ καθησυχαστικά είπα ότι όχι μόνο θα έχουμε σεζόν, αλλά ίσως να έχουμε και μια μικρή άφηξη αριθμητική σε σχέση με πέρυσι, το ενθυμίστε.
0: Κόντρα στις ανησυχίες, στους φόβους εκείνης της περίοδου.
3: Αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως και επιβεβαιώθηκε και η αύξηση αυτή, την οποία βλέπουμε ότι είναι μια αριθμητική αύξηση γύρω στο 6%.
2: Ο κύριος Βλατάκης μίλησε για ένα δυναμικό φθινόπωρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ακόμη και ο Οκτώβριος αναμένεται να είναι ικανοποιητικός ως προς τις αριθμητικές ροές.
3: Είχαμε πει και προς το μέσον, όταν είχαμε συναντηθεί πάλι εδώ, και μάλιστα τότε σας είχα πει ότι προβλέπουμε και ένα πολύ δυναμικό φθινόπωρο, το οποίο και αυτό επιβεβαιώνεται. Βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα δυναμικός, όπως και ο Οκτώβριος, ο οποίος έρχεται, και μέχρι το τέλος του βλέπουμε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πολύ ευίωνα ως προς τις αριθμητικές ροές.
2: Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχασαν μέρος της δυναμικής τους, την οποία κέρδισαν ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Αυτό συνέβη καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές είναι αυξημένες, ενώ το φθινόπωρο εμφανίζουν μείωση.
3: Έχασε δυναμική ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και έχει πάρει μια πολύ μεγάλη δυναμική ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, γιατί είναι πολύ υψηλές τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες. Κυρίως εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα. Αλλά έχει μετατοπιστεί η σεζόν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οπότε εκεί εντοπίζω ότι έχουμε αυτή τη δυναμική και αυτή τη δυναμικότητα.
2: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επισκέπτες δεν ξόδεψαν ιδιαιτέρως κάτι που είχε προβλεφθεί ήδη πριν από την έναρξη της σεζόν.
3: Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και μαζί, ότι προβλέπαμε ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, και αυτό έλεγε και η λογική, και αυτό έλεγαν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι το οποίο είχα προβλέψει δυστυχώς, ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν δεν θα είχαν να ξοδέψουν. Και αυτό επιβεβαιώθηκε δυστυχώς, χωρίς να είμαι προφήτης.
2: Οι τουρίστες εμφανίζονται φιδωλοί, τόσο όσον αφορά τις αγορές τους, όσο και τις διανυκτερεύσεις τους, οι οποίες έχουν μειωθεί.
3: Αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει δεν ξόδεψαν χρήματα, τουλάχιστον έξω από τα καταλήμματα, και γι' αυτό υπάρχει και μια γκρίνια, αλλά και στα καταλήμματα είχαμε λιγότερες διανυκτερεύσεις. Όμως οι αριθμοί, αυτή η αύξηση των αριθμών δεν είναι τζίρος και σίγουρα δεν είναι κέρδη. Αλλά όμως, όπως σας είπα, ταμείο κάνουμε στο τέλος, θα το δούμε όταν θα κλείσει η σεζόν, όταν θα εισπράξουμε τα χρήματα τα οποία μας χρωστούν.
0: Στιγμές έντασης επικράτησαν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αιτία στάθηκε η βεβαίωση

0: παραβάσεων από την αστυνομία σε ταξί που είχαν σταθμεύσει στον χώρο του Νίκος Καζαντζάκης. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ και ενώ παρακολουθούμε και πλάνα νωρίτερα από το αεροδρόμιο. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Για δύο περίπου ώρες υπήρξε αυτή η ένταση στο αεροδρόμιο και μάλιστα οι οδηγοί ταξί δεν παραλάμβαναν πελάτες. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό προκάλεσε μια αναστάτωση. Τι είχε γίνει, υπήρξε μια αλλαγή στο χώρο στάθμευσής τους για να παραλαμβάνουν πελάτες. Κάποια αυτοκίνητα ακολούθησαν την διαδρομή και σταματούσαν σε σημεία που ήταν μέχρι την αλλαγή, μέχρι την πρόσφατη αλλαγή που έγινε. Η αστυνομία αφαίρεσε κάποιες πινακίδες και εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και μάλιστα οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των ταξί έλεγαν ότι υπάρχει μια κίνηση της αστυνομίας με συνεχείς ελέγχους προς τα ταξί, κάτι που δεν γίνεται προς τα τουριστικά μικρά βαν, τα οποία ανενόχλητα προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες. Τώρα, όλο αυτό εκτονώθηκε. Υπήρξε μια συνάντηση με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ουρανό, ο οποίος διαβεβαίωσε τους οδηγούς ταξί ότι η πιάτσα τους, τα σημεία τα οποία, στα οποία θα σταθμεύουν και στα οποία θα περιμένουν μέχρι να έρθει η σειρά τους για να πάνε στο σημείο από όπου παραλαμβάνουν επιβάτες, θα επανέλθει όπως ήταν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και μαζί στο μέλλον να σχεδιάσουν, να δουν πώς όλο αυτό θα διευθετηθεί, ώστε και εκείνοι να εξυπηρετούνται,
0: αλλά και άπαντες. Και οι ίδιοι και
1: ακριβώς,
0: η λειτουργία
1: του αεροδρομίου.
0: Να υπάρχει
1: μια ομαλή ροή των οχημάτων που μπαίνουν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Παράταση μέχρι την προσεχή Δευτέρα παίρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι απαγορεύσεις δηλαδή, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, καθώς οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο συνεχίζονται. Στο προσκήνιο παραμένουν βεβαίως και οι αντιδράσεις τουριστικών παραγόντων και παραγωγικών φορέων για τις δυσλειτουργίες στις μετακινήσεις και τις επιπτώσεις στη βαριά βιομηχανία του νησιού. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Ναι, η είδηση είναι ότι η παράταση, ότι η ολική απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας, 5 ώρα το απόγευμα, λέει η σχετική ανακοίνωση.
0: Μέχρι τότε θα γίνεται εκτροπή,
2: από την παλιά
0: η κυκλοφορία θα γίνεται από την παλιά Εθνική.
2: Θα γίνεται από την παλιά Εθνική.
0: Και για όσους κινούνται ανατολικά και για όσους κινούνται δυτικά. Δηλαδή από Νεάπολη προς Άγιο, είτε από Άγιο προς Νεάπολη.
2: Ναι, νομίζω ότι λίγος πολύ ο κόσμος έχει μάθει. Δηλαδή όσοι κινούνται σε αυτό το σημείο έχουν καταλάβει περίπου πώς πρέπει να κινηθούν. Ήλπιζαν ότι το κομμάτι θα είχε απελευθερωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Πάμε μέχρι τη Δευτέρα και βλέπουμε. Έτσι, το και βλέπουμε δεν το λέω εγώ, το λέει το ρεπορτάζ. Μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 ώρα όμως, επειδή έχουν υπάρξει κι άλλες παρατάσεις, κρατάμε μια επιφύλαξη για το αν θα είναι η τελευταία ή συγκεκριμένη. Προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία. Προφανώς οι αντιδράσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα εξακολουθούν να εφίστανται, γιατί δεν έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο ακόμα και υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται, υπάρχουν επισκέπτες που μετακινούνται, υπάρχουν οργανωμένες μετακινήσεις με πούλμαν κτλ. Που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, κάνουν πάρα πολλή ώρα. Έτσι κι αλλιώς σε αυτό το τμήμα του δρόμου, σε αυτό το τμήμα της Κρήτης, με τα έργα στον ΒΟΑΚ προς Νεάπολη, ζήσαμε όλο το καλοκαίρι αυτή την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και αυτή την πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν ενστάσεις για το αν έχει γίνει σωστός σχεδιασμός κυκλοφοριακά και γιατί καθυστερεί να ανοίξει ο δρόμος. Εντάξει, όλα αυτά είναι λογικά και θα μου επιτρέψω να σου πω, Σωτήρη, εν μέρη αναμενόμενα. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή, έργα χωρίς ταλαιπωρία.
0: Η Κρήτη δεν έχει εναλλακτική πέραν της Εθνικής Οδού. Ναι. Είναι όμως ένα ζήτημα, μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, διότι μπροστά μας είναι τα
2: αυτό
0: μεγάλα έργα στον ΒΟΑΚ και θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον συνεννόηση και συνεργασία, ώστε να περιοριστεί. Ταλαιπωρία θα υπάρχει,
2: δεν
0: είναι δεδομένο.
2: Αλλιώς,
0: να περιοριστεί όσο το δυνατόν αυτή η ταλαιπωρία.
2: Αν αυτό ήταν ένα crash test για το τι θα συμβεί όταν θα ξεκινήσει το μεγάλο τμήμα, το Ηράκλειο Χανιά, τότε η αλήθεια είναι ότι είναι ένα

0: Παραστές που προκαλεί φόβο και αγωνία, υπό την έννοια ότι η ταλαιπωρία θα είναι πολλαπλάσια εάν δεν υπάρξει κάποιος καλύτερος σχεδιασμός ή εναλλακτικές διαδρομές.
1: Γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της Τουμπαρέ στην περιοχή Σχίσμα Λακωνίων στον Άγιο Νικόλαο. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση διερχόμενων οδηγών για τον απεγκλωβισμό τους. Ένα ακόμη τροχαίο είχαμε στα Χανιά. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει.

0: Κρίσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη, έτσι ακριβώς. Οι διερχόμενοι οδηγοί λοιπόν ήταν αυτοί που βοήθησαν τη γυναίκα και το ανήλικο παιδί να απεγκλωβιστούν από το όχημα. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το παιδί σε καλή κατάσταση και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ επί τόπου βρέθηκαν και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία στο σημείο αυτό είχε διακοπεί προσωρινά και ο δρόμος που περνά μέσα από το σχίσμα αποτελεί μια προσωρινή παράκαμψη του ΒΟΑΚ, στον οποίο έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία λόγω των έργων. Και η διακοπή, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν αρκετή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων που έφτανε μέχρι τα Φλαμουριανά. Τώρα, όσον αφορά το τροχαίο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, έγινε στα Χανιά, με εκτροπή οχήματος επίσης. Το ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο κοντά στα ποτιστήρια Βαρυπέτρου, όταν το όχημα έφυγε από την πορεία του και έπεσε από ύψος σε χωράφι. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, με τους άνδρες της πυροσβεστικής να απεγκλωβίζουν μια 19χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, Σωτήρη.
0: Χρύσα, πες μας και για το εργατικό ατύχημα στη Γεργερή.
1: Είχαμε λοιπόν και ένα εργατικό ατύχημα το πρωί. 44χρονος άνδρας τραυματίστηκε καθώς έπεσε από σκαλοσιά, η οποία ήταν περίπου 4 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Όπως είπα και νωρίτερα, βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής, τραυματίστηκε κατά την πτώση του. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε και η αρχική εκτίμηση της κατάστασής του. Εν συνεχεία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και να λάβει την απαιτούμενη φροντίδα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν, Σωτήρη, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Βαρύ παρελθόν έχει ο κρατούμενος των φυλακών της Αγιάς, που εντοπίστηκε με φυτεία κάναβης σε χωράφι δίπλα στο σοφρονιστικό κατάστημα, όπου εκτεί ποινή ισόβιας κάθειρξης. Πρόκειται για 50χρονο, ο οποίος είχε εμπλακεί πριν από αρκετά χρόνια σε ματηρή συμπλοκή με αστυνομικούς στο πλαίσιο έρευνας για χασισοφυτεία στην περιοχή των Μαλάδων. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Πριν 18 χρόνια είχε γίνει αυτό το περιστατικό που περιγράφει στις Μαλάδες και μάλιστα λίγους
0: μήνες... Πολύ σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς.
2: Και λίγους μήνες μετά τα γεγονότα που είχαν γίνει στα Ζωνιανά. 6-7 μήνες μετά. Ήταν Ιούνιος του 2008, όταν οι αστυνομικοί της δίωξης είχαν εντοπίσει μια χασισοφυτεία στον Δρακουγιάρη, στην περιοχή των Μαλάδων, μέσα σε καλάμια. Είχαν θέσει σε παρακολούθηση την φυτεία. Κάποια στιγμή, όταν πήγε ο 32χρονος τότε καλλιεργητής εκεί, φώναξαν αστυνομία με σκοπό να τον συλλάβουν. Αυτός σήκωσε ένα καλάσνικοφ, πυροβόλησε εναντίον τους, τραυμάτισε 3 αστυνομικούς, έναν στο κεφάλι, πιο σοβαρά, έναν στο πόδι με συντριπτικά κατάγματα και έναν στην ομοπλάτη. Καταδικάστηκε τόσο πρωτόδικα όσο και στο εφετείο σε ισόβια κάθειρξη και σε 30 χρόνια επιπλέον ποινή για τις 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας, αλλά και για την κατοχή και την οπλοχρησία. Αυτός ο άνθρωπος παραμένει κρατούμενος φυσικά. Είναι στις φυλακές της Αγιάς, στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς, και σε χώρο δίπλα από τον χώρο που έχει η αγροτική φυλακή για να καλλιεργεί, είχε αναπτύξει μια φυτεία εκμεταλλευόμενος την πυκνή βλάστηση που υπήρξε εκεί. 35 δενδρύλια εκρίζωσαν οι αστυνομικοί που την εντόπισαν. Ανάμεσα τους υπήρχαν και κάποια που έφταναν τα 3 μέτρα. Ενώ βρήκαν και 11,5 περίπου κιλά σε κλονάρια, τα οποία προφανώς τα είχε κόψει για να τα αποξηράνει. Αμετανόητος, η δικογραφία έχει σχηματιστεί, θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση διώξεων και για τα περαιτέρω.
0: Ένα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστή μαθητή που φορούσε μπλούζα της Χρυσής Αυγής σε βάρος παιδιών συστεγαζόμενου σχολείου, καταγγέλει η Ελμέρε Θύμνου. Ο Γιάννης Κωστάκογλου από την εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα θα μας ενημερώσει για το περιστατικό. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Αναστάτως έχει προκληθεί στην μαθητική και εκπαιδευτική τοπική κοινότητα μετά από το περιστατικό το οποίο προανέφερες, κατά το οποίο ο μαθητής, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου φορούσε διακριτικά της Χρυσής Αυγής,

0: στο μπλουζάκι του και επιτέθηκε φραστικά σε μαθητές που βρίσκονταν σε συστεγαζόμενο σχολείο. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, ο μαθητής μετά τις φραστικές επιθέσεις ξεκίνησε να τους πετάει μπουκάλια, τραυματίζοντας εν τέλει έναν από τους ανήλικους, στο κεφάλι του οποίου κατέληξε ένα από τα μπουκάλια. Γενικότερα το περιστατικό δημιούργησε, όπως είπαμε, μια αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Μάλιστα, πριν από λίγο εξέδωσε και ανακοίνωση η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ρεθύμνης, ουσιαστικά καταδικάζοντας εκ νέου το περιστατικό και για το γεγονός της νεανικής παραβατικότητας προφανώς και επιθετικότητας, αλλά και για το γεγονός ότι ο μαθητής φορούσε διακριτικά μιας καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης όπως η Χρυσή Αυγή.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Σε κατάσταση αναμονής και αγωνίας βρίσκονται οι ΔΕΙΑ ολόκληρης της χώρας για την κυβερνητική ρύθμιση σχετικά με τα χρέη τους προς τους παρόχους ενέργειας, κατά κύριο λόγο στη ΔΕΗ. Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό, καθώς πρόκειται για οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, επακόλουθο της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους των τελευταίων ετών. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Περίπου 800 εκατομμύρια ήταν πριν από μερικούς μήνες το χρέος των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ, κατά κύριο λόγο. Το ενεργειακό κόστος, όπως όλοι ξέρουμε, εκτοξεύτηκε.
1: Φταίει, Κώστα, και η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, αλλά και το παράδοξο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ΔΕΙΑ υπάγονται σε οικιακό τιμολόγιο.
2: Σωστός, το λέμε, συνήθως το πιστεύουν. Αλλά είναι έτσι. Το τιμολόγιο των ΔΕΙΑ είναι το ίδιο τιμολόγιο που έρχεται στο δικό μου ή στο δικό σου σπίτι, στο δικό μας διαμέρισμα. Δεν είναι δηλαδή εργοστασιακό, βιομηχανικό ή σε κάποια άλλη ειδική κατηγορία. Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη πάρα πολύ καιρό και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει αλλάξει αυτό, γιατί παραμένει σε οικιακό τιμολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει κάποια χρήματα στις ΔΕΙΑ για να μειώσουν τα χρέη τους. Η ΔΕΙΑ Ηρακλείου χρωστά 24 εκατομμύρια ευρώ στην ΔΕΗ και σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ. Βορεξάκης χθες στον Sky Κρήτης, εφόσον υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης, αναμένει το επόμενο διάστημα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ανάσα, οπωσδήποτε. Θα μειωθεί το χρέος στα 14 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα 14 εκατομμύρια θα ρυθμιστούν σε βάθος δεκαετίας. Πλην όμως, και με αυτό πρέπει να, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, εάν δεν αλλάξει...
1: Στο ίδιο πρόβλημα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν η ΔΕΙΑ και η πολιτεία σε 5, 6, 7 χρόνια.
2: Ακριβώς. Εάν δεν αλλάξει το τιμολόγιο από οικιακό σε βιομηχανικό, τότε τα χρέη θα συνεχίζουν να συσσωρεύονται και σε μερικά χρόνια θα χρωστούν τα ίδια ή και μεγαλύτερα ποσά.
1: Σε παγίδα θανάτου για πεζούς και οδηγούς μετατρέπονται κυρίες και κύριοι τα ετοιμόρροπα κτίρια στο Ηράκλειο με ένα ακόμη περιστατικό πτώσης μπαλκονιού στην περιοχή της Θερίσου να σημαίνει συναγερμό. 2:24 μετά την κατάρρευση στην οδό Φένων, ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος με κόκκινες κορδέλες και μπάζα, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων που ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών.
3: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
4: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικός είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
5: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
4: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
5: Τι πρέπει να κάνει οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
4: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
5: Κινδυνεύει ο κόσμος.
4: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
6: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
5: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
7: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
3: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα.

0: και κατεδάφισης.
1: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
2: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
3: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι αναγκαίες επισκευές στο λαβωμένο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Έστω και με καθυστέρηση παίρνει σάρκα και οστά η προγραμματική σύμβαση που είχε εξαγγείλει από την Κρήτη ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει άμεσες μεν προσωρινές λύσεις δε στα σοβαρά κτηριακά προβλήματα των δικαστηρίων. Την ίδια ώρα παραμένει σε καθεστώς πολυετούς στασιμότητας ο φάκελος ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου.
0: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
4: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
5: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
5: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές οι διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
0: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
3: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτησης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις μέχρι και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο ένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίδοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
6: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς.

0: μας υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
1: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο διαδικτύου δημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη ένθεση.
0: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
1: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρχικά θα περάσουμε στην τεχνική νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το click που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε την ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουν πάνω σε ένα σύνδεσμο.
0: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
1: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
0: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσει λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί και να το πούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τα λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
0: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
1: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων θέτουν σε εφαρμογή Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε ζωντανά θρανία οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Μεγαλώνουμε μαζί», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πολυκέντρο Νεολαίας. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε και η έναρξη βιωματικών μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής από τη Δημοτική Αστυνομία.
0: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα

0: φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
1: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
3: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
5: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
6: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό, καθώς ο τυφώνας Πόλο, αν και υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4, συνεχίζει να προκαλεί σφοδρά κύματα.
1: Κάτοικοι της περιοχής στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού γεμίζουν σακιά με άμμο και τα στιβάζουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς τα κύματα απειλούν τις επιχειρήσεις. Στην παραλία φαίνονται και μέλη του στρατού, ενώ ο φουσκωμένος κυματισμός φτάνει έως την ακτογραμμή και στα κοντινά ακίνητα. Οι δύσκολες συνθήκες έχουν προκαλέσει ζημίες σε κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων ανησυχούν για νέες ζημίες, καθώς ο τυφώνας Πόλο περνά ανοιχτά των ακτών. Η καταιγίδα υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στην κατηγορία 5.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα στο Nations League κάνει απόψε σε λίγη ώρα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζοντας το Βελιγράδι τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και να διατηρήσει τη θέση της στο Elite Group των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ομάδων.
3: Η Σερβία φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδος στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, σε ένα παιχνίδι που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για το μέλλον των δύο ομάδων στην διοργάνωση. Η Εθνική βρίσκεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στις καλύτερες εθνικές της Ευρώπης, αρχισγενωμένης κόντρα στη Σερβία, με τις Γερμανία και Ολλανδία να συμπληρώνουν τον όμιλο. Το Σερβία-Ελλάδα πρόκειται να διεξαχθεί σε ένα μερικό και κλεισμένο των θυρών στάδιο Ραϊκομίτης λόγω της τιμωρίας που επέβαλε η UEFA στην Ομοσπονδία των Γηπεδούχων τον περασμένο Φεβρουάριο. Αιτία αποτελούν τα όσα συνέβησαν το 2024 κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ελβετία, με την οποία οι σχέσεις δεν είναι φιλικές σε οπαδικό επίπεδο. Στα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, η Ελλάδα δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνσταντέλια, Ρώτα, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή της Σερβίας βρίσκονται δύο παίκτες που διαπρέπουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και πρόκειται για τον Γιώβιτς της ΑΕΚ και τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο επιθετικός των κίτρινο-μαύρων αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού μετά τον τραυματισμό του Βλάχοβιτς. Διαιτητής του αγώνα της πρεμιέρας της Εθνικής είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ από την ελίτ κατηγορία της UEFA.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.642,23 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,33%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 341,94 εκατομμύρια ευρώ. 36 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο, δεν μπορεί να

0: ουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα όπως αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζουμε από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρεται στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
0: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
0: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας?
1: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργός τους, στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής

0: Σπύρο Δοξιάδη. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε τη κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική. Γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί κύριε Μεταξά τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε, και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί

0: από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις την πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
1: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερους μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία, αλλά και σε γνώση. Και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
1: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρη οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
0: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
0: Είναι γεγονός.
1: Αλήθεια
0: είναι
1: γεγονός. Λέω, και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
0: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι, αντίληψη.
1: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό τον κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες

0: υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district. Το λέγαμε περιοχή ευθύνης και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφθούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, τα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. ο επαγγελματίας.

0: επαγγελματίας υγείας έχει και αυτό το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσταθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, αφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας. Αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις.

κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανε αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού. Και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή

0: υγείας. Γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας. Mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία, αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια.

0: Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούν το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα, να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη...
1: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια το ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέδιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήταν. Για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το Health Literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι... και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι

0: Που σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικό στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο πεδίο.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια. Είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί, όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με

0: τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο. Κλείνω εδώ σαν επίλογος. Όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονίου στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θενών στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
1: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικό είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
2: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
1: Δεν τίποτα, έχω παρατηρήσει τίποτα.
2: Τι πρέπει να κάνει οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
1: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
2: Κινδυνεύει ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
3: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
2: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
4: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της Οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν ένα άμεσο

0: των παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
1: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
2: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
3: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
3: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
3: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
3: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
4: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
4: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
0: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
5: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
1: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
6: Τα μηνύματα του περιπάτου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
7: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό τον